0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, επιδόμηση 500 ευρώ για τους φοιτητές, αλλά και κατάργηση των παραλλαδικών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Ελλάδας που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακοίνωσε επίσης η δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης 12 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τη μεταφορά 5 υπουργείων εκτός Αττικής. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος, τονίζοντας ότι το 97% των πολιτών βλέπει καθεστώς διαφθοράς. Σοβαρές σκέψεις για 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας σε εκδήλωση στον ΕΔ Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στον flyover, όπου η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 60%, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε οικονομική αιμορραγή, ο κλάδος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, με τους εκπροσώπους του κλάδου να μιλούν για πτώση τζίρου άνω των 106 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία διετία και να ζητούν επιγόντως μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Όπως τονίσαν από το Δήμο Πανελλαδικής Εκδήλωσης, η εστίαση βρίσκεται στην εντατική, καθώς 600 με 800 επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο στην πόλη μας. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο. Όπως σημειώνει, η τιμή διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με πάγιο στα 3,5 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητά της να συγκρατεί το κόστος του ρεύματος. Έως και 39 ευρώ το μήνα ένα νοικοκυριό μπορεί να φτάσει η εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η πρωτοβουλία που τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων. Σε τροχέ εξυγχρονισμού το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει νέες ψηφιακές υποδομές τηλεματικής, δωρεάν Wi-Fi και αυτόματα μηχανήματα εισιτηρίων σε 30 σταθμούς που εξυπηρετούν πάνω από το 60% της επιβατικής κίνησης. Στους δρόμους από χθες τα 50 καινούργια ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΣΕ. Παράλληλα πιάνουν τη μόνη 171 νέοι οδηγοί. Πρόωρη αποπληρωμή των πρώτων δανείων του μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δις ευρώ εξετάζει η Ελλάδα έως το 2029 σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Όπως τόνισαν στο Reuters, η εξέλιξη έχει να κάνει με την βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, την ανάπτυξη και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Ιντικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Από το βήμα της Βουλής, τόνισε ότι έχουν δρομολογηθεί τρεις πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ αντίστοιχος μηχανισμός έχει ήδη ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Σινεμά στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Άμα Πόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Η δράση ξεκίνησε με το Stand By Me και περιλαμβάνει ταινίες όπως ο Εξωγήινος, η Barbie και το Toy Story. Την άμεση απόσυρση του επταπηργείου του Γεντή Κουλέ από τον κατάλογο χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις, τα ομόφωνο Δήμος Νάπολης Σικαιών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο που συνδέεται με φυλακίσεις και εκτελέσεις αγωνιστών και αποτελεί σύμβολο συλλογικής μνήμης. Νέες πετρελαϊκές συμφωνίες μαμούθ στη Βενεζουέλα ανακοίνωσαν οι Αμερικανικοί Σεβρών και η Ιταλική Eni. Η Σεβρών προχωρεί σε επενδύσεις 7 δις δολαρίων την επόμενη πενταετία με στόχο να αγγίξει τα 600.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε από το Καράκας ότι η συνολική παραγωγή της χώρας θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, σε ποτάμια και χυμάρους μετατρέπηκαν κεντρικές οδικές αρτηρίες, πλημμύρισαν για αρκετή ώρα Εθνικής Αμήνης και Εγνατία, βροχή σφοδρότατη βροχόπτωση και στην Τούμπα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον ΟΦΗ που έληξε ισόπαλο 1-1. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με ανέμους έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία μεταξύ 26 και 32 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 5η 3 του Σεπτέμβρη σήμερα και άλλη μια πρωινή ενημέρωση ξεκινά στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί έως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια της ημέρας. Στο στούντιο εδώ συντροφιά μου και φυσικά υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές, την παραγωγή της εκπομπής, ποιος άλλος. Ο Αριστοτέλης, κλασικά Αναστασιάδης. Καλησπέρα, Αριστοτέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Να έχετε ενέργεια και να ξεκινάμε ωραία τη μέρα μας. Άσχετα που είναι συνεπιασμένοι.
0: Μια ωραία μέρα. Τώρα, πόσο ωραία μέρα για να δούμε. Θα ανοίξουν και πάλι οι ουρανοί. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε χθες βράδυ, ξαφνικά και ενώ όλα ήταν μια χαρά. Πραγματικά, δεν είναι τρόπος του λέγει. Άνοιξαν οι ουρανοί. Ήταν φοβερό. Ειδικά το πρώτο ημίωρο είχε τόση ζέστη και ήταν τόσο σφοδρή η βροχόπτωση που κανείς δεν πίστευε. Αυτό που έβλεπε, που ένιωθε, κεραυνική δραστηριότητα έντονη στην περιοχή της Τούμπας, τουλάχιστον που ζω εγώ, μου έκανε εντύπωση πώς συνεχίστηκε μέχρι τέλους το παιχνίδι αγώνας στο γήπεδο της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Ήρωες οι ποδοσφαιριστές, δεν το συζητώ, μιλάμε για καταρακτώδη βροχή. Δεν μπορούσες να κινηθείς, να βγεις στο μπαλκόνι. Τόσο έντονο ήταν το φαινόμενο. Αλλά όχι μόνο περιφερειακά, για παράδειγμα στην περιοχή της Τούμπας που σας ανέφερα, και στο κέντρο. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο εικόνες που δείχνουν κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως την Εγνατία ή την Εθνικής Αρμίνης, να έχουν κυριολεκτικά μετατραπεί σε ποτάμια. Όσοι κινούνταν τις ώρες εκείνες, βραδινές ώρες μετά τις 10. Στους δρόμους φαντάζομαι αντιμετώπισαν μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημες αναφορές από πλευράς Ελλάς για το αν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα και θα σας το μεταφέρουμε. Και για σήμερα όμως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για την περιοχή της Θεσσαλονίκης νεφώσεις, αυτό που ζούμε τώρα από τα ξημερώματα, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Και η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32 βαθμούς. Χθες παρουσίασε εδώ από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε πολλά. Κοστολογημένα μας είπε. Γύρω στα 13 δις υπολογίζει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ ετησίως το κόστος των μέτρων πρώην ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ των οποίων αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ άμεσα από το 2027, μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, επιδόμα 500 ευρώ για φοιτητές, κατάργηση των πανελλαδικών και πόσα άλλα. Πατριωτικό φόρο 1% από το 1% των πλούσιων Ελλήνων και τόσα ακόμη. Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Συγκλήσεις 12 δισεκατομμύριων ευρώ, μεταφορά 5 Υπουργείων εκτός Αττικής, μεταξύ των οποίων και ενός στη Θεσσαλονίκη, Υπουργείο Βιομηχανίας και πάρα πολλά που ακούστηκαν πολύ ωραία στα αυτιά μας, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν τόσο άμεσα, αν υπάρχουν τόσο πολλά λεφτά από πλευράς κυβερνήσεως. Τα πρώτα σχόλια ήταν ότι τίναξε την μπάγκα στον αέρα, χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα μετήσιο κόστος περίπου 13 δις, πολλά τα σχόλια πλευράς Υπουργείου Οικονομικών και Κυβερνητικών Αξιωματούχων, αλλά αντιδράσαμε και από το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες και έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας. Ένα φιλί ασούδινα, ένα φιλί στο στόμα. Θα έχω βαντιγεί στα δυο να βρω νερό και χώμα. Θέλω να σε φιλήσω. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αριθμούς διεθνούς εκθέσεως και από πού το καταλαβαίνουμε. Άρχισαν οι πρώτες ανακοινώσεις και οι πρώτες απαγορεύσεις για στάσεις στάθμευση αύριο Παρασκευή. Έχουμε την άφηξη, περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, θα έχουμε κινητοποίηση, θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Μην ξεκινάμε έτσι πρωί-πρωί με τα βαρέα και ανθυγινά. Για τους φίλους οδηγούς όμως να πούμε, γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουν, ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί από πλευράς τροχέας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της έναρξης της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Τι λέει η ανακοίνωση της τροχέας? Ότι από τις 6 αύριο τα ξημερώματα και μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καταρχήν δεν θα επιτρέπεται η στάση στάθμευση όλων των οχημάτων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία του Λευκού Πύργου, Αγίου Δημητρίου από την πλατεία της Ευαγγελίστρας μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στέφανο Δραγούμη. Θα απαγορευτεί επίσης η στάση και η στάθμευση στη Λαμπράκη από την Εγνατία μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, στην Αρμενοπούλα από τη Μελενίκου μέχρι την Εθνική Αμήνη, στην Κολόγερμανό από την πλατεία του Λευκού Πύργου μέχρι την πλατεία της ΧΑΜ, στην Ιασονίδου από την Εγνατία μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Να μην λέω όλους τους δρόμους, όλη αυτή η περιοχή που παραδοσιακά κάθε χρόνο, μια μεγάλη περιοχή του κέντρου, πέριξε του διεθνούς εκθεσιακού μας κέντρου. Τίθεται, θα λέγαμε, σε καραντίνα. Είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις που θα βρίσκονται και οι δυνάμεις της τροχιάς στους δρόμους από αύριο κιόλας. Θα μου πείτε, αύριο το βράδυ είναι η δυσκολότερη μέρα με τις μαζικές κινητοποιήσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Αλλά να ξέρουν οι φίλοι οδηγοί, επιστρέφω εκεί, ότι από σήμερα το μεσημέρι στις 3, από σήμερα το τονίζω, μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη Στρατού, από την Καφτανζόγλου μέχρι την πλατεία της Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Ξεκινά από σήμερα λοιπόν τα όργανα, σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Για το Σάββατο τώρα έχουμε επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 3 σε τμήματα της Στρατού, της 3 Σεπτεμβρίου, της Βασιλής Σόλγας, της Βασιλός Γεωργίου, της Λοφόρου Νίκης, της Κουντουριώτη, της Κωνσταντίνου Καραμαλή, της Εγνατίας, της Εθνικής Αμήνης, της Τσιμισκή, της Αγίου Δημητρίου, της Αγίας Σοφίας, της Παύλου Μελά, της Βενιζέλου και της Μανώλη Ανδρώνικου. Και όλα αυτά θα τα μεταφέρουμε φυσικά καθημερινά ή θα έλεγα και μέσω των δελτίων ειδήσεων θα σας τα μεταφέρουμε, γιατί όλοι ξέρουμε τι γίνεται το πρώτο τρίμερο λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως, μιας έκθεσης που δεν ξέρω, νομίζω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια και τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία.

0: ρίξουμε μια ματιά τώρα στην κίνηση για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυξάνει σταδιακά στην περιφερειακή κίνηση. Λογικό, όλος ο κόσμος έχει επιστρέψει. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι τυχεροί που έχουν τη δυνατότητα και θα απολαύσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, ίσως από τις καλύτερες εποχές για διακοπές κατ' εμέ, γιατί εντάξει, ψιλοαδειάζουν τα νησιά. Όχι ότι δεν υπάρχει τουρισμός, αλλά καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει το 15 Αύγουστο. Αρκετοί, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει. Παρ' όλα αυτά, στο κέντρο της πόλης, εντός πολυδομικού συγκροτήματος, δεν έχουμε θέματα. Στην περιφερειακή αρχίζει σιγά-σιγά η κίνηση. Βλέπω ότι χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τις 40 Εκκλησιές, εκεί έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Και στο αντίθετο ρεύμα, χαμηλώνουν ταχύτητες από την Τούμπα μέχρι λίγο πριν την Πηλαία, ανάμεσα Κωνσταντινούπολικα και Πηλαία. Είναι μικρό το κομμάτι του δρόμου όπου έχουμε ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Επομένως, νομίζω ότι όσοι κινούνται τώρα δεν θα αντιμετωπίσουν κάτι ιδιαίτερο. Στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμάλη, παρά το γεγονός ότι είναι αυξημένη κίνηση, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι, σε πολύ λίγα σημεία χαμηλώνουν ταχύτητες. Στην Κατσιμίδη, στο ρεύμα ανόδου, αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση. Και σιγά-σιγά βλέπουμε και στα δυτικά, στην λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη, σε τμήμα της Μοναστηρίου, στο Βαρδάρι. Μεγαλύτερο ογκόχημα τον φαντάζομαι σε λίγη ώρα. Η εικόνα θα είναι κάπως διαφορετική, γιατί όπως είπαμε, οι περισσότεροι επέστρεψαν ήδη. Όσον αφορά σε προγραμματισμένες τώρα, έτσι χρηστικά, πάμε και λίγο στα χρηστικά, διακοπές ηλεκτροδότησης, βλέπω ότι έχει ανακοινωθεί μία διακοπή από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Χαλκιδόνας. Θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ηλεκτροδότησης όσοι βρίσκονται στην αγροτική βιομηχανική περιοχή βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά των Κουφαλίων, καθώς και από τις οδού Μελλίνας Μερκούρη από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
1: Συμβαίνει, ζω εκεί που η αλήθεια με τρελαίνει.
0: Παράλληλα, όσοι κινούνται προς τη Μουδανίου, να έχουν κατά νου ότι ξεκινούν εργασίες τοποθέτησης στη Θέων Ασφαλείας. Τώρα, σε περίπτωση που αρχίσει βροχή παρόμοια με τη χθεσινή βραδινή, δεν πιστεύω να συνεχιστούν οι εργασίες, αλλά είναι προγραμματισμένες εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στη Θέων Ασφαλείας στην Μουδανίο. Σε ποιο κομμάτι, σε διάφορα σημεία. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από το 61ο χιλιόμετρο, ακριβώς που είναι αυτό δεν ξέρω, και αυτές οι ανακοινώσεις ώρες-ώρες, αν δεν σου δίνουν ακριβώς το στίγμα, πρέπει να πάρω μια μεζούρα, να πάρω μετρήσω δρόμο. Δεν ξέρω. Πάντως, όσοι κινούνται στη Μουδανίων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, να έχουν κατά νου ότι μετά τις 8.30, εάν και εφόσον δεν αλλάξουν τα πράγματα με τον καιρό, δεν έχουμε καμιά καταιγίδα, η τροχιά θα προχωρήσει από κλεισμό της δεξιάς λωρίδιας κυκλοφορίας, ακριβώς λόγω των εργασιών τοποθέτησης μεταλλικών στη Θέων.

0: Θα το πω και αυτό, δεν γίνεται. Άρη, ανέβηκες με λεωφορείο, ήρθες με τι ήρθες σήμερα?
1: Με μετρό και με λεωφορείο.
0: Λοιπόν, αλλά... εγώ σήμερα είχα την τύχη, μπήκα σε ένα από τα καινούργια λεωφορεία του ΑΣΤ. Αυτά τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, τα 18 μέτρα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο λεωφορείο, μου άρεσε. Έτσι, βγήκαν στους δρόμους από χθες και πιάσαν δουλειά και 171 νέοι οδηγοί. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης το γεγονός ότι περισσότερα λεωφορεία και όχι και καινούργια λεωφορεία ενισχύουν το στόλο του ΑΣΤ, καλύτερες και ταχύτερες αστικές κοινωνίες, οι οποίες σε συνδυασμό και με το μετρό, την επέκταση προς Καλαμαριά, νομίζω ότι θα δώσουν το αποτύπωμά τους θετικό πρόσημο, βλέπω σε όλο αυτό, στο κυκλοφοριακό που δυστυχώς τις ημέρες αυτές και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ή τουλάχιστον παραδοσιακά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως είναι έντονο το κυκλοφοριακό. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα νέα 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία που είναι ήδη στους δρόμους σε συνδυασμό με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά που θα διευκολύνει πάρα πολλούς συμπολίτες μας από τα ανατολικά να κινηθούν προς το κέντρο, από και προς το κέντρο χωρίς να χρησιμοποιήσουν γεωταχή, θα δώσει μια διαφορετική εικόνα την περίοδο της φετινής έκθεσης. Το ελπίζουμε πραγματικά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

FM100, Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης. Πρώην ενημέρωση για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Με την Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο της πρώτης ενημερωτικής εκπομπής, της πρώτης πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του FM100 και τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη στη ρύθμιση των ηχών και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε έτσι για να μην πείτε ότι βλογάμε για τα γένια μας, αλλά τι να κάνουμε, σήμερα έχουμε γενέθλια. Ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 1987, όταν εξέπεμπε για πρώτη φορά το Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης, FM100. Μια μικρή επανάσταση είχε συντελεστεί τότε. Γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχαν μη κρατικά ραδιόφωνα και στη συνέχεια τηλεοράσεις. Υπήρχε το κρατικό μονοπόλιο που με πολύ αγώνα των τοπικών αρχών αλλά και της τοπικής κοινωνίας έσπασε και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου μη κρατικού ραδιοφωνικού σταθμού, του δικού σας αγαπημένου και δικού μας FM100. Σήμερα όμως έχει γενέθλια και το Πασόκ, θα τα πούμε σε λίγο, έτσι όταν φτάσουμε στο σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που όλα δείχνουν ότι θα καταγράψει ρεκόρ επισκεψιμότητας και όχι μόνο, μια και η Ιαπωνία είναι μια από τις χώρες που πραγματικά ενθουσιάζει κυρίως τη νέα γενιά. Δεν ξέρω κάποιον που δεν θέλει να ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Για πολλούς είναι όνειρο ζωής. Μια πολύ ακριβή χώρα. Το Τόκιο είναι από τις πιο ακριβές πρωτεύουσες του πλανήτη, θα έλεγα. Με τόσο μεγάλη ιστορία, πολιτισμό, παράδοση, αλλά και τόσο υψηλή τεχνολογία που πραγματικά δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Εγώ πάντως θα την επισκεφτώ οπωσδήποτε, πέρα από την όχι μόνο με την επαγγελματική μου ιδιότητα, γιατί νομίζω ότι έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μας δείξει φετινή έκθεση.

Να σας πω επίσης, γιατί αυτή την ώρα κινείστε στους δρόμους και είναι καλό να τα γνωρίζουμε αυτά, ότι τα λέγαμε πριν ότι θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις επίσημες για τα όποια προβλήματα προέκυψαν από τη χθεσινή Νεροποντή. Είχαμε κάποια θέματα σε φανάρια. Και όχι μόνο, γενικά διακοπές ρεύματος. Αυτό το είδαμε και εμείς εδώ στο FM 100. Κάποια στιγμή για λίγο σταμάτησε η ηλεκτροδότηση, φυσικά αποκαταστάθηκε γρήγορα. Υπάρχουν κάποια θέματα. Είναι κλειστή 26 Οκτωβρίου στο ρεύμα εξόδου, μια και είναι εκτός λειτουργίας φωτεινή σηματοδότη στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια. Υπάρχουν τροχονόμοι. Στην περιοχή έχουν τοποθετηθεί κορδέλες για την αποτροπή διέλευση των οχημάτων. Και έχει πέσει μάλιστα και ένας φωτεινός σηματοδότης, πολύ πιθανό μετά από σύγκρουση οχήματος. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Δεν λειτουργούν, όπως είπαμε, οι φωτεινοί σηματοδότες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τα δικαστήρια. Προβλήματα και απορρίθμιση, θα λέγαμε, στη λειτουργία των φαναριών καταγράφονται και στην επέκταση της Τσιμισκής, στην οδό Πολυτεχνείου, αλλά κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο δεν έχει αναφερθεί.

Ακούσαμε, μια και είμαστε στα κυκλοφοριακά, τις σκέψεις του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών Υποδομών, του κ. Χρήστου Δήμα, για 24ωρο λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα. Νομίζω, αν γίνει γκάλωπ αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, το 98% των πολιτών θα πει ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, μεταξύ των νέων, νεαρής ηλικίας ανθρώπων, είναι στο 100%, γιατί φοιτητές και νέοι άνθρωποι κυκλοφορούν ειδικά τη Σαββατοκύριακα, Παρασκευή βράδυ, Σαββατοβράδυ, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, και καλά κάνουν φυσικά. Και μιλώντας χθες σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δήμας είπε ότι υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για 24ωρο λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα. Είπε ότι έχει ήδη εφαρμοστεί το μέτρο πιλωτικά με επιτυχία. Αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, στην επέκταση που σχεδιάζεται προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, στον flyover, όπου η πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με τον Υπουργό έχει ξεπεράσει το

60%. Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μια βόλτα, όποιος κινείται περιφερειακά βλέπει να αναπτύσσεται ταχύτατα αυτό το έργο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο έργο στην Ελλάδα που έχει τρέξει με τέτοιους ρυθμούς. Έτσι δεν είναι, κυρίως κυκλοφοριακό και κοινωνιακό. Τα θέλουμε όλα αυτά, είναι θετικές εξαγγελίες και να τα δούμε. Γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, όπως αυτά που ακούσαμε από τους εκπροσώπους της Εστίας, ότι έχουμε κάθε χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολλά λουκέτα, εκατοντάδες, 600 με 800 σε επιχειρήσεις εστίασης. Η εστίαση, λέει, είναι στην εντατική, ο κλάδος οδηγείται σε οικονομική αιμορραγία. Οι εκπρόσωποι του κλάδου, στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μίλησαν για πτώση τζίρων των 106 εκατομμύριων ευρώ την τελευταία διετία και ζήτησαν διάλογο επιγόντως μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Τώρα θα μου πείτε μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, να ακούμε ότι ξέρουμε ότι έχουμε σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου την πρωτοβουλία, την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, αλλά τώρα εδώ σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα. Μια εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε για, για το ποια είναι τα προϊόντα που έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Τόσα ακούσαμε για αυτές τις μειώσεις τιμών. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ελάχιστα ενδιαφέρουν το μέσο καταναλωτή. Εντάξει, υπάρχουν σταθμικά μειώσεις και σε μικρές, όμως θα λέγα εγώ, σε κάποια προϊόντα που είναι πραγματικά καθημερινής χρήσης και πρώτης ανάγκης και διατροφής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μας λέει ότι η εξοικονόμηση από την εφαρμογή της εθνικής αυτής πρωτοβουλίας μπορεί να φτάσει στα 39 ευρώ το μήνα ανά νοικοκυριό. Θα μου πείτε, σώζεται κανείς αν κερδίσει 40 ευρώ? Με τίποτα, γιατί έχουν εκτιναχθεί οι τιμές ενέργειας. Και ένα θετικό είναι ότι είναι σε, πώς να το πω, διαμορφώνονται, έχουμε μείωση τιμή στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, δηλαδή όσον αφορά στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα ματώσουμε τόσο, αλλά οι πληροφορίες από το χρηματιστήριο της ενέργειας όσον αφορά στο φυσικό αέριο, γιατί έρχεται και ο χειμώνας, και στο πετρέλαιο είναι πάρα μα πάρα πολύ ανησυχητικές. Κάτι μου λέει ότι όταν αρχίσουμε να χρειαζόμαστε την θέρμανση θα παραμιλήσουμε, δηλαδή τα 39 ευρώ το μήνα. Μας λένε ότι θα κερδίσουμε από τις μειώσεις τιμών 1.740 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα είναι τίποτα αυτά τα 39 ευρώ σε σχέση με τις αυξήσεις που θα πληρώσουμε, για παράδειγμα, στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου.

νησί. Όσο γρήγορα περνάει η ώρα, 7 και 45 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100 και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, ρίχνοντας μια ματιά όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα, μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Και εδώ να πούμε για χρόνια πολλά, παράληψη, πάντα στο τέλος το θυμάμαι, στον Άνθιμο, την Ανθυμία, τον Αρχοντή, τον Πολύδωρα και την Πολυδώρα, τον Φίβο και τη Φίβη που σήμερα γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου, κύρος στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελληνών μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που είναι ο Ξανθών στο έργο του κύρου Ανάβασης. Σαν σήμερα επίσης το 1783 υπεγράφει η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών που θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικά εδάφη στη Δύση. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1843 στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Σαν σήμερα το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλίως μέσω καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Θα θυμάστε, έτσι έχει αποτυπωθεί και σε παλιές ελληνικές ταινίες αυτό. Λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, σήμερα έχει γενέθλια το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που μέχρι τότε ζούσε εξόριστο στον Καναδά. Επίσης, γενέθλια έχουμε εμείς σήμερα. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 3 Σεπτεμβρίου του 1987. Το 2004, στις 3 του Σεπτέμβρη, γράφτηκε μια μαύρη σελίδα στην Βόρειο Οσετία. Είχαμε την τραγωδία στον Μπεσλάν. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε σχολείο που είχαν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Οι νεκροί 330, μεταξύ των οποίων 155 παιδιά. Μεγάλη επιχείρηση για την απελευθέρωση των ομήρων. 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και δώσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Παπάς Ιωάννης Παύλος II καταδίκασαν τα πολύ νεκρά επεισόδια. Ήρθε στον κόσμο το 1875 ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκίνητων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκίνητο-βιομηχανίας και σχεδιαστής παρακαλώ του θρυλικού σκαραβαίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926 μια σπουδαία ελληνίδα καλλιτέχνηδα με διεθνή καριέρα, αναφέρομαι στην μοναδική Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το Ειρήνη Παπά, Ειρήνη Λαλέκου το όνομά της. Ενώ σήμερα έχει ενέθλια και ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας. Γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1947. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1983 η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, και αυτό είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, το όνομά της ήταν Ελένη Λούκου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1991 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1994 ένας μοναδικός Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για την αποχώρηση για λίγο φυσικά, γιατί θα τα ξαναπούμε στις 8 με το Δελτίο Ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Καταρχήν ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας και που έτσι δίνετε ψήφο εμπιστοσύνης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί μετά το Δελτίο Ειδήσεων έρχεται εδώ στον FM 100 ο Βαγγέλης Στολάκης. Επιστρέψαμε όλοι, σιγά σιγά μάλλον επιστρέφουμε όλοι 100% στον FM 100.
αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τεμποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο αυτή την ώρα ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος της Ευκαρπίας, χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ και στην αρχή της Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες και σε τμήμα της Εγνατίας, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Αφορούν σε απαγόρευση στάση στάθμευση λεωφόρο Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελάη, Ασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Το Σάββατο, η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, αύξηση σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές αλλά και κατάργηση των παραλλαδικών. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Ελλάς που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία εθνικού ταμείου σύγκλησης 12 δισεκατομμυρίων ευρώ αλλά και τη μεταφορά 5 υπουργείων εκτός Αττικής. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος, τονίζοντας ότι το 97% των πολιτών βλέπει καθεστώς διαφθοράς. Σοβαρή σκέψη, 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας σε εκδήλωση της ΟΝΕ Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στον flyover όπου η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 60%, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε οικονομική αιμορραγή, ο κλάδος της εστίασης στη Θεσσαλονίκη με τους εκπροσώπους να μιλούν για πτώση τζίρου άνω των 106 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία διετία και να ζητούν επιγόντως μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Όπως τόνισαν από το Βήμα Πανελλαδικής Εκδήλωσης, η εστίαση βρίσκεται στην εντατική, καθώς 600 με 800 επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο στην πόλη. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρει το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο. Όπως σημειώνει, η τιμή διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρο με πάγιο στα 3,5 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ασπίδα προστασίας για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της να συγκρατεί το κόστος του ρεύματος. Σε τροχιά εξυγχρονισμού το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει νέες ψηφιακές υποδομές τηλεματικής, δωρεάν Wi-Fi και αυτόματα μηχανήματα εισιτηρίων σε 30 σταθμούς που εξυπηρετούν πάνω από το 60% της επιβατικής κίνησης. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Ιτικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως είπε, 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ ο αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Σινεμά στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Αναπόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 έως 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Εμμάνουελ Μακρόν, όπου συναντήθηκε με τον Βασιλιά Κάραβλο, ενώ σήμερα θα έχει συνομιλίες με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Γαλλίας, η αμυντική συνεργασία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη μάχη, ενώ οι δύο ηγέτες επισκέφτηκαν μαζί το Βρετανικό Μουσείο για την ιστορική έκθεση της Ταπισερή της Μπαγέ. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και σήμερα. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, η Σοφία Κανάκη, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας στο Facebook. Τα λέμε και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε στο Facebook αλλά και στο Instagram. Και μας ακούτε και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας και πώς τελείωσε η χθεσινή σας ημέρα, γιατί εγώ, Σοφία, οφείλω να το ομολογήσω ότι έγινα παπί εχθές με την καταιγίδα αυτή. Δηλαδή ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί, πλημμύρισαν δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχα βγει έξω εχθές, όχι μη φανταστείς ότι πήγα να διασκεδάσω, πήγα να ακούσω τον Αλέξη Τσίπρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Επομένως, τελειώνοντας ο Τσίπρας την ομιλία του, καθίσαμε λίγο εκεί με κάποιους συναδέλφους λίγο να συζητήσουμε αυτά τα οποία είπε ο πρώην πρωθυπουργός, και βγαίνοντας έξω από το ξενοδοχείο αρχίζει να ρίχνει βροχή για δεύτερη φορά, γιατί είχε προηγηθεί βέβαια μία μπόρα. Αυτό το οποίο πραγματικά συνέβαινε χθες το βράδυ εκεί στις 11 και 4, 11 και μισή το βράδυ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εγώ έχω να το δω πάρα πολύ καιρό. Κυριολεκτικά, όπως είπα και πριν, ανοίξαν οι ουρανοί, πλημμύρισαν οι δρόμοι, η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία, πλημμύρισαν τα πεζοδρόμια, γέμισαν τα φρεάρια. Βέβαια, η εικόνα σήμερα το πρωί είναι σαφώς διαφορετική και από ό,τι βλέπω σιγά σιγά επιχειρεί να κάνει την εμφάνισή του και ο ήλιος, ο οποίος θέλει να πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Λίγο χαμηλές οι θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όχι ότι δεν έχουμε ζέστη και σήμερα, απλά ξυπνήσαμε έτσι με μια δροσιά εδώ στην πόλη. Στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου βλέπω ότι θα φτάσει το θερμόμετρο. Θα έχουμε νεφώσεις. Αναμένονται και τοπικές βροχές και σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Τις υπόλοιπες ημέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια στην πόλη μας. Αύριο Παρασκευή, 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Το Σάββατο επίσης θα έχουμε ηλιοφάνεια με 35. Την Κυριακή θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία, θα φτάσει σχεδόν τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο αυτό ξεκινά και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην πόλη μας. Εγκαινιάζεται η έκθεση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήδη κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ αύριο Παρασκευή αναμένεται στην πόλη και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί του Σαββάτου, κύριο Μητσοτάκης θα συναντηθεί, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε, θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Στη συνέχεια θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στους εκθεσιακούς χώρους. Το βράδυ του Σαββάτου θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, εκεί όπου αναμένεται να παρουσιάσει το καλάθι με το οποίο έρχεται σε αυτήν την τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές, σε αυτήν την προεκλογική διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και την Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Να πάμε λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό αυτή την ώρα, στα 16 λεπτά μετά τις 8. Νωρίτερα μου είχαν στείλει φίλοι ακροατές και ένα βίντεο από ένα φορτηγό
το οποίο πήρε φωτιά στον περιφερειακό. Έχει προκληθεί αναστάτωση εξαιτίας της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στο φορτηγό. Αυτό συνέβη στο ύψος της εξόδου για Τριανδρία, στο ρεύμα προς δυτικά. Είχε ακινητοποιηθεί το φορτηγό στο δρόμο, είναι εμφανής και στους υπόλοιπους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται στο περιφερειακό οι μαύροι καπνοί που βγαίνουν από αυτό, ενώ στο σημείο έχουν εσπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο περιφερειακός, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στο κόκκινο, τα προβλήματα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά ξεκινούν από το ύψος της Πολύχνης και συνεχίζεται με κίνηση και συνεχίζεται με κίνηση μέχρι να φτάσετε περίπου στο ύψος της Τριανδρίας. Εκεί ανοίγει ο δρόμος και βελτιώνει την κατάσταση. Για εσάς που βρίσκεστε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Πηλαίας, συνεχίζεται και στα Κωνσταντινοπολίτικα με κίνηση και στην Τριανδρία. Ο δρόμος αυτή την ώρα είναι στο βαθύ κόκκινο. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό για την μετακίνησή σας, να το κάνετε. Στην Καραμανλή υπάρχουν ορισμένα κόκκινα σημεία. Η Εγνατία, ωστόσο, είναι σε καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Η Βασιλισσόλγας κατά πράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Λίγο στο τελείωμά της, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Όσοι μπαίνετε στην Τσιμισκή, οδηγείτε χωρίς προβλήματα. Για εσάς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Οδηγείτε έχοντας στα δεξιά σας την θάλασσα, δεν αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ενώ όσοι βρίσκεστε στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα ανόδου, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Εσείς που κατεβαίνετε τη Λαγκαδά από τις 12 όροφες και στα φανάρια εκεί στην Μοναστηρίου, αντιμετωπίζετε τις κλασικές για αυτή την ώρα, 8 και 18 είναι ώρα αιχμής για την Θεσσαλονίκη, τις κλασικές καθυστερήσεις.

Και βέβαια χθες από την Νεροποντή που έπεσε το βράδυ υπήρξε αναστάτωση και στις εκδηλώσεις. Βλέπω κάποια βιντεάκια τα οποία κυκλοφόρησαν στα social media από φίλους οι οποίοι είχαν πάει στην συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου και ενώ στην αρχή φαινόταν ότι δεν θα επηρεαστεί από την βροχή, για λίγη ώρα συνεχίστηκε εκεί η εκδήλωση. Τελικά δεν τα κατάφεραν και αναγκάστηκαν να τα μαζέψουν. Ο καιρός τους χάλασε τα σχέδια. Λοιπόν, πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Πριν περάσουμε σιγά σιγά να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν, αλλά αυτά και τα οποία θα συμβούν τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Σας είπα, χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε επισκέψεις, είχαμε τον κύριο Τσίπρα και δεν ήρθε μόνος του ο κύριος Τσίπρας. Ήρθε με αρκετούς. Ποιοι είναι αυτοί οι αρκετοί? Ήρθε με αρκετούς πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου όπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι σημαίνει τώρα αυτό για αυτούς? Έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στις τάξεις της Ελλάς, αρκεί να μην έχουν κάποιο αξίωμα, να έχουν παραιτηθεί δηλαδή από το βουλευτικό αξίωμά τους, και έρχονται όλοι από την βάση. Κανένας λοιπόν δεν έχει κάποια θέση ρεζερβέ εδώ στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια και τα όσα ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός και κυρίως ποιοι ήταν εκεί για να τον χειροκροτήσουν.

Στα χρηστικά από σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές αρρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης με αφορμή την έναρξη της 90ης ΔΕΘ. Οι ανακοινώσεις έχουν γίνει από την Τροχέα, συγκεκριμένα από αύριο το πρωί 6 μέχρι και τις 8 της Κυριακής το βράδυ απαγορεύεται στάθμευση όλων των οχημάτων στην Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της. Αν έχετε το αυτοκίνητο στην Αγγελάκη, καλό είναι να το απομακρύνετε. Στην Εθνική Σαμίνης από την Αγίου Δημητρίου μέχρι και την πλατεία Λευκού Πύργου, στην Αγίου Δημητρίου από την πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι και την 3η Σεπτεμβρίου, στη Λαμπράκη, στην Αρμενοπούλου επίσης υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Νικολάου Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφτανζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζινού. Ενώ από σήμερα το μεσημέρι από τις 3 μέχρι και τις 8 της Κυριακής δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού από την Καφτανζόγλου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι και την Αγίου Δημητρίου. Σταδιακά από το Σάββατο θα τεθούν σε εφαρμογή και άλλες ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των οχημάτων. Από τις 3 και μετά δεν επιτρέπεται κυκλοφορία σε Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλείου Σόλγας, Βασιλείου Γεωργίου, Λεωφόρου Νίκης, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Είναι οι δρόμοι όπου θα υπάρχει κόσμος που θα συμμετέχει στις πορείες που προγραμματίζονται να γίνουν το Σάββατο, ανήμερα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ το Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στύλπωνος Κυριακίδη από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη μέχρι και την

Θα τα ξαναπούμε βέβαια τα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν και αύριο Παρασκευή και για την αυριανή ημέρα αλλά και για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και μια διακοπή ρεύματος σήμερα προγραμματισμένη στην Θεσσαλονίκη από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι για 6.30 ώρες. Θα μείνουν χωρίς ρεύμα κάτοικοι και επιχειρήσεις στο Δήμο Χαλκιδόνα. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην ευρύτερη αγροτική περιοχή βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά στα Κουφάλια, όπως επίσης και επί της οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με κατεύθυνση δυτικά. 8 η ώρα ξεκίνησε η διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε αυτές τις περιοχές. Μέχρι και τις 2.30 για 6.30 ώρες θα μείνετε χωρίς ρεύμα. Υπομονή.

Και ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που σκοπεύετε να οδηγήσετε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Και σήμερα θα έχουμε εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στιθέων στον δρόμο από τις 8.30 το πρωί μέχρι και την Δύση του Ηλίου. Έχουν γίνει σχετικές συνεννοήσεις με το Τμήμα Τροχέας Μουδανιών ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τα μάτια 14, τα δύο χέρια στο τιμόνι, δεν μιλάμε σε κινητό τηλέφωνο, φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας, φοράμε πάντα κράνος όταν είμαστε στο μηχανάκι.

Χρόνια πολλά στον άνθιμο, την ανθυμία των αρχοντίων, τον αρχοντή, την αρχοντία, τον πολύδωρο, τον πολύδωρα, το φίβο και τη φίβη. Αυτή γιορτάζεται σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά, να έχετε πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας, να περνάτε καλά, σαν σήμερα και το 1958, έτσι για να εμπλουτίσουμε και λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις και να κάνουμε μία βουτιά στην ιστορία, τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Ενώ σαν σήμερα το 1974, έχουν γενέθλια, σωστά, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και η Χαριλάου Τρικούπη έχει μετακομίσει κυριολεκτικά στην Κρήτη, εκεί όπου σήμερα στο Ηράκλειο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση. Κεντρικός ομιλητής ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης παρέθεσε γεύμα στους βουλευτές, στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής, όπως επίσης και σε τοπικά στελέχη της Κρήτης. Από τις αρχές της εβδομάδας ξεκίνησε η απόβαση των πράσινων στην Κρήτη. Σκοπός της Χαριλάου Τρικούπη, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι να οργώσουν το νησί. Η επιλογή της Κρήτης και συγκεκριμένα του Ηρακλείου, της ιδιαίτερης πατρίδας του Νίκου Ανδρουλάκη, για την πραγματοποίηση αυτής της επαιτειακής εκδήλωσης δεν είναι καθόλου τυχαία. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται πριν από τις εκλογές. Είναι η τελευταία επέτειος που γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ πριν στηθούν οι κάλπες. Και ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ένα ξεκίνημα νίκης, όπως τον άκουσα να λέει, από την Κρήτη, η οποία παραδοσιακά ήταν πράσινο κάστρο. Μάλιστα, στην περιοχή του Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε από τα υψηλότερα ποσοστά του στις τελευταίες εκλογές και ειδικότερα στις ευρωεκλογές του 2024. Επομένως, και η επιλογή του νησιού είναι συμβολική. Από ό,τι μου λένε Σοφία εμένα διάφοροι γνωστοί μου που έχουν φτάσει ήδη στο νησί, έτσι, με τους οποίους επικοινώνησα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, λένε ότι η σημερινή εκδήλωση που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα έχει πολύ έτσι έντονα στοιχεία Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα και το 1875 γεννιέται ο Φερνινάντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Πόρσε, σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου, ενώ σαν σήμερα το 1926 γεννιέται η Ειρήνη Παπά, η μεγάλη αυτή Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα, η οποία πέθανε το 2022, ενώ σαν σήμερα το 1947 γεννιέται ο Μάριο Ντράγκη, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα. Σαν σήμερα και το 1983 πεθαίνει η Έλλη Λαμπέτη, ενώ σαν σήμερα το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Χατζικυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης.

Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ξυπνάμε, το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 8, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Facebook, στο Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι εντοπίζετε τους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Επίσης τα λέμε μέσα από την επίσημη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, μας ακούτε και διαδικτυακά. Και πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στα social media με αφορμή μια εμφάνιση που έκανε ο μεγάλος αυτός Γιάννης Πάριος στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, για το κατά πόσο πρέπει να συνεχίσει να παραχωρεί συναυλίες, να τραγουδάει, θα πρέπει να αποσυρθεί. Εγώ θα μιλήσω για τη συναυλία την οποία θα κάνει στην Θεσσαλονίκη και επειδή κάποιοι έτσι κακοπροαίρετοι βρέθηκαν να σχολιάσουν αρνητικά την τελευταία του εμφάνιση, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει sold out αυτή η συναυλία. Έρχεται εδώ Γιάννης Πάριος το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Πάριος με περισσότερα από 50 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού, παραμένει ένα μοναδικό φαινόμενο και θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στις 19 του Σεπτέμβρη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα 35 λεπτά μετά τις 8, είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό. Είναι έντονα τα προβλήματα στη μετακίνησή σας, κυρίως για εσάς που είστε στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από την Ευκαρπία ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Μέχρι και περίπου το ύψος της Τριανδρίας αντιμετωπίζεται προβλήματα. Ενώ και στο αντίθετο ρεύμα υπάρχει κίνηση για εσάς που μετακινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από την έξοδο του Πανοράματος βλέπω και στην Πηλαία, και μέχρι να φτάσετε στην Τριανδρία υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στην μετακίνησή σας. Αν μπορείτε να αποφύγετε το περιφερειακό, να το κάνετε. Αυτή την ώρα είναι καλή εικόνα για τους δρόμους που διέρχονται μέσα από την πόλη και η Εγνατία δεν έχει πολλή κίνηση. Φορτώνει σιγά σιγά η Βασιλίσσης Όλγας. Μέσα ένα μισάωρο έχουν αρχίσει να υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία και στην Τσιμισκή, στην αρχή της Τσιμισκή, μόλις περάσετε την Χάνθ, επίσης παρουσιάζονται κάποιες καθυστερήσεις, ενώ και στην Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου, έχουμε προβλήματα. Επίσης, να πούμε ότι η χθεσινή καταρακτώδης βροχή που έπεσε στην πόλη έθεσε εκτός λειτουργίας τα φανάρια στην 26η Οκτωβρίου στη δυτική είσοδο της πόλης. Από χθες είχε αποκλειστεί ο δρόμος, πέρασε εγώ από εκεί το βράδυ κατά τη διάρκεια της βροχής και όντως υπήρχε ένα περιπολικό και άνδρες της τροχέας, είχε αποκλειστεί ο δρόμος μπροστά από τα δικαστήρια, ενώ επί της οδού Πολυτεχνείου έχει πέσει και φωτεινός σηματοδότης που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα και αυτήν την βλάβη. Όπως είπαμε χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Παρουσίασε πολλά πράγματα, παρουσίασε το πρόγραμμά του, προανήγγειλε έτσι διάφορα πράγματα τα οποία σκοπεύει να κάνει ο ίδιος εάν ο κόσμος ψηφίσει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις επόμενες εκλογές. Υπήρχαν και πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι βουλευτές, αυτοί οι οποίοι έδωσαν το παρόν, και βέβαια σχεδόν μόλις κατέβηκε από το βήμα ο κύριος Τσίπρας, δεν πέρασαν περίπου 15-20 λεπτά, είχαμε την πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία έκανε λόγο για ένα πακέτο μέτρων το οποίο πλησιάζει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Χάσαμε τον λογαριασμό, λένε τα στελέχη της κυβέρνησης, ενώ είχαμε αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που κατηγόρησε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον πρώην Πρωθυπουργό για copy-paste του δικού του προγράμματος. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, αναλυτής, πολιτικός αναλυτής από την Opinion Poll, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σεζόν έχουμε, κύριε Ζούπη.
1: Καλή σεζόν. Καλά, καλά.
0: Και μπήκαμε δυναμικά από ό,τι φαίνεται στην νέα πολιτική περίοδο. Δεν σταμάτησαν βέβαια οι κόντρες μεταξύ των κομμάτων και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά εντάξει, ο Σεπτέμβρης έτσι σηματοδοτεί την αφετηρία, την έναρξη της νέας πολιτικής περίοδου.
1: Αντικειμενικά η κάθε ΔΕΘ σηματοδοτεί τη νέα περίοδο. Πολύ περισσότερο η φετινή που θα γίνεται 7 περίπου μήνες, κάπου εκεί, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός, πριν από τις εκλογές. Έχει επομένως μια ξεχωριστή σημασία το τι θα υποθεί, το τι εντύπωση θα αφήσει την κοινή γνώμη, γιατί στο τέλος γίνεται ο λογαριασμός που λένε.
0: Είναι και της μόδας αυτό το τραγούδι, ξέρετε. Τώρα νομίζω ότι θα το χρησιμοποιούν αρκετοί και στο δημόσιο λόγο.
1: Ναι.
0: Πώς είδατε χθες τον κύριο Τσίπρα? Εσείς φαντάζομαι παρακολουθήσατε ένα κομμάτι της ομιλίας του, ακούσατε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Κοιτάξτε, είδατε τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν από χθες αργά το βράδυ και από την πλευρά της κυβέρνησης.

0: από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Κοίταξε, καταρχάς νομίζω ότι επικοινωνιακά πήγε πολύ καλά.
0: Είχε κόσμο, είχε κόσμο, εγώ ήμουνα εκεί, παρακολούθησα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ναι, τα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, είχε αρκετό κόσμο.
1: Ναι, σύμφωνα ότι η συγκέντρωση στα φώτα της δημοσιότητας έχει δημιουργήσει τις πρώτες αντιπαραθέσεις, αυτό στην επικοινωνία δεν είναι άσχημο. Και θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, έκανε κάτι που το χρωστούσε. Δηλαδή, ιδρύθηκε το κόμμα, το μετρήσαν πρώτη φορά Ιούνιο, δεύτερη φορά μέχρι τέλος Ιουλίου, θα δούμε τώρα τι συμβαίνει. Ουσιαστικά δεν είχε παρουσιάσει μια συνολική συνεκτική πολιτική πρόταση. Έλειπε η πολιτική από την παρουσία. Θυμάστε ότι σε κάποιες φάσεις κιόλας αυτό οδηγούσε στο να παρασυρθούν και στελέχη που είναι επιφορτισμένα να το εκπροσωπούν. Θυμάστε τη βδομάδα της φορολόγησης την είχα βαφτίσει εγώ, που φορολογιόντουσαν από τις πισίνες μέχρι. Άρα μας χρωστούσε το πολιτικό του πρόγραμμα, το αφήγημα, κατά κάποιο τρόπο το όραμά του, που το πάει. Πήραμε μία γεύση. Νομίζω ότι ο βασικός τίτλος είναι ότι ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να απευθυνθεί σε όλους όσους, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, δεν θέλουν Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η προσπάθειά του. Εστίασε στο κοινωνικό κράτος, έδωσε βάρος στο γνωστό θέμα πια που έχει αναδείξει και άλλες στιγμές, εντιμότητα απέναντι σε...
0: Μάλιστα, έθεσε και το δίλημα από το βήμα αυτής της εκδήλωσης, το δίλημα κατά την Ελλάς των επόμενων εθνικών εκλογών, θα είναι η διαφθορά της κυβέρνησης με το αφήγημα το οποίο είχε αναπτύξει χθες ο κύριος Τσίπρας ή η εντιμότητα η δική του και του κόμματός του. Διαφθορά ή εντιμότητα, είπε. Αυτό θα είναι το δίλημα.
1: Τώρα όλα κρίνονται, δηλαδή για παράδειγμα λένε ότι κερδίζει στο τέλος όποιος καθορίζει την ατζέντα. Η ατζέντα σε μεγάλο βαθμό όμως έχει καθοριστεί και θα γίνεται μια μάχη τώρα, μήπως γίνουν αλλαγές. Από τις περιοδίες, κατά τη γνώμη μου, στη Μακεδονία πάλι, του Πρωθυπουργού. Το γνωστό δίλημα που είχε πει και πριν το καλοκαίρι, ότι αν θέλουμε μια σταθερή, ασφαλή χώρα που κάνει σταθερά προοδευτικά βήματα προς τα μπρος. Λοιπόν, εκεί είδατε ότι εστιάστηκε και η αντιπαράθεση χθες, γιατί υπάρχει και η περίφημη κοστολόγηση πια. Ο καθένας μπορεί να... Όχι ο καθένας. Βέβαια δίνονται δύο εκδοχές και κριτής θα είναι ο πολίτης. Υπήρχε και κριτική του Πασόκ, για να είμαι ειλικρινής, δεν την καταλαβαίνω, γιατί αυτή η συζήτηση, επειδή την έχω ακούσει και από άλλα κόμματα να μιλάνε για άλλα κόμματα. Τώρα, ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του αλλούνου, δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, εγώ δεν αισθάνθηκα χθες ότι το Πασόκ και ότι ο Τσίπρας έχουν το ίδιο πρόγραμμα, στο πούμε έτσι. Αν έχουν είναι άλλο.
0: Εντάξει τώρα, και αυτό είναι και αυτό είναι και λογικό να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Εννοώ ότι τα προβλήματα, φαντάζομαι, εφόσον οι πολιτικοί ισχυρίζονται ότι είναι μέρος της κοινωνίας και αντιλαμβάνονται τα προβλήματα της κοινωνίας, τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Έχουν καταγραφεί από τα κομματικά επιτελεία.
1: Και πάνω δηλαδή,
0: στα συγκεκριμένα προβλήματα, το κάθε κόμμα έρχεται και προτείνει τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν μπορώ να καταλάβω τουλάχιστον τα βασικά κόμματα, τα θεσμικά, τα συστημικά, αυτά που έχουν κυβερνήσει, εν πάση περιπτώσει. Το κύριο Τσίπρα το βάζω εκεί, ας πούμε, επειδή ήταν ο πρώην πρωθυπουργός. Σε θέματα, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, το διαγωνισμό περί πατριωτισμού στα θέματα εθνικά και που ουσιαστικά υπάρχει μια εξωτερική πολιτική.
0: Ο κύριος Τσίπρας και κύριε Ζούπη είπε αρκετά, μίλησε χθες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μίλησε για αύξηση του κατώτατου μισθού και μάλιστα είπε ότι είναι στοίχημα το να υπάρχει σύγκληση με την Ευρώπη, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μίλησε για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας μας, είπε, να επιταχύνουμε τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μεσοόρο, να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Αναφέρθηκε σχεδόν σε όλα, στον πολιτισμό, στον τουρισμό. Στην αποκέντρωση, εμένα αυτό μου έκανε και έτσι, ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ο κύριος Τσίπρας πρότεινε σε βάθος δεκαετίας να μετακομίσουν από την Αθήνα και 5 βασικά υπουργεία.
1: Ναι, ναι, το άκουσα αυτό. Κοιτάξτε, είναι λογικό να προσπαθήσει να εμφανίσει κάποιες φωτάσεις και κάποιες πιο ρηξικέλευτες, πιο καινούργιες που δεν έχουν ακουστεί. Αν και κατά τη γνώμη μου το θέμα της αποκέντρωσης, για παράδειγμα, δεν είναι αν θα μετακομίσουν υπουργεία. Η αποκέντρωση γίνεται με ισχυρή περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι, το κράτος δεν δίνει καλύτερο χαρακτήρα αν το Υπουργείο Γεωργίας πάει στον Εύρο, για παράδειγμα. Αυτή είναι η γνώμη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όντως κατέθεσε μια σειρά προτάσεις. Θα κριθούν. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αν αφαιρέσουμε την κυβέρνηση, που και αυτή βέβαια έχει αυτή την πρόκληση μπροστά της, με την έννοια ότι κάθε κυβέρνηση εννοώ, που ό,τι πει θα φανεί και στο προϋπολογισμό σε 2 μήνες, έτσι δεν είναι, και θα δούμε αν θα τα δώσει. Τα άλλα κόμματα καλό είναι να λάβουν υπόψη το θέμα ότι η μαγική λέξη είναι αξιοπιστία. Γιατί οι πολίτες προφανώς θέλουν να ζήσουν καλύτερα, θέλουν καλύτερους μισθούς, θέλουν να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, θέλουν. Οι ίδιοι όμως είναι πια πιο... Πώς να το πω, πονηρεμένη, πιο καχύποπτη.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζούπη, τώρα.
1: Γι' αυτό θα τα κρίνω όλα διπλά και τριπλά.
0: Εσείς αποκωδικοποιείτε τους αριθμούς. Οι αριθμοί, τα ποσοστά είναι στοιχείο της καθημερινότητάς σας. Φαντάζομαι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, έτσι, για να δούμε και πώς αποτυπώνονται αυτές οι προτάσεις, θα είναι μετά και την άνοδο του Πρωθυπουργού, αλλά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και την πραγματοποίηση των ομιλιών τους. Εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι εκδηλώσεις, αυτά τα προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται, επηρεάζουν τελικά τη βούληση του κόσμου? Αποτυπώνεται αυτό το πράγμα στις δημοσκοπήσεις? Θα αποτυπωθεί στις μετρήσεις του επόμενου διαστήματος?
1: Κοίταξε, θα αποτυπωθεί. Δεν περιμένω, δεν μου αρέσει να προκαταβάλω, δεν θα πω ποσοστά. Συνήθως, δηλαδή διαχρονικά, όσο το κάνουμε αυτό αρκετά χρόνια, είναι κατώτερο από τις προσδοκίες, δηλαδή ανεβαίνει ο πύχης. Η γνώμη μου είναι ότι θα δούμε μεταβολές, αλλά δεν θα δούμε δομικού τύπου μεταβολές.
0: Ναι, επειδή σας άκουσα να το λέτε αυτό και στην ΕΡΤ, ναι, προηγουμένως,
1: ναι,
0: τι εννοείτε?
1: Δηλαδή εννοώ ότι η Νέα Δημοκρατία, η πρόκληση είναι να δείξει για αυτήν αν μπορεί να ανέβει, ώστε να δείξει ότι να μπορώ να πετύχω την αυτοδυναμία.
0: Και να βάλει τριάρι μπροστά και να σταθεροποιηθεί με το τριάρι.
1: Και να δείξει να σταθεροποιηθεί, γιατί ήταν πολύ κοντά τον Ιούλιο. Στο Ελλάς το πρόβλημα είναι σαφές. Πρέπει να δείξει, όταν ιδρύθηκε τη μετρήσαμε 15,5, πήγε κάπου στο 17, σταθεροποιείται εκεί? Μήπως έχει τάσεις πτώσεις, μήπως έχει τάσεις ανόδου?
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, Ιούνιο και Ιούλιο ήταν στο 11% στην εκτίμηση ψήφου. Θα δείξει ότι έχει μία δυναμική, ότι κάτι εισπράττει, ώστε έστω μειώνει τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ? Και βέβαια η προκλήση είναι μέχρι και άλλα μικρά κόμματα. Ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε την ηγεσία του, ή τέλος πάντων έχει βρει έναν τρόπο εκπροσώπησης. Και προχωρέει με άλλη γραμμή. Αυτό μεταφράζεται σε κάτι. Άρα έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που έτσι κι αλλιώς η εικόνα μετά την έκθεση θα είναι επηρεασμένη βέβαια από αυτό. Δεν θα δούμε και τον πολιτικό σεισμό. Και νομίζω ότι το επόμενο επτάμηνο θα δούμε μια ρευστότητα και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα, γιατί υπάρχουν ακροατήρια που τα διεκδικούν πολύ. Για παράδειγμα, στον χώρο του κέντρου, που έχει μια πρωτοκαθεδρία η Νέα Δημοκρατία, με πληγές βέβαια, που το ΠΑΣΟΚ έχει υστερήσει, βλέπουμε ότι και ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του ομιλία προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο να απευθυνθεί, γιατί βλέπει ότι για το εγχείρημα του είναι ασυγκίνητος ο κόσμος του.
0: Μάλιστα.
1: Το φαινόταν από τις έρευνες. Θέλω να πω ότι θα δούμε κόμματα να δίνουν μάχη επιβίωσης. Μην ξεχνάτε ότι 5 κόμματα στα τέλη Ιουλίου ήταν πολύ κάτω από το 1,5% και άλλα δύο γύρω στο 3%. Δηλαδή τα μισά κόμματα προέκυπτε ότι θα δώσουν μάχη επιβίωσης.
0: Κύριε Ζούπη, εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάζουμε όλα αυτά τα οποία έτσι θα συμβούνε όπως προβλέπετε το επόμενο διάστημα μέχρι και τις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο
1: Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, φίλες και φίλοι. Λίγο προσπαθήσαμε έτσι να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από αυτή την ομιλία, από την παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι οι αντιδράσεις είναι λογικό να έχουν προκληθεί. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία Τσίπρα, σχολίασε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ίδιος και παράλλαχτος. Προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δις τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, ενώ οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών έκαναν λόγο για ένα οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο χάθηκε ο λογαριασμός, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχες αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για copy-paste του προγράμματός του. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες γνωρίζουν ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά χωρίς πηξίδα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή η φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής επικρατείας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα κύριε Θωράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή, ειδικά την πρώτη εβδομάδα της νέας ραδιοφωνικής μας σεζόν εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξέρω ότι είστε γουρλής κύριε Μάντζο και γι' αυτό επέλεξα να μιλήσουμε μαζί.
2: Κάθε επιτυχία εύχομαι κύριε Στολάκη σε εσάς και στους συντελεστές του σταθμού. Καλές ειδήσεις αυτή τη χρονιά, μια καλή περίοδο εύχομαι, καλή νέα αρχή.
0: Να είστε καλά και εμείς ανταποδίδουμε τις ευχές. Τώρα, γιατί εσείς βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμά σας?
2: Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αντιγράψει, έχει μεθοδικά αντιγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα διάφορες πρωτοβουλίες ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα πια ακόμα και ζητήματα πιο δομικά τα οποία έχουμε προτείνει, όπως το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, απλώς το μεταφράζει σε Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης και προσπαθεί να μας πείσει ότι έχει ο ίδιος τις προτάσεις, όταν το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει προτείνει ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα λύσεις και θέσεις οι οποίες απαντούν στα προβλήματα των συμπολιτών. Αυτό όμως που εκτός της αντιγραφής είναι το πιο, αν θέλετε, δυσάρεστο, είναι η αξιοπιστία, η έλλειψη αξιοπιστίας. Διότι ξέρετε, στην πολιτική έχει πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ποιος λέει το τι θα κάνει, ποιος λέει τι. Διότι εδώ ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη χθες αποπειράθηκε σχεδόν να αναιρέσει τον εαυτό του και να μας πείσει ότι ως διαμαγείας επιστρέφει ως κάποιος άλλος. Όταν μιλά για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας για προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν είναι ο πρωθυπουργός εκείνος ο οποίος κατήργησε ή έστω περιόρισε αποφασιστικά καταλυτικά την προστασία της πρώτης κατοικίας που είχε περάσει το ΠΑΣΟΚ με τη δική του κυβέρνηση, όταν μας λέει ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και ισότητα για τους συνταξιούχους και αξιοπρέπεια για τους συνταξιούχους, όταν είναι εκείνος ο οποίος ψαλίδισε τις συντάξεις και έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, ή όταν μας μιλάει για εθνική αυτοπεποίθηση και ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία με το υπερταμείο, έχει έλλειμμα αξιοπιστίας και δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση στα πράγματα. Άρα τελικά η αγωνία του κυρίου Τσίπρα να ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 2 του Σεπτέμβρη, παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι τελικά απολύτως δικαιολογημένη στη δική του άγαρμπη και αμήχανη πάντως και ανεπιτυχή, θα πούμε εμείς στο τέλος της ημέρας, προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding του εαυτού του και να έρθει και να μας πει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα απέναντι σε αυτή την προσπάθεια να μην ξεχνούν και να θυμούνται.
0: Κύριε Μάντζο, εσείς σήμερα, εσείς ως Πασόκ και φαντάζομαι και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της σημερινής εκδήλωσης, φαντάζομαι ότι θα απαντήσετε σε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Τσίπρας χθες, σε αυτά τα οποία λέει και έχει κάνει και η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Πασόκ. Σήμερα συμπληρώνεται 52 χρόνια από την ίδρυσή του, 3 του Σεπτέμβρη του 1974 και γιορτάζεται αυτή την επέτειο με μια πολιτική εκδήλωση στο Ηράκλειο. Είστε στην Κρήτη κι εσείς?
2: Ναι, ναι. Εγώ είμαι στην Κρήτη από τη Δευτέρα το πρωί, διότι η σημερινή εκδήλωση δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης μιας σπουδαίας ημερομηνίας σταθμού στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής ζωής, αλλά είναι η κλιμάκωση, το τελευταίο βήμα μιας δομημένης πολιτικής διαδικασίας διαλόγου απ' άκρη σε άκρη του νησιού της Κρήτης. Βρέθηκα για παράδειγμα εγώ στο Ρέθυμνο, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο, σε 2-3 νομούς της Κρήτης. Αντίστοιχα πάρα πολλοί συνάδελφοι και σύντροφοι, βουλευτές, τελέχη, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της Πολιτικής Επιτροπής, βρεθήκαμε σε όλη την Κρήτη και ανταλλάξαμε απόψεις και ακούσαμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Και εδώ τι θέλω να πω, εμάς δεν είναι μια ημέρα μνήμης απλώς η 3η του Σεπτέμβρη, δεν είναι μια ημέρα όπου συζητούμε τα πολύ σημαντικά τα οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ μόνο, αλλά κοιτάζουμε ποια είναι εκείνα τα οποία το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει τώρα με τα μάτια στο μέλλον για τους συμπολίτες μας. Άρα σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ από την Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου θα απευθυνθεί για μία ακόμα φορά σε όλη την Ελλάδα από ένα σημείο στο οποίο αποδεικνύεται τελικά ότι ο χάρτης μπορεί να γίνει πράσινος και τελικά η αλλαγή να είναι ένα ρεαλιστικό και απολύτως χειροπιαστό σενάριο και να πείσει, να εμπνεύσει τους συμπολίτες μας, το ΠΑΣΟΚ, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με πρόγραμμα, με ομάδα και με ανεξάρτητη από τα συμφέροντα δυνατή φωνή. Αυτό πράγματι τόσο στην αντιπολίτευση αλλά σίγουρα απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το διαθέσει και να το πετύχει. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, η κυβέρνηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Τώρα το τι κάνει για παράδειγμα ο κ. Τσίπρας ή άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να το εξηγήσουν εκείνοι, γιατί αναγνωρίζουν το ΠΑΣΟΚ ως αντίπαλό τους ή θέλουν να μας πούν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τους αφορά ή δεν τους ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση όπως πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση και προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα.
0: Άρα ο αγώνας του Ισχαριλάου Τρικούπη, κύριε Μάντζο, και μετά από αυτές τις εξελίξεις, γιατί εντάξει είχαμε τη δημιουργία νέων κομμάτων, περιμένουμε κι άλλο ένα κόμμα, αυτού του κυρίου Σαμαρά, εξακολουθεί να παραμένει μονομέτωπος απέναντι στην κυβέρνηση.
2: Ναι, ναι, το λέω καθαρά ότι για μας το μόνο κοινωνικό αίτημα, το ισχυρό κοινωνικό αίτημα το οποίο μας δίνει νόημα στον αγώνα που κάνουμε είναι το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Αν δούμε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τις οποίες πολύ συχνά σχολιάζουμε και σωστά θα πω εγώ και για τα ποσοστά των κομμάτων, ένα ποσοστό είναι εκείνο το οποίο πραγματικά δημιουργεί τη μεγαλύτερη εντύπωση. Είναι η διαρκώς διευρυνόμενη αίτημα, το διαρκώς διευρυνόμενο αίτημα για πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει αυτό, όταν 7 στους 10 συμπολίτες ζητούν την αλλαγή της πολιτικής για τη χώρα, είναι η δουλειά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ειδή του ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια τώρα, ιδεολογικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, να δώσει σε αυτό το αίτημα πολιτικό περιεχόμενο και εκλογική αποτύπωση όταν θα έρθει η μέρα των εκλογών. Άρα για μας ο στόχος είναι ένας, είναι η πολιτική αλλαγή. Και ο αντίπαλος είναι ένας, είναι μονομέτωπος ο αγώνας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας που διαρκώς διευρύνει τις ανισότητες και τις αδικίες και προφανώς δικός μας στόχος είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση να προτείνουμε ένα άλλο δρόμο διακυβέρνησης της πατρίδας μας που θα εμπνεύσει την πολιτική αλλαγή με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας. Άρα ναι, ο στόχος είναι ένας εδώ και πολύ καιρό και δεν αλλάζει παρά τις αλλαγές που μπορεί να υπάρχουν στο πολιτικό φάσμα.
0: Μάλιστα. Και μετά την Κρήτη, κύριε Μάντζο, ετοιμάζετε τις βαλίτσες για να ανηφορήσετε προς την Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος, αλλά και εσείς οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την Τρίτη, μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, την 3η 8 του Σεπτέμβρη και το επόμενο Σαββατοκύριακο, βέβαια, 12 και 13. είναι αφιερωμένο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τι καλάθι θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί μιλάμε για το καλάθι του Μητσοτάκη, είδαμε χθες τι έφερε ο Τσίπρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης τι θα φέρει?
2: Θα θυμάστε πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρο στην κάλυψη του ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ και της γενικότερης πολιτικής ζωής και ιδίως της διεθνούς έκθεσης, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία χρόνια και παλιότερα προφανώς και οι φόφοι γεννηματά μέσα στην κρίση και μετά την κρίση δεν είδαμε ποτέ τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ως το μεγάλο παζάρι. Για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένας ανταγωνισμός παροχών και ψεύτικων λόγων. Εμείς θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη όπως όλα τα τελευταία χρόνια. Τα πολλά τελευταία χρόνια. Με πρόγραμμα, με θέσεις, με κοστολόγηση και με τεκμηρίωση όλων των θέσεών μας. Επικαιροποιούμε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τις εκλογές του 23 και από τις ευρωπαϊκές εκλογές, είναι σε γνώση των συμπολιτών μας. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, τη δικαιοσύνη, για την εργασία. Ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε το περιεχόμενό τους και με νέες προτάσεις, όπως για παράδειγμα την ανάγκη να έχουμε αυτοματοποιημένες ρήτρες φορολογικές για φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Είναι αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης και περιμένουμε να το εξειδικεύσει εδώ στην ΔΕΘ.
2: Καρτέλ και ολιγοπολίων, όταν έχουμε υπερκέρδηση συγκεκριμένα πεδία της αγοράς, δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ, όταν θα τα λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή Ανεξάρτητες Αρχές, να υπάρχουν αυτοματοποιημένες κυρώσεις με υποτύπων φορολόγησης υπερκερδών. Αυτά είναι ένα κομμάτι μόνο ενός ολοκληρωμένου οικονομικού
0: πλαισίου. Περιμένουμε να τα ακούσουμε.
2: Απλώς να πω πριν κλείσουμε ότι όπως στην Κρήτη, έτσι και στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε πολλά κλιμάκια παντού σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας μας, ώστε να ενημερωθούμε, να ενημερώσουμε, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να κάνουμε πολιτική μέσα από την κοινωνία και για την κοινωνία.
0: Να είστε καλά, κύριε Μάντζο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στον FM 100 και καλή επιτυχία στην σημερινή εκδήλωσή σας.
2: Καλημέρα. Θερμά, καλή ραδιοφωνική περίοδο για μένα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του. Φαντικός ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Παναγιώτης, έρχεται η Ευδοξία, δεν είμαι Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιφερεια και οδό, στο κόκκινο δρόμο σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα, λόγω και ενός τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Επταπηριού και προκάλεσε την ανάφλεξη ενός φορτηγού. Ουρές χιλιομέτρων μέχρι και τον K12, ενώ εντός πολυδομικού συγκροτήματος η κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη και παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήματα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Βασιλής Σόλγας, ενώ χαμηλές είναι ταχύτητες και στο κέντρο, σε Τσιμισκή και Εγνατία, από τη Λιάρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη, χαμηλές ταχύτητες στα δυτικά και στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Σε ισχύει από τις 3 το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης διεθνούς εκθέσεως. Αφορούν σε απαγόρευση τάση στάθμευση σε λεωφορείο Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου. Ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μαλάη, Ασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Το Σάββατο, ημέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της ΔΕΘ, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, αύξηση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, επιδόμηση 500 ευρώ για τους φοιτητές αλλά και κατάργηση των παραλλαδικών. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Ελλάδος, παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σε παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος, τονίζοντας ότι το 97% των πολιτών βλέπει καθεστώς διαφθοράς. Σοβαρές σκέψεις για 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας σε εκδήλωση στον ΕΦ Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον flyover όπου η πρόοδος των εργασιών έχει ήδη ξεπεράσει το 60%, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε οικονομική αιμορραγία, η εστίαση στη Θεσσαλονίκη με τους εκπροσώπους του κλάδου να μιλούν για πτώση τζίρου άνω των 106 εκατομμύριων ευρώ την τελευταία διετία και να ζητούν επιγόντως μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Όπως τονίσαν από το Βήμα Πανελλαδικής Εκδήλωσης, η εστίαση βρίσκεται στην εντατική, καθώς 600 με 800 επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο στην πόλη μας. Σε τροχιά εξυγχρονισμού το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει νέες ψηφιακές υποδομές τηλεματικής, δωρεάν Wi-Fi και αυτόματα μηχανήματα εισιτηρίων σε 30 σταθμούς που εξυπηρετούν πάνω από το 60% της επιβατικής κίνησης. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Συντικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Έχουν δρομολογηθεί, όπως είπε, 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Στο μεταξύ, η συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες της δομής θα πραγματοποιηθεί στις 7 σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στη Συμβόλη των Οδών, Τσιμισκή με Γούναρη. Σινεμά στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Αμαπόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Χωρίς ρεύμα ως τις 2.30 η αγροτική βιομηχανική περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας γύρω από τα Κουφάλια λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Σε συμφωνία για την αποκοινού ανάπτυξη ντρόουν, πυράβλων και σχετικού λογισμικού καταλήγουν Ουκρανία και Γερμανία, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρέιντριχ Μέρτς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι δύο πλευρές ολοκληρώνουν το κείμενο της συμφωνίας, η οποία, όπως είπε, θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες τόσο της χώρας, τόσο και της Γερμανίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σου, Βαγγέλης Στολάκης.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: tips. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ελάτε να γίνουμε πολύ σε αυτή την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης μας. Στα 13 λεπτά μετά τις 9, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Σοφία Κανάκη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα μαζί μου 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας καλείτε, καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά τα λέμε και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης.

Τη υπομονή σήμερα η μετακίνηση των οδηγών από τον περιφερειακό. Νωρίτερα πήρε φωτιά μία ανταλίκα, ένα φορτηγό στην έξοδο της Τριανδρίας και υπήρχαν προσπάθειες μετακίνησης του οχήματος. Αυτό έχει επηρεάσει την κυκλοφορία από τον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε κίνηση, έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Ευκαρπίας και στην Πολύχνη βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία μέχρι και την Τριανδρία. Πηγαίνετε σημειωτών στο αντίθετο ρεύμα. Τα προβλήματα ξεκινούν από το πανόραμα, από την έξοδο πανοράματος και στην Πηλαία συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες και στην Τριανδρία. Λίγο μετά την Τριανδρία βελτιώνεται η κατάσταση. Για εσάς που είστε στην Καραμαλή αυξάνονται τα κόκκινα σημεία, πιο έντονα τα προβλήματα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην Εγνατία ωστόσο η κατάσταση παραμένει καλή. Βασιλής Σόλγας είναι πράσινη αυτή την ώρα, δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα με την μετακίνησή σας στην Όλγας, το ίδιο και στην Τσιμισκή, παραλιακή λεωφόρος Νίκης. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι καλή η εικόνα της Νίκης. Στην Μίκης Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά έχουμε προβλήματα στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τη Μοναστηρίου. Πηγαίνετε σημειωτών. Λοιπόν, η πόλη έχει βάλει τα γιορτινά της, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές, θα το πούμε και σήμερα, γίνονται οι προετοιμασίες για να ανοίξει τις πύλες της 90η ΔΕΘ, είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Διάβαζα χθες ένα δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι τοποθετήθηκαν συνολικά 700 θάμνοι διαφορετικών ποικιλιών που ανθίζουν και δίνουν χρώμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στα δύο μεγάλα παρτέρια που βρίσκονται στην νότια πύλη της ΔΕΘ. Έχει αλλάξει η εικόνα σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το κεντρικό σημείο. Συνεργεία του Δήμου τοποθέτησαν τα φυτά χθες. Την πρωτοβουλία αυτή την πήρε ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, ενώ τα λουλούδια ήταν δωρεά, ήταν χορηγία. Ένα ποσό εξασφαλίστηκε περίπου 10.000 ευρώ και διαμορφώθηκαν τα παρτέρια έτσι για να υπάρχει και μια ωραία εικόνα και έξω από το εκθεσιακό κέντρο. Ενώ εχθές εντάχθηκαν και τα 50 καινούρια αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία στον στόλο του ΟΑΣΤ. Ενισχύονται λοιπόν οι γραμμές του ΟΑΣΤ παράλληλα με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Τα νέα αυτά λεωφορεία, τα οποία ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης, είναι υπερσύγχρονα, έχουν χωρητικότητα 130 επιβατών, διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού, παράθυρα με ανάκληση. Η αυτονομία τους είναι 300 χιλιόμετρα, η οποία τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν με άνεση δύο βάρδιες κυκλοφορίας. Παράλληλα με την πρεμιέρα των νέων αυτών ηλεκτρικών οχημάτων, από την 1η του Σεπτέμβρη τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή και το χειμερινό πρόγραμμα των δρομολογίων του οργανισμού.

Ακούστε τώρα μία απίστευτη υπόθεση, δεν αφορά την Ελλάδα. Στην Ταϊβάν συνέβη αυτό το οποίο θα σας περιγράψω και έχει έτσι προκαλέσει διάφορες συζητήσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας. Είναι ένας άνδρας στην Ταϊβάν ο οποίος υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε. Κατάφερε τελικά να την παρακολουθήσει μέσα από την ρομποτική ηλεκτρική σκούπα που είχαν στο σπίτι τους. Γι' αυτό προσέξτε εσείς που έχετε ηλεκτρικές σκούπες έτσι για να κάνετε τα ψηλά-ψηλά καθαρίσματα στο σπίτι. Μη σας παρακολουθεί κάποιος. Ο άνδρας καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλάκιση ωστόσο, επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της σύζυγου του, την οποία υποπτευόταν, όπως είπαμε, ότι τον απατούσε και ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2021. Περίπου 2 χρόνια αργότερα, ο άνδρας άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά της σύζυγου του και να τον υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι δυο τους περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στο σπίτι των γονιών του, όμως κατά διαστήματα ταξίδευαν σε ένα εξοχικό. Εκεί λοιπόν είχε αυτήν την ηλεκτρική σκούπα και κατάφερε από τις κάμερες να καταγράψει έτσι την σύζυγό του να βρίσκεται σε ιδιαίτερες στιγμές με έναν άλλον άνδρα. Ενώ κινήθηκε δικαστικά εναντίον της και κατάφερε να κερδίσει το δικαστήριο, στη συνέχεια η σύζυγός του τον πήγε στα δικαστήρια για την καταγραφή προσωπικών στιγμών και κλήθηκε και εκείνος να πληρώσει τη λυπητέρια.

0: Καλημέρα και στη φίλη μου την Άγια, η οποία στέλνει τα μηνύματά της. Ελάτε, παιδιά, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 2-3-10-2-85-106. Εγώ τώρα θέλω να καλημερίσω τον Θεσσαλονικιό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Αλφα Περιφέρεια της πόλης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούβελα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σταλάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, και καλή πολιτική σεζόν.
1: Φυσικά, καλό μήνα, καλή επάνωδο, προσαρμογή, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όσους ακόμη...
0: Μ' αρέσει που είστε αισιόδοξος, μ' αρέσει που είστε από αυτούς που λένε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και δεν αρχίσατε τα καλό χειμώνα.
1: Ο χειμώνας αργεί, άλλωστε. Και ευχόμαστε για πολλούς λόγους να αργήσει, πρώτα απ' όλα για τη διάθεσή μας, δεύτερον για τα κόστη της ενέργειας τα οποία... αγγίζουν τον καθένα μας και θα έλεγα ότι πέρσι αρκετά καλά μας πήγε ο χειμώνας. Βέβαια για φέτος ήδη χθες ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τις μειωμένες τιμές του σταθερού τιμολογίου ρεύματος από τη ΔΕΗ στα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα που είναι θα έλεγα από τις χαμηλότερες των τελευταίων ετών παρά τις δυσκολίες που όλοι περιμένουμε να έχουμε το χειμώνα σε συνέχεια των προηγούμενων μηνών και των συνεπειών του πολέμου στον κόλπο που δεν έχει τελειώσει ακόμη και όλοι τις βιώνουμε σε κάψιμα.
0: Κύριε Κούβελα, εχθές είχαμε διάφορες ανακοινώσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως την συζήτησή μας με κάτι που φαντάζομαι ότι εσείς θα αφιερώνατε στον Αλέξη Τσίπρα. Λίγο με τη βοήθεια της Σοφίας Κανάκη θα ακούσουμε τι πιστεύω ότι θα αφιερώνατε στον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να...
0: Ήρθε εδώ ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε το πρόγραμμά του. Εσείς αξιολογήσατε ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ξεπερνούν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είδατε αυτά που ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Πολύ πετυχημένη η επιλογή της Σοφίας, με εκφράζει απόλυτα. Ιδίως η αποστροφή μπορώ... να έχω τον υπεύθυνο εδώ για να τον ρωτήσω. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας...
0: Φαντάζομαι είναι στην πόλη ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μας ακούει κιόλας.
1: Είναι στην πόλη, δεν αμφιβάλλω ότι παρακολουθεί τις αντιδράσεις μετά την χθεσινή εκδήλωση αυτή οικονομικού περιεχομένου. Θα έλεγα όμως, είναι τα οικονομικά του ποδαριού. Ο κύριος Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί, ότι έχει βελτιώσει... τις γνώσεις και τον σχεδιασμό του στα οικονομικά, όπως δεν μπορεί να μας πείσει ότι έχει βελτιώσει και τα αγγλικά του, παρά την προσπάθεια που κάνει και την καλύτερη προφορά με την οποία αποδίδει διάφορους οικονομικούς όρους.
0: Πάντως αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, θέτοντας έτσι το πολιτικό επίδικο των επόμενων εκλογών, είναι ότι το δίλημα θα είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα ποιος μιλάει. Θα θυμίσω μόνο πώς έκλεισε την δική του κυβερνητική περίοδο ο κύριος Τσίπρας. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος Ιουνίου του 2019, δύο μέρες μετά μάθαμε ότι οι εκλογές θα πάνε μια εβδομάδα αργότερα και έγιναν τελικά πράγματι 7 Ιουλίου του 2019, γιατί είχε κάτι εκκρεμότητες να διευθετήσει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Χρειαζόταν μια-δυο μέρες ακόμη ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον ποινικό μας κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας η κυβέρνησή του τότε, έτσι ώστε να διευκολυνθούν διάφοροι υπόδικοι ή άλλοι που αναμένονταν να βρεθούν κατηγορούμενοι και απολογούμενοι σε ζητήματα διαφθοράς ακριβώς, κύριε Στολάκη. Ήταν ζητήματα παθητικής και ρεγητικής δωροδοκίας και άλλα τέτοια που σχετίζονται απολύτως με τη διαφθορά. Θα επιμείνω πάλι στη γνωστή ατάκα «Κοιτάξτε ποιος μιλάει». Χθες ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για τα οικονομικά, μας είπε ότι θα καταργήσει τους φόρους που εκείνος επέβαλε ως κυβέρνηση. Είναι μια σειρά από φόρους, θα έλεγα κορυφαίο από αυτά που θυμόμαστε είναι η κατάργηση του έμφυα με, και αυτό θα ήταν μέσα στο ίδιο μοναδικό άρθρο όπου θα έσχιζε τα μνημόνια. Αλλά ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στοιχώς το 2019 και όχι μόνο τον έμφυα περιόρισε σήμερα που μιλάμε στο 50% και μάλιστα τότε με το καλημέρα μειώθηκε 33% τον Αύγουστο του 2019 ο έμφυα, αλλά έχει περιορίσει 83 συνολικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, εκ των οποίων 23 από αυτούς αφορούν μειώσεις του ΦΠΑ. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, κύριε Στολάκη. Δεν είμαστε όλοι χαρούμενοι με τα οικονομικά του νοικοκυριού μας. Δεν λέω ότι η ακρίβεια δεν είναι στο ράφι, όμως γίνεται μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Αν θέλετε, θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
0: Ναι,
1: αυτό που είναι σημαντικό, ναι. Αυτό που είναι σημαντικό, ναι, είναι να υπάρχει η δυνατότητα αυτό που λες να το κάνεις. Ένας είναι ο δρόμος. Να έχει κοστολογήσει κανείς το πρόγραμμά του και τις οικονομικές εξαγγελίες για να μπορεί, που τις ανακοινώνει, να τις κάνει πράξη. Όπως κάνει, ναι, όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως αυτό το οποίο είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και λένε και τα υπόλοιπα κόμματα που έρχονται, θα παρουσιάσουν εδώ στην Θεσσαλονίκη τα δικά τους προγράμματα, είναι ότι είναι διαφορετικές προτάσεις αλλά πλήρως κοστολογημένες.
1: Ναι. Πλήρως κοστολογημένες και πώς θα μπορούσε να μην το ισχυριστεί αυτό. Όμως ο λογαριασμός, που λέει και το τραγούδι, ναι, βγαίνει στα 13 δισεκατομμύρια όπως κοστολογήθηκαν πρόχειρα αυτές οι προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Ουσιαστικά κατάργησε όλες τις επιβαρύνσεις, όλους τους φόρους που πληρώνουμε, όλοι οι Έλληνες, και μας έδωσε ό,τι θα θέλαμε ο καθένας. Άρα λοιπόν αυτό το σύμπλιν είναι...
0: Ανέβασε είναι μια... πάντως τον πύχη ο κύριος Τσίπρας χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη και περιμένουμε να δούμε πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτές τις εξαγγελίες.
1: Με κορυφαίο πάντως, αν θέλετε, σημείο, κύριε Στολάκη, όταν επανέλαβε αυτά τα περί πατριωτικού φόρου που θα αφορά το 1% των πιο πλούσιων, να το πω έτσι απλοϊκά, Ελλήνων, χωρίς όμως στο τέλος να μας πει και τι χρήματα προσδοκά να πάρει από αυτό το, μέτρο.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα όλα.
0: Η Νέα Δημοκρατία που θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές βρίσκεστε σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα και αύριο, πραγματοποιώντας περιοδίες. Τι να περιμένουμε να ανακοινώσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός?
1: Θα έλεγα αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες και στην επίσκεψή του όπου είχε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με επιμελητήρια παραγωγικούς φορείς, επιστημονικούς φορείς, τα πανεπιστήμια μας, ο Πρωθυπουργός άκουσε τους πάντες και τα πάντα και περιόρισε πάρα πολύ τα δικά του λόγια, τις δικές του παρεμβάσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι από τις χρονιές που έχουμε τις λιγότερες διαρροές και πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Και στο Λάκη εκτιμώ ότι θα έχουμε και κάποια έκπληξη, δηλαδή κάτι που δεν το περιμένουμε και θα είναι πολύ ευχάριστο. Το σίγουρο είναι όμως ότι...
0: Τώρα δεν ξέρετε τι μπορεί να είναι αυτό, έτσι να το μοιραστείτε λίγο μαζί μας.
1: Οι εξαγγελίες του
0: Δεν είμαστε πολύ, λίγοι είμαστε, κύριε Κούβελα.
1: Σωστά. Είμαστε απλά στον αέρα του...
0: Μεταξύ μας είμαστε.
1: Σωστά. Έλεγα λοιπόν ότι είναι βέβαιο πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα πάρουν μπρος, δηλαδή θα έχουν εφαρμογή αμέσως τις επόμενες μέρες, την επόμενη περίοδο και φυσικά όσα μέτρα πρέπει να περάσουν μέσα από τον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο θα έχουν εφαρμογή το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου του 2027 σε πολύ σύντομο χρόνο. χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά είναι κάτι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να μην έχουμε αυταπάτες, όπως ο κύριος Τσίπρας, για να μην είναι τόσο εύκολο να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού στεκόμαστε. Μάλιστα. Θα ακούσουμε όμως τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: 2 μέρες μείνανε.
0: Θα περιμένουμε να ακούσουμε την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και φυσικά τη συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα την Κυριακή. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα λέμε συχνά, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο προεκλογική. Σιγά σιγά ξεκινά και η προεκλογική κούρσα. Την άνοιξη του 2027 έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα στηθούν οι κάλπες και νομίζω ότι από εδώ, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί επιδιώκουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα, να έχουν μια καλή αφετηρία σε αυτήν την κούρσα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι θα έχει κάτι καλό για πολλούς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κούβελα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Α Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας. Ο κύριος Μητσοτάκης εντωμεταξύ σήμερα στις 6 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ χθες γευμάτισε στο Μέγαρο Μαξίμου πάλι με τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της Μινταϊακής Αυτοκρατορίας, που εκτείνεται από το Fox μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η Sun. Αναφέρομαι στον Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ήταν παρούσες και οι σύζυγοι τους, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και η Έλενα Ζούκοβα, η σύζυγος του Μέρντοχ, 95 ετών ο Μέρντοχ, ο οποίος έχει έτσι δημιουργήσει μια αυτοκρατορία από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν πρόγραμμα. Όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την 52η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος. Χθες βέβαια οι τόνοι ανέβηκαν στην Βουλή. Αφορμή αποτέλεσε η ψηφοφορία για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία δεν εξελέγει. Στην ψηφοφορία που έγινε πήραν μέρος 288 βουλευτές. Ναι, ψήφισαν 119 βουλευτές, παρόν ψήφισαν οι 169 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι. Συνεπώς η κυρία Κρήτα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Βέβαια, να πούμε ότι η διαδικασία δεν ήταν έτσι μια απλή διαδικασία. Ήταν μια διαδικασία όπου κυριάρχησαν πάλι τα γαλλικά μέσα στην Βουλή. Είχαμε επεισόδιο με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κύριο Δουδονή, τον προεδρεύοντα τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, βάλλοντας κατά πάντων, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπαιγνία με τη Νέα Δημοκρατία. Κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, με το να μπλοκάρει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Στη συνέχεια είχε και μία έτσι λεκτική αντιπαράθεση με την Λιάνα Κανέλη. Κάτι της είπε η κυρία Κωνσταντοπούλη, της απάντησε η Κανέλη από εδώ. Είχαν πάλι μία ευχάριστη ατμόσφαιρα χθες στη Βουλή. Η κυρία Κρήτα πάντως ευχαρίστησε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την πρόταση που έκανε. Ευχαρίστησε την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση και άλλα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητά μου, όπως έγραψε στα social media. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.

0: Και αυτήν την αντίστροφη μέτρηση περίμεναν πώς και πώς στην Καλαμαριά για να ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό στην περιοχή, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Στο μετρό, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είναι γεγονός. Μετράμε ήδη λίγες ημέρες. Ο κόσμος το παίρνει από τους σταθμούς εκεί στην περιοχή. Κατεβαίνει στο κέντρο, είναι εύκολη πρόσβαση. Καλαμαριά κέντρο γίνεται σε περίπου 20 με 25 λεπτά. Και φαντάζομαι βέβαια ότι το έργο αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα της περιοχής, στην ανάπτυξή της. Η κυρία Χρύσα Ράπογλου, η Δήμαρχος Καλαμαριάς, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή ημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Σε πολύ καλό κλίμα. Το μετρό, όπως αναφέρατε, μπορεί να γίνει, πέρα από τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, την ελάφρυνση της περιβαλλοντικής ρήπανσης σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα ευρύτερο εφαλτήριο ανάπτυξης της περιοχής, και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Μέχρι να πάμε εκεί, αυτές τις ημέρες προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι συνδυασμένες μεταφορές, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα στην καρδιά. Αναφορικά με τις αλλαγές των λεωφορειακών γραμμών, και για να δούμε ακριβώς πώς σε λίγο καιρό θα καταλάβουμε ότι αλλάζουν συνήθειες ή υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από την επόμενη στιγμή είναι που συζητάμε πια την διάνοιξη της πόντου. Δεν συζητάμε, ξεκινάει η κατασκευή της πόντου, το δίδυμο έργο του μετρό. Και σε λίγο καιρό θα έχουμε και την έναρξη, δηλαδή τη δημοπράτηση του εμβληματικού έργου στην ίδια περιοχή. Μπορώ να σας πω, κύριε Στολάκη, ότι σε 2 χρόνια από τώρα, όλο το τμήμα της εισόδου της πόλης, της περιοχής Φίνικα, Κρίνης και Αιγιάννη, θα είναι μια άλλη πόλη. Αυτό δημιουργεί πολλές δυνατότητες μιας άλλης ανάπτυξης και μιας άλλης οικονομίας στην περιοχή.
0: Κυρία Ράπογλου, τα πρώτα μηνύματα, έτσι, πού παίρνετε

0: και εσείς από τους κατοίκους της Καλαμαριάς, ποια είναι?
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή αίσθηση. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι πραγματικά είναι κάτι που το ένιωσα την πρώτη φορά που κατέβηκα στους σταθμούς, πριν ανοίξει αρκετά ο καιρό, ότι αισθάνεσαι πια ότι βρίσκεσαι σε μια πόλη που σε σέβεται, που είναι, έχει ένα καθαρό μέσο μεταφοράς, ένα γρήγορο και σταθερό μέσο, και που σου δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να χαίρεσαι στον προορισμό που πηγαίνεις, είτε για εργασία είτε για αναψυχή. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση, και νομίζω αυτή είναι η αίσθηση και αυτό που εκτιμούν όλοι οι πολίτες που χρησιμοποιούν πια το μέσο.
0: Και έχω μάθει ότι έχετε και πολύ ωραίους σταθμούς. Αυτοί οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό που βρίσκονται στην Καλαμαριά είναι πανέμορφοι. Δεν πρόλαβα να βρεθώ εγώ σε αυτούς τους σταθμούς ακόμα.
1: Και καινούργιους σειρμούς. Σειρμούς. Τρένα.
0: Θα το κάνω τις επόμενες ημέρες, θα βρω την ευκαιρία να έρθω να τους επισκεφθώ, οπότε ελπίζουμε βέβαια ο κόσμος να το αγκαλιάσει αυτό το νέο μέσο, γιατί όντως έτσι θα διευκολύνει πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων της Καλαμαριάς. Θέλω να πάμε λίγο στην Πόντου. Το έχετε χαρακτηρίσει, το είπατε και πριν από λίγο, στο δίδυμο έργο του μετρό της Καλαμαριάς. Είναι ένα έργο το οποίο η περιοχή το περίμενε για περίπου 4 δεκαετίες, κυρία Ράπογλου, αν δεν κάνω λάθος, και πρόκειται για τη μεγαλύτερη...
1: Και λίγο περισσότερο, δηλαδή η χάραξη της Πόντου, η πρώτη ιδέα και χάραξη πρέπει να είναι πριν τη δεκαετία του 70, αρκετά, χάνεται στο χρόνο. Γι' αυτό έχουμε και, γιατί για πολλοί κόσμο είναι έκπληξη το γιατί είναι τόσο φαρκής δρόμος από ένα σημείο και μετά, γιατί κάποτε όταν είχε χαραχθεί επρόκειτο να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο κλείνοντας την περιφερειακή διέλευση όλης της πόλης. Στην πορεία όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι άλλες οι αρχές, οι συγκοινωνικές. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, ταλαιπώρησε τον Δήμο δεκαετίες, γιατί για να γίνει Πόντου, για να ξεκινήσει Πόντου, έπρεπε και πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις σε όλο το μήκος της, δηλαδή σε ένα μήκος 2 χιλιόμετρων 300, 2,5 περίπου χιλιόμετρων και 40 μέτρα πλάτους. Αυτό μάτωσε τον Δήμο Καλαμαριάς, τον έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και έγιναν κατασχέσεις της δημοτικής περιουσίας, χάθηκαν διαμερίσματα και ακίνητα τα οποία έχουν προκύψει από τον κοινωνικό συντελεστή της επέκτασης, τον Αγιάννη. Βρέθηκε ο Δήμος σε πολύ δυσχερή θέση. Εννοείται τα τελευταία χρόνια ότι προσπάθησε να βρει χρήματα για τις απαλωτριώσεις. Στην τελευταία διοίκηση, αυτό ξεκινάει από την εποχή του Οικονομίδη, του Χριστόδουλου Οικονομίδη. Τότε ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές των κατασχέσεων. Στη συνέχεια, επί Θεοδόση Πακοκλίδη, ξεκίνησαν οι απαλωτριώσεις με τη συνδρομή της πολιτείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή όταν έρχονται σου κάνουν κατάσχεση στο Δήμο, τότε ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες βοήθεια. Και επί τότε δόθηκαν χρήματα για τις απαλωτριώσεις, στη συνέχεια γιατί γινόντουσαν δικαστήρια, διεκδικήσεις, δηλαδή προσδιορισμοί τιμής μονάδας σε όλες αυτές τις δεκαετίες ξεχωριστά από τους ιδιοκτήτες. Στην εποχή του κυρίου Δαρδαμανέλη επίσης δόθηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν μείνει λοιπόν άλλα 5 περίπου εκατομμύρια με συγκεκριμένες, με δεδομένες αποφάσεις, τα οποία έπρεπε να δώσει ο Δήμος. Ερχόμαστε τώρα στη δική μας διοίκηση. Και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά ερχόμαστε τώρα στο κρίσιμο θέμα. Με όλα αυτά είχαν παραμείνει ιδιοκτησίες, στις οποίες δεν είχε προσφύγει κανένας για να προσδιοριστεί η αξία τους. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν είχαμε τα λεφτά στο χέρι και τον εργολάβο έτοιμο, δεν μπορούσε να μπει. Αυτό για να γίνει λοιπόν υπήρχε ένας δρόμος. Αυτό το δρόμο ακολουθήσαμε σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τον Υπουργό τον κύριο Δήμα και με πάρα πολύ σταθερή συνεργασία με τον κύριο Ταχιάο. Είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε, δηλαδή έκανε μία, ας το πω, επιθετική κίνηση, προσέφυγε για πρώτη φορά ο ίδιος. Κατανοείται ότι προσφύγαμε για να μας χρεωθούν χρήματα. Ναι. Αυτό δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη απόφαση από πλευράς μας και από πλευράς μου, γιατί εγώ βάζω τις τελικές υπογραφές. Ναι. Όλα όμως πήγανε πάρα πολύ καλά. Βγήκανε οι τιμές, έχουν έρθει τα χρήματα, γίνεται η παρακατάθεση. Το δεύτερο σημαντικό, πολύ σημαντικό, είναι ότι το έργο της Πόντου κρίθηκε, χαρακτηρίστηκε ως έργο εθνικού επίπεδου. Αυτό ήταν επίσης ο μόνος δρόμος για να πούμε ότι θα κατασκευαστεί η Πόντου σε ορατό χρόνο. Γιατί εάν παρέμενε στο Δήμο Καλαμαριάς η κατασκευή της, όπως καταλαβαίνετε, οι ρυθμοί και οι δυνατότητες είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτές τις δυνατότητες τις οποίες έχει το Υπουργείο. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χαρακτηρίστηκε και το τρίτο φυσικά είναι ότι διασφαλίστηκαν 24 εκατομμύρια για την κατασκευή της. Έχει βγει ο ανάδοχος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ελεγκτικού συνεδρίου και ευελπιστούμε ότι σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα αρχίσει η κατασκευή. Αυτό είναι...
0: Και βέβαια μόλις ολοκληρωθεί το έργο, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εικόνα σε εκείνο το σημείο της Καλαμαριάς.
1: Εικόνα και διαφορετική λειτουργία, γιατί ναι. Όπως σας είπα στην πολύ αρχή της συζήτησής μας, και βέβαια τώρα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν όσοι ακροατές έχουν μια εικόνα αυτής της περιοχής, δηλαδή της αδιάνοικτης Πόντου, το να κάνεις μετά τα 20 μέτρα που είναι η σημερινή Πόντου, που φτάνει δηλαδή μέχρι το γήπεδο του Αριστοτέλη, να την ανοίξει 40, υπάρχει μια απορία γιατί να το κάνω. Γιατί βεβαίως έχουν αλλάξει κυκλοφοριακές συνήθειες. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 70 που θέλαμε δρόμους μεγάλης και ταχείας κυκλοφορίας μες στην πόλη, θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν προχωρήσαμε σε αλλαγές και του προσχεδίου αλλά και της μελέτης, της προμελέτης της οδοποιίας που ήταν σε εξέλιξη και αυτήν την οποία είχε ακολουθήσει έξω από τους σταθμούς του μετρό το μετρό. Αν δείτε, δηλαδή, υπάρχουν διαμορφωμένα τμήματα έξω από τους σταθμούς του μετρό, περίπου 150 μέτρα. Και η τελική πρόταση, την οποία καταθέσαμε και αποδέχθηκε το Υπουργείο και βάσει αυτής, εξ όσων γνωρίζω, θα προχωρήσει το έργο, είναι μία δεκάμετρη νησίδα στο κέντρο. Αυτό είναι μοναδικό για την περιοχή. Και όχι μόνο για την περιοχή, θεωρώ για όλη τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεκάμετρη νησίδα, δύο περίπου χιλιόμετρων, είναι ένα τεράστιο γραμμικό πάρκο. Βέβαια αυτό αφορά το ότι η φύτευση θα γίνει, τη συντήρηση θα έχουμε εμείς, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα υπάρχει, έχουμε εντάξει έναν ποδηλατόδρομο 2 χιλιόμετρα, ο οποίος θα συναντήσει τον ποδηλατόδρομο της περιφερειακής Τάφρου, που βρίσκεται το άλλο έργο που λέμε το εμβληματικό, το δικό μας, το μεγάλο του. Και έτσι θα κλείσει και με ένα πολύ ενδιαφέρον δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Με κειμενόμενα πεζοδρόμια που σε κάποιες περιοχές φτάνουν και τα 8 μέτρα. Θεωρώ ότι θα το περιγράφω όσο καλύτερα μπορώ ως εικόνα, γιατί τα σχέδια είναι έτοιμα, οι δημοκρατήσεις επίσης. Θα είναι πραγματικά μια διαφορετική πόλη. Και φυσικά θα αναιρεθεί όλο αυτό το οποίο είναι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, για να μην υποτιμήσω τη χαρά μας, δεν βάζω τη χαρά μας για το μετρό, αλλά το να βγαίνεις από όλους αυτούς τους σταθμούς σε λάσπες, γιατί στην ουσία βγαίνεις αδιάνοιχτο δρόμο, στον αδιάνοιχτο της Πόντου, είναι απαράδεκτο. Χαίρομαι λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτή την εξαιρετική στιγμή. Φαίνεται πως όλα ως προς αυτό πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και εμείς τώρα πια έχουμε στρέψει την προσοχή μας τα άλλα δύο μεγάλα θέματα που έχουμε, τα οποία που σχετίζονται με τη λειτουργία του μετρό και την Πόντου, που είναι το μεγαλύτερο για μένα, το μείζον, η σύνδεση της Πόντου με τη γεωργική σχολή, το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει τελειώσει εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Και ειλικρινά δεν έχω κατανοήσει ποιοι είναι οι φωστήρες ή τα κίνητρα για κάποιους που έβαλαν αυτό το έργο το εξαφάνισαν από τη συζήτηση. Δηλαδή, η Πόντου, αυτό το πολύ μεγάλο, ακριβό, αν θέλετε, σε αξία έτσι, έργο, θα πέφτει στην περιφερειακή Τάφρο. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ηλεκτήρια οδός για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Θεσσαλονίκη, και ως προς τον ίδιο το δρόμο, αλλά και ως προς το μετρό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ζούμε και θα ζήσουμε όσο το μετρό θα λειτουργεί και θα αυξάνεται η κίνηση, θα ζήσουμε το δράμα για το οποίο 2,5 χρόνια κρουοκόδωνες, προκαλώσει σκέψεις, εν πάση περιπτώσει δημιουργούνται εντάξεις. Υπάρχει ένα φως στο τούνελ, αλλά θα έπρεπε αυτό το φως να έχει γίνει σχέδιο και έργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Για το ότι θα επιβαρυνθεί, δηλαδή αν αρχίσει να λειτουργεί κανονικά η περιοχή του Φίνικα ως ηλεκτήριο οδός για το μετρό, που σημαίνει θα λειτουργεί επιπλέον η εξπρές γραμμή του αεροδρομίου, θα λειτουργεί η εξπρές γραμμή του από το Lidl, από το IKEA, και συν τα υπόλοιπα λεωφορεία, τα οποία θα διέρχονται από αδιάνοικτο δρόμο. Αυτό είναι και το βασικό σημείο της διαφωνίας μας και των διαφορετικών προσεγγίσεων και με τον ΟΣΕΦ. Σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, ότι πάρα πολύ γρήγορα, χθες προχθές, πρέπει να περάσει η Πόντου πέρα από τα όρια της περιφερειακής Τάφρου, που δεν είναι Δήμος Καλαμαριάς, πρέπει να περάσει και να συνδεθεί με τη Γεωργική Σχολή.
0: Μάλιστα. Κυρία Ραπογλού, θέλω να πάρουμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ξέρω ότι είναι σημαντικό για τον Δήμο της Καλαμαριάς και για τη δική σας την διοίκηση, για να μας πείτε τι νεότερο έχουμε, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα.
1: Το νεότερο που έχουμε είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε σε όποιο Υπουργείο, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν συναρμοδιότητες ή ενδιαφέροντα για το στρατόπεδο Κόδρα, με την έννοια και του Πρασίνου, αλλά κυρίως του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί έχουμε 16 κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια, τα οποία καταραίουν. Έχουμε αρχαιολογικό χώρο, το μισό στρατόπεδο είναι κηρυγμένο αρχαιολογικός χώρος, το σύνολο του στρατοπέδου είναι κηρυγμένος ιστορικός τόπος. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μείζωνα θέματα διαχείρισης, με κορυφαία τα φετινά που είχαμε επεισόδια, όπου δεν μπορούσαμε να βάλουμε κρουνούς βρύσες, έτσι, όχι κρουνούς, βρύσες, απλές βρύσες, για να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα της πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια κυρίως του καλοκαιριού. Όλοι ζητούσαν και ζητούν το συνολικό master plan ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση του στρατοπέδου. Εδώ λοιπόν και ένα περίπου μήνα και μετά την ολοκλήρωση κάποιων εσωτερικών συζητήσεων και διαδικασιών, έχουμε αναθέσει ως Δήμος, εννοείται μετά από συλλογικές αποφάσεις, στην Ανατολική ΑΕ την συγκρότηση, το να φτιάξει το master plan του Κόδρα, το διαχειριστικό σχέδιο, με ορίζοντα παράδοση στους 6 μήνες. Δηλαδή σε 5 μήνες από τώρα φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε το τελικό σχέδιο, ώστε να μπορούμε να καθίσουμε σε ένα μεγάλο τραπέζι όλοι οι σχετιζόμενοι φορείς και να δούμε πώς θα λύσουμε πολλά θέματα που υπάρχουν εντός του. Από πολεοδομικά ζητήματα, γιατί έχει ένα πολύπλοκο πολεοδομικό καθεστώς που εν τέλει θα γίνει πάρα πολύ απλό από ό,τι δείχνουν όλα. Συγγνώμη. Την συντήρηση και την ανάδειξη των διατηρηταίων, της χρήσης τους, και πάνω απ' όλα το να γίνει ένα πάρκο πολύ μεγάλο υπερτοπικής αξίας, όπως έχει χαρακτηριστεί από τη δεκαετία του 90, του 80, από το ρυθμιστικό σχέδιο. Εδώ όμως είναι το μεγάλο ζήτημα. Το στρατόπεδο Κόδρα δόθηκαν το 2018 κατά χρήση στο Δήμο 204 στρέμματα από το δημόσιο τότε. Λοιπόν, στην ουσία δόθηκε το βάρος και η ευθύνη της φύλαξης και του σωστού καθαρισμού. Διότι ενδιάμεσα υπήρχαν τότε και συνεχίζουν να υπάρχουν σχεδόν στο σύνολό τους γύρω στα 25 στρέμματα, τα οποία είναι ιδιωτικές εκτάσεις και μάλιστα διάσπαρτες. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο θα ήθελα να ακουστεί και από την εκπομπή σας και προσπαθώ να το λέω κάθε φορά που μου δίνεται ένας δημόσιος λόγος, ότι δεν είναι δυνατόν στρέμματα εντός στρατοπέδου, τα οποία δεν πρόκειται να χτιστούν ποτέ, δεν ήταν δηλαδή ούτε αφορούσαν οικιστική αποκατάσταση, ναι, ούτε μπορούμε να καταλάβουμε πώς βρέθηκαν οι ιδιώτες μέσα σε στρατόπεδο, γιατί αυτό είναι στρατόπεδο από την Οθωμανική εποχή μέχρι σήμερα. Όμως έχουν κατοχυρωθεί σε αυτούς, βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες από τα 300 και 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που ήταν πριν από 3 χρόνια, σήμερα έχουν φτάσει στα 3.000 ευρώ το τετραγωνικό χώματος. Δηλαδή, αν αύριο λέγαμε δεν είναι χαρακτηρισμένο το στρατόπεδο, θα μπορούσε κανείς να κάνει τίποτα. Αυτές οι δικαστικές αποφάσεις είναι πρωτοφανείς. Και εδώ έρχομαι και ρωτώ εγώ, δημόσια, απευθύνω το ερώτημα, γιατί αυτά θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και πολλά χρόνια με την οδό της Τράπεζας Γης, εκτός αν το δημόσιο έχει να μας δώσει όλα αυτά τα χρήματα αύριο το πρωί να τα καταθέσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 διαταγές πληρωμής ως Δήμος Καλαμαριάς, που σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί να ξεκινήσουν οι κατασχέσεις. Μιλάμε δηλαδή για δικαστική απόφαση, θα σας πω μόνο μία περίπτωση, που η προσωρινή τιμή για 7 στρέμματα φτάνει τα 21 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν λοιπόν διάσπαρτες εκτάσεις, μας προκύπτουν δικαστικές αποφάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Δήμος Καλαμαριάς. Γιατί? Γιατί το πάρκο υπερτοπικής αξίας τυχαίνει να βρίσκεται στα απολιοδομικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς. Δεν ανήκει ως δυνατότητα μόνο στο Δήμο Καλαμαριάς. Και αυτό είναι το μεγάλο κυνηγητό τώρα που έχουμε, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο. Δεν είναι εύκολη διαχείριση. Σκεφτόμαστε μία οδό την οποία επεξεργαζόμαστε με στόχο, δηλαδή με πολύ μεγάλη φιλοδοξία. Αυτό που σας λέω είναι πραγματικά πολύ φιλόδοξο, αλλά τολμώ να το πω, ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα μπορούσαμε, αν όλα πάνε καλά, με κάποιες διεργασίες και συνεννοήσεις και συζητήσεις και επαναλαμβάνω με το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε πριν μίας πάρα πολύ υψηλής αξίας εν τέλει ιδιοκτησίας, να έχουμε τελειώσει και με αυτό. Που σημαίνει ότι σε 1,5 χρόνο από τώρα περίπου, σε 1 χρόνο από τώρα, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό του κόντρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο. Αυτά που σας τα είπα τώρα εντάχει, έχουν από πίσω πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά είναι το, πώς το είπε ένας φίλος, next big project Θεσσαλονίκη. Έτσι το αισθανόμαστε εμείς και έτσι προσπαθούμε να το περάσουμε και σε όλη τη Βόλη.
0: Κυρία Ράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η Χρύσα Ράπογλου, η δήμαρχος της Καλαμαριάς, φίλες και φίλοι, φυσικά μετρό, πόντου και στρατόπεδο Κόδρα, πρώην στρατόπεδο Κόδρα. 3 projects τα οποία απασχόλησαν κατά το παρελθόν για δεκαετίες ολόκληρες την περιοχή. Κάποια θέματα απασχολούν ακόμα και σήμερα τον Δήμο. Αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Ένα λεπτό πριν το ρολόι 6:10. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Τα λέμε αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται έως και αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απομακρύνθηκε από το δόστρωμα, φορτηγό πτυλίχθηκε στις Φλόγες νωρίς το πρωί, προκαλώντας φουρές χιλιόμετρων. Ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος των 40 εκκλησιών, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Και ένα ακόμη γιο ταχύ έχει ακινητοποιηθεί στο δόστρωμα, προκαλώντας εκ νέου προβλήματα. Στο κόκκινο επίσης η κυκλοφορία στα ανατολικά, στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της Βασιλής Όλγας και στο τρίγωνο της Χάνθ. Στο κόκκινο αυτή την ώρα Τσιμισκή και Εγνατή, ενώ ποτηλιάρισμα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Σε ίσχυ από τις 3 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως αφορούν σε απαγορεύσεις τα στάθμευση λεωφόρου Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 ευρώ το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Το Σάββατο, ημέρα κορυφής των κινητοποιήσεων με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Σοβαρή σκέψη, 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον flyover, όπου η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 60%, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Σε τεντωμένο σκηνή, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν να κλιμακώνει τις προκλήσεις και να εξαπολύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας με σαφείς πενιγμούς ακόμη και για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, αντιβρώνοντας την αμυντική συμφωνία για τη θωράκιση των νησιών με υπερσύγχρονα Ισραηλινά συστήματα. Η Άγκυρα αξιώνει την αποστρατικοποίηση των νησιών και αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία μέσω της γνωστής θεωρίας των γκρίζων ζωνών. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Ιστικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο μεταξύ στους μετανάστες που φιλοξενούνται στη δομή της Ιστικής θα πραγματοποιηθεί σε 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στη σύμβολη των οδών Τσιμισκή με Γούναρη. Σινεμά στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Αναπόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Την άμεση απόσυρση του επταπεργίου του Γεντικού Λέα από τον κατάλογο χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις, τα ομόφωνο Δήμος Νάπολης Κιών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο που συνδέεται με φυλακίες και εκτελέσεις αγωνιστών και αποτελεί σύμβολο συλλογικής μνήμης. Σε 12 μεγάλα διηγηστήρια στη Ρωσία υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις τον Αύγουστο ο Ουκρανικός στρατός, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Επλήγησαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου και χημικών, τρεις θερματικοί σταθμοί και αποθήκες, αλλά και δύο μονάδες παραγωγής όπλων. Σύμφωνα με το Κίεβο, τα πλήγματα έφτασαν σε απόσταση έως και 1.900 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Σε λίγο κοντά σας ο Κωνσταντίνος Λουτσιούδης.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε, εδώ είμαστε, λίγο μετά τις 10. Από τώρα μέχρι και τις 12 παρακάτω θα είμαστε μαζί. Κωνσταντίνος Τζιούδης στο μικρόφωνο και Αριστοτέλης Αναστασιάδης στην παραγωγή. Για σήμερα, αυτό το πρωινό της 5ης 3 Σεπτεμβρίου, σε μια Θεσσαλονίκη που έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς τους φθινοπορεινούς, να πούμε χειμερινούς, να πούμε, λες και το καλοκαίρι είναι μίλια μακριά. Το διαπιστώνει κανείς από την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα. Θα μας τα πείτε λίγο, Ευδοξία Δένη, η οποία από το πρωί σας ενημερώνει και στα δελτία ειδήσεων για το τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά στην περιφερειακή. Παραμονές εγγενείων της έκθεσης, οπότε έχει την τιμή δική της η πόλη ούτως ή άλλως. Θα τα δούμε όλα μέχρι και τις 12 και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε για την πόλη, τη χώρα και τον κόσμο γενικότερα. Να καλημερίσουμε στο στούντιο την Ευδοξία. Καλημέρα, Ευδοξία.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ελπίζουμε να έχετε φύγει, να έχετε φτάσει ήδη εκεί που ξεκινήσατε να πάτε νωρίς το πρωί.
0: Ελπίζω να έχετε φύγει και να αργήσετε να γυρίσετε, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Δεν υπάρχει. Νωρίτερα μου τηλεφώνησε δικός μου άνθρωπος και μου είπε με 45 λεπτά κινητοποιημένο στην περιφερειακή τι συνέβη. Αυτό νωρίτερα το πρωί ένα φορτηγό εν κινήσει άρπαξε φωτιά. Σταμάτησαν τα πάντα όλα.
0: Απλά καθημερινά πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Στο κόκκινο δρόμο από τον ΚΑΠΑ 12, από τη συμβολή δηλαδή τη περιφερειακή με την Μουδανίων μέχρι και το ύψος της Ευκαρπίας. Ήταν εφιαλτική, θα έλεγε, κατάσταση για τους οδηγούς. Και εκεί που απομακρύνθηκε από το δόστρωμα το φορτηγό, μετά που κάνει μια μισή ώρα. Και είπαμε ότι εντάξει, εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αυτό για να πω μικρό.
0: Τα νεύρα όλων όσων ήταν στον περιφερειακό.
1: Έτσι, δεύτερο τροχαίο, δεύτερο γιοταχή αυτή τη φορά κινητοποιημένο στο δρόστρωμα στο ύψος των 40 εκκλησιών, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Νέος γύρος μποτιλιαρίσματος και φυσικά γνωρίζοντας και ακούγοντας από τα ραδιόφωνα αρκετοί οδηγοί ότι υπάρχει πρόβλημα, επέλεξαν να κινηθούν προς τα δυτικά μέσω άλλων οδικών αρτηρίων. Με αποτέλεσμα, μέχρι πριν από λίγη ώρα, να έχουμε στο κόκκινο την Κωνσταντίνου Καραμαλή σε όλο το μήκος της στο ρεύμα προς τα δυτικά και αρκετή κίνηση και στο κέντρο, Τσιμισκή και Εγνατία.
0: Να σου πω ότι γίνεται τώρα που μιλάμε. Η περιφερειακή στην είσοδό της από τη Μουδανίων, πηγαίνοντας προς δυτικά, εξακολουθεί να έχει τρομερό πρόβλημα, το οποίο φτάνει λίγο πριν τη διασταύρωση Πηλαίας Πανοράματος. Μέχρι το ύψος εκείνο δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, από όσο μπορώ να καταλάβω. Μετά ανοίγει κάπως ο δρόμος, να πούμε ότι κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Μετά ανοίγει και από τα Κωνσταντινοπολίτικα σιγά σιγά αρχίζει πάλι να παρουσιάζεται το πρόβλημα, το οποίο έτσι φορτώνει, κόμβος Τριανδρίας, κόμβος Τούμπας κτλ. Και φτάνει μέχρι την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Το κομμάτι αυτό δηλαδή στο ρεύμα προς δυτικά είναι πολύ δύσκολο. Στο άλλο ρεύμα προς ανατολικά τώρα είναι καλύτερη εικόνα. Το πρόβλημα αυτή την ώρα είναι από τον κόμβο της Τούμπας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Σε εκείνο το μικρό κομμάτι δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Και βλέπω και ένα πρόβλημα εκεί λίγο μετά το ύψος του 424 και στα δύο ρεύματα πάλι. Έχουμε πρόβλημα. Ευτυχώς είναι σχετικά μικρό το κομμάτι. Τώρα για τις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, είπες για την Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι πάρα πολύ φορτωμένη, ειδικά στο ρεύμα που μπαίνει στην πόλη και κινείσαι προς το κέντρο, και στο αντίθετο, αλλά ειδικά στο ρεύμα που κινείσαι προς το κέντρο, έχει μεγάλο πρόβλημα η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Βασιλίσσα Όλγας επίσης ένα μεγάλο κομμάτι είναι πάρα πολύ φορτωμένη. Κατσιμίδη, το κατέβασμά της είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Τσιμισκή πάρα πολύ φορτωμένη. Η Εγνατία επίσης από τα Πανεπιστήμια μέχρι και την Αγία Σοφίας περίπου είναι επίσης πάρα πολύ φορτωμένη. Λεωφόρος Μικηθοδωράκη το ίδιο. Και εκεί η διασταύρωση 26 Οκτωβρίου και Παλαιού Σταθμού, και εκεί γίνεται το αδιαχώρητο.
1: Φανταζόμαστε τι θα συμβεί και από αύριο, που τίθενται σε ισχύ, ουσιαστικά από σήμερα τίθενται σε ισχύ ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως, 3 το μεσημέρι. Αλλά σήμερα αφορούν σε μικρό κομμάτι, δηλαδή ουσιαστικά έχει προαναγγελθεί από την Τροχαίο ότι θα έχουμε απαγορεύσει τάσεις στάθμευσης στην Λεωφόρο Στρατού και την 3η Σεπτεμβρίου. Από τις 6 αύριο το πρωί, οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου. Έτσι να πω χαρακτηριστικά τις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελάη, Ασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Και το Σάββατο θα είναι απροσπέλαστο, όπως πάντα
0: αυτό
1: το κέντρο.
0: Αυτό που κάθε χρόνο έτσι. Στην έκθεση.
1: Οπότε, αν ξεκινήσαμε νομίζω, έτσι.
0: Δικαιώνονται για άλλη μια φορά αυτοί που φωνάζουν να μετακομίσει η έκθεση, ο φορέας τέλος πάντων, να πάει κάπου εκτός κέντρου, γιατί δεν νοείται σε αστικό ιστό να υπάρχει τόσο μεγάλο εκθεσιακό κέντρο χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, δρόμους, θέσεις παρκαρίσματος κτλ. Και να ζούμε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο. Πράγμα που δεν το βλέπω να γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
1: Και πόσος κόσμος θα έρθει ακόμη, δεν έχουν έρθει πάρα πολύ. Δηλαδή, θα έχουμε επισκέπτες για την έκθεση, θα έχουμε επισήμους στο τριήμερο, θα γίνεται ένας μικρός χαμός. Είναι γνωστό ότι θα έχουμε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την περιφρούρηση του ιστορικού κέντρου λόγω και των διαδηλώσεων που παραδοσιακά γίνονται. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο όλα αυτά. Δεν χρειάζεται από σήμερα. Αλλά αναφέρομαι στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί αν ξεχαστείτε και παρκάρετε σε δρόμους που δεν πρέπει να παρκάρετε, μπορεί να δείτε να έρχονται να σας παίρνουν το αυτοκίνητο. Το λέμε αυτό γιατί από αύριο το πρωί, όπως είπαμε, είναι πολλοί δρόμοι και πολύ μεγάλο το κομμάτι του κέντρου που θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Φυσικά το Σάββατο, που είναι η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων, με αφορμή και την έλευση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως, η κυκλοφορία μετά τις 3 το μεσημέρι θα διακόπτεται σταδιακά και εκ περιτροπής στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού και εμπορικού, θα έλεγα εγώ, κέντρου της Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο πάντως, ο οποίος τα δύο Σαββατοκύριακα, ειδικά το πρώτο της έκθεσης, φροντίζει να είναι εκτός πόλης. Και εγώ, αν μου το επέτρεπε η δουλειά μου, αυτό θα έκανα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί είναι από τα πιο δύσκολα Σαββατοκύριακα για να κινήσει γενικά στην πόλη, να ζει στο κέντρο κτλ. Εκτός αν μένεις εκτός περιφερειακά και δεν χρειάζεται να κατέβεις στο κέντρο.
1: Θα δούμε αν θα βοηθήσει το μετρό σε αυτό και επέκταση προς Καλαμαριά. Δηλαδή, κόσμος που θα έρθει από τα ανατολικά, αν δεν χρησιμοποιήσουν γιοταχή, χρησιμοποιήσουν το μετρό. Και στη βασική γραμμή, εκεί στην Νέα Ελβετία, να αφήσουν κάποια οχήματα. Ή από Καλαμαριά, αν δεν χρησιμοποιηθούν, ίσως να είναι λίγο καλύτερη εικόνα.
0: Ναι, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ένα καλό μετρό που να συνδέει όλη την πόλη και δυτικά, κυρίως που μένει πάρα πολλοί κόσμος, τότε θα μιλούσαμε με άλλους όρους. Αλλά τα πράγματα θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε πάρει απόφαση.
1: Έτσι, κάθε χρόνο τα ίδια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Να μείνουμε όμως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, γιατί διαβάζαμε νωρίτερα και το μεταφέραμε στο δελτίο ειδήσεων. Τίτλους του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Μια και χθες το απόγευμα είναι το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, απογευματινό Intercity, με 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση ηλεκτρονική. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ήμασταν πίσω, δεν. Τις συμβάσεις υπογράφαμε για να τις υπογράφουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τι μας είπε ο κύριος Κυρανάκης, ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα αυτά. Μ' άρεσε η τοποθέτηση. Εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία, δεν μπορούν, λέει, να ξανασυγκρουστούν τρένα στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Κρατάμε το γεγονός ότι κάτι γίνεται στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, κάτι έχει αρχίσει να τρέχει. Έπρεπε, θα μου πείτε, να χαθούν 57 ανθρώπινες ζωές και να γίνει όλο αυτό που έγινε για να αρχίσουν να κινητοποιούνται. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, έστω και τώρα, ευχόμαστε να λειτουργήσει σωστά, να μπει σε σωστές βάσεις όλο αυτό. Για να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα.
0: Και να αρχίζει ο κόσμος να ξαναεμπιστεύεται το σιδηρόδρομο, έτσι.
1: Ναι. Γιατί για κοντινά δρομολόγια η αλήθεια είναι ότι σε κοντινά δρομολόγια, για παράδειγμα, προαστιακό, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, θα σου πω εγώ, άντε μέχρι Λάρισα, βλέπεις κόσμο στο τρένο. Για μεγάλα δρομολόγια όμως το σκέφτεται ο κόσμος. Και είναι λογικό, είναι λογικό. Τώρα υπάρχουν σοβαρές σκέψεις, μια και λέμε για σκέψεις, για 24 ώρες λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει αυτοπιλωτικά, λειτουργήσε. Θα διευκολύνει πάρα πολύ, πιστεύω. Είναι μια πανεπιστημίου με πολύ Θεσσαλονίκη, το ξέρουμε. Φοιτητές θα παζευτούν σε λίγο, αρχίζουν εξεταστικές και πάρα πολλοί κόσμος πάει και έρχεται με κλαδικές εκθέσεις και άλλα και διάφορα τέτοια. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, εκτιμώ.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, σε μια πόλη που λέμε ότι έχουμε τουρισμό και θέλουμε και άλλο τουρισμό να αναπτυχθεί περισσότερο τουριστικά. Πρόσφατα, πριν δοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς, που ήταν μειωμένο το ωράριο του μετρό, κάποια Σαββατοκύριακα που κινιόμουν στην πόλη, που είχε αρκετούς τουρίστες, οι οποίοι πήγαινε 11.30 η ώρα, ξέρω εγώ, θέλανε να μετακινηθούν γύρω από το κέντρο κτλ. Και δεν υπήρχε μέσο, έπρεπε να πάρει ταξί. Εκτός από τους νέους που λες και εσύ,
1: οι
0: οποίοι θέλουν να βγουν ακριβώς. Και τα παιδιά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ, ειδικά τις βραδινές ώρες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη, τουλάχιστον για τα Σαββατοκύριακα, Παρασκευοσάββατα μάλλον, 24 ώρες λειτουργία του μετρό και γενικά και τις καθημερινές. Τώρα είναι μέχρι τις 12.30.
1: Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα για Παρασκευές και Σάββατα, αν δεν κάνω λάθος. Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο στις 2.30 ή Σάββατο είναι αυτό, στις 2.30.
0: Παρασκευές και Σάββατο νομίζω.
1: Έτσι, 2.30 ώρα το τελευταίο δρομολόγιο και γενικά, Κυριακή νομίζω 12.30.
0: Ναι, 2-2.30 ώρα είναι μια καλή και σε καθημερινή βάση. Αν θες ώρα να σταματάει η λειτουργία του τις καθημερινές. Σε πάση περιπτώσει.
1: Μακάρι να συμβεί αυτό, μακάρι να δρομολογηθεί άμεσα και η επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά. Όπως είπες και πριν, αυτό θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό, δεν το συζητώ. Είναι μια ολόκληρη πολιτεία η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, μια άλλη πόλη θα μπορούσε να είναι. Πάρα πολλοί κόσμος μετακινείται και το μόνο θετικό όσον αφορά στο κοινωνιακό, το πολύ θετικό θα λέγα εγώ, είναι ότι τρέχει με ταχύτατους για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης ρυθμούς το έργο του flyover. Η περιψωμένη λεωφόρος για όποιον κινείται στην περιφερειακή πραγματικά είναι ίσως το μοναδικό έργο. Εγώ δεν θυμάμαι έργο να έχει τρέξει με τέτοιους ρυθμούς που εξελίσσεται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Μας είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ότι έχει ξεπεράσει το 60% η πρόοδος των εργασιών. Για να δούμε, θα είναι όλα έτοιμα τον Απρίλιο του 27 ή την άνοιξη τέλος πάντων. Για να μην το θέσω Απρίλιο, μπορεί να είναι και Μάη. Και να αποδοθεί και η περιψωμένη λεωφόρος στην κυκλοφορία. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, και θα βοηθήσει περαιτέρω. Αυτά όσον αφορά στα κυκλοφοριακά και όχι μόνο. Τώρα να πούμε ότι αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε από το Θάνο Πλεύρη, από το βήμα της Βουλής, ότι 93 παράτυποι μετανάστες από τη δομή της Συντικής θα απελαθούν άμεσα. Θα φύγουν με 3 πτήσεις όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Για την πατρίδα τους. Αυτό έγινε σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ ο αντίστοιχος μηχανισμός, είπε ο κύριος Πλεύρης, έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Είχαμε επεισόδια πρόσφατα στη δομή της Συντικής, δεν υπάρχει πλέον φράχτης. Οι αστυνομικοί χτυπάνε καμπανάκι και λένε ότι με τα δικά μας σώματα φυλάμε τη δομή. Δύο πανωτές εξεγέρισαν, μπορώ να το χρησιμοποιήσω έτσι, και έντονα επεισόδια. Αρκετοί διέφυγαν, κάποιοι επέστρεψαν πίσω, άλλοι τόσοι αναζητούνται, τουλάχιστον 29 άτομα. Από όσο θυμάμαι, αναζητούνταν και δεν είχαν εντοπιστεί. Υπάρχουν όμως, έτσι υπάρχει πάντα και η άλλη όψη του νομίσματος και έχουμε το απόγευμα στις 7 στη Θεσσαλονίκη, στη Συμβόλη των Οδών Τσιμής και Μεγούναρη, μια συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες που φιλοξενούνται στη δομή της Συντικής. Να μην απελαθούν, λένε οι άνθρωποι οι οποίοι οργανώνουν τις κινητοποιήσεις. Δεν μπορώ να πω κάτι επ' αυτού. Πρέπει να υπάρχει και μια νομιμότητα πλέον. Αυτό. Τίποτα περισσότερο. Θέσαμε εδώ Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, τι να πρωτοποιεί κανείς. Θα τα φαντάζομαι οι περισσότεροι παρακολούθησαν αποσπάσματα του προγράμματος. Κυβερνητικού προγράμματος.
0: Διάβασαν.
1: Έτσι, ναι, ναι. Και το παρακολούθησαν. Το λέω γιατί και μέσα στον κινητό ακόμα μπορείς να δεις αν θες κάτι σε ζωντανή μετάδοση, ας πούμε. Μας είπε πολλά και ωραία, πάρα πολύ ωραία ακούστηκαν στα αυτιά μου αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι εφικτό να συμβούν με βάση τόσο ακόμα τουλάχιστον από την κυβέρνηση, γιατί κρατάς πάντα μικρό καλάθι. Μίλησε για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ ήδη από το 2027, για μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, για αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές, για κατάργηση των πανελλαδικών και τόσα άλλα. Φυσικά δέχθηκε έντονη κριτική από τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΠΑΣΟΚ, από πλευράς κυβέρνησης, διάφορα στελέχη είπαν ότι λίγο το πολύ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε φέρνουν.
0: Τα κοστολόγησε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Η Ελλάδα γύρω στα 5 δις, είπαν, η κυβέρνηση λέει ότι είναι 13
1: δις ετησίως. Και από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, το 80-85% των όσων εξήγηλε είναι κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ήταν αναμενόμενο φυσικά ότι θα εξαπολύσει και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επιτελικό κράτος, που η αλήθεια είναι ότι τελευταίους μήνες ασχοληθήκαν πάρα πολύ με το επιτελικό κράτος, με ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ένα, με το άλλο, πάρα πολλά πράγματα.
0: Θα δούμε σε λίγο όλα αυτά με τον διευθυντή της ίντερβιου, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, που θα έχουμε μαζί
1: ακόμη
0: μας. Ασχολιάσουμε και μια δημοσκόπηση φρέσκια χθεσινοβραδινή της εταιρείας.
1: Επίσης, να αναφέρω κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση και το μετέφερα, Κωνσταντίνη, και στα δελτία ειδήσεων. Είχε μια πανελλαδική εδώ συνάντηση των ανθρώπων της εστίασης. Και εκπρόσωποι του κλάδου στη Θεσσαλονίκη χτυπάνε καμπανάκι. Μιλούν για οικονομική αιμορραγία. Είπαν ότι τα τελευταία 2 χρόνια κατέγραψαν κατά μέσο όρο πτώση τζίρου άν των 106 εκατομμυρίων ευρώ και ότι κάθε χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως, βάζουν λουκέτο 600 με 800 επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Πόσες είχαμε? Πολλές χιλιάδες προφανώς.
0: Θυμίζει πολλές χιλιάδες για το καλό φαγητό, αλλά όταν δεν έχεις, από τα πρώτα πράγματα που κόβεις είναι η έξοδος για φαγητό, νομίζω.
1: Ισχύει. Και να πάμε και σε κανένα θετικό, ας πούμε, σινεμά στις γειτονιές. Τα βλέπαμε νωρίτερα και μαζί.
0: Αυτή.
1: Πραγματικά ωραία πρωτοβουλία. Για πρώτη φορά τη φέρνει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο κεντρικός Δήμος. Πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές επιστρατεύονται σε όλη τη Θεσσαλονίκη, από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Νέα Πόλη και τη Νέα Παραλία, και γίνονται έτσι για ένα απόγευμα, για ένα βράδυ, σινεμά.
0: Και ξηροκρίνει εδώ, είδα δυτικά, παντού έχει πιάσει
1: παντού,
0: όλη
1: παντού σε όλη την πόλη. 8 με 30 Σεπτεμβρίου, 11 δωρεάν προβολές, στο πλαίσιο ακριβώς της προσπάθειας που μεταβάλλεται για αποκέντρωση, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, του πολιτισμού. Πολλές ταινίες. Για όλα τα γούστα, για όλα τα ενδιαφέροντα.
0: Ωραίες και πιο παλιές και πιο πρόσφατες και για μικρούς, για μεγάλους. Είναι, καλύπτει όλα τα γούστα, νομίζω.
1: Έτσι.
0: Η φιλμογραφία.
1: Αυτά. Και τέλεια. Στα πρακτικά, έτσι να υπενθυμίσω, το είπαμε το πρωί, ότι έχουμε μια διακοπή ηλεκτροδότηση στην αγροτική βιομηχανική περιοχή των Κουφαλίων, στο Δήμο Χαλκιδόνας. Γίνονται εργασίες από τον ΔΕΔΙΕ. Ή όσο το επιτρέψει τουλάχιστον ο καιρός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δοξία Δένη. Και παρακολουθείς βέβαια την επικαιρότητα. Και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε. Τα ξαναλέμε. Εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας είχαμε προπεί, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που είναι διευθύντης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Interview. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς που είστε μαζί μας, είστε καλά ελπίζω.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Και έχουμε και μια φρέσκια δημοσκόπηση της Interview. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, όχι από τη δυναμική των κομμάτων και τους συσχετισμούς των δυνάμεων των πολιτικών, αλλά από την καθημερινότητα, την κοινωνία, πώς ιεραρχεί ο κόσμος τα προβλήματα, πώς είναι το οικονομικό κλίμα, αν υπάρχει δυσφορία για κάποια θέματα που υπάρχει, όλοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Η ακρίβεια νομίζω είναι το νούμερο ένα πρόβλημα όπως το διαρχούν τουλάχιστον οι πολίτες.
1: Ναι, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Εντάξει, αλλά άμα βγάλεις την ακρίβεια που είναι νούμερο ένα πρόβλημα, αυτό που ζητάει ο κόσμος αν θέλεις, γιατί είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν μιλάμε για την πρόθεση ψήφου. Πρόθεση ψήφου θα δούμε από πολλές εταιρείες και θα είναι αυτό το οποίο θα επαναλαμβάνουμε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά η ακρίβεια και δεύτερο, το οποίο είναι επίσης πολύ πιο σημαντικό, είναι και η αντιμετώπιση.

0: μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου, υποθέτω. Ναι. Πρέπει να ακούσεις και αυτό που λέει ο κόσμος. Και ο κόσμος λέει σε αυτή την έρευνα, τα οποία και εμένα με εντυπωσίασαν, γι' αυτό θέλω να αναφερθώ και σε αυτά. Δύο πράγματα. Ένα είναι η εντυμότητα και ένα δεύτερο είναι η διαφθορά. Ξέρετε, ζητάνε έντιμους πολιτικούς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Και ένα από αυτά που έχει βάλει πολύ ψηλά τη διαφθορά είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί εκεί ήταν ένα θέμα διαφθοράς. Δεν είναι πολιτική διαφθορά. Προσέξτε, δεν λέω ότι κάποιοι πολιτικοί, γιατί η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα πήρανε πολιτικοί. Τα πήραν άνθρωποι που δεν έπρεπε να τα πάρουν. Και ήταν αυτό που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αίσθηση ότι εδώ η διαφθορά δεν κατανέμει τα εισοδήματα όπως πρέπει να τα κατανέμει, εξοργίζει, αν θέλετε, τον κόσμο. Σου λέει, δεν μπορεί να γίνεται πάρτι εκεί και εγώ να δυσκολεύομαι να βγάλω τον νίκη μου. Ή ξέρω εγώ, αν χρειαστώ οδοντίατρο που θα πρέπει να κάνω ένα σφράγισμα, θέλω 200 στάρικα, ναι, και να μην μπορώ να πάω στον οδοντίατρο. Άρα λοιπόν, εντάξει, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι και αμυγός ελληνικό, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, ακρίβεια, αν κάνει δημοσκόπηση στη Γερμανία σήμερα και ο Γερμανός θα σου πει το χοιρινό είναι πανάκριβο, ας πούμε. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα είναι, αλλά αυτό δεν απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Δηλαδή, δεν βρήκαμε την ακρίβεια, κύριε Λουτσιώδη, να θάψουμε 5-6 που λένε, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 κάτω από το τραπέζι. Υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να ακούσουν οι πολιτικοί. Υπάρχει μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 30% που λέει ότι δεν υπάρχει επαφή με την κοινωνία. Αν ο κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει επαφή με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την κοινωνία.
1: Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Καταρχήν για το θέμα της διαφθοράς θα συμφωνήσω μαζί σας, τουλάχιστον για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καρπόθηκαν ωφέλη πολίτες. Βέβαια με την ανοχή και τη συμμετοχή πολλές φορές και των πολιτικών, γιατί μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να καταχρηστούν τα ποσά αυτά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι εκτός κάδρου η πολιτική, ήταν πολύ βασική η συμμετοχή τους στην υπόθεση αυτή. Αλλά είναι και η διαχείριση των υποθέσεων, είναι μια σειρά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι ακόμα και μέχρι τα Τέμπη. Το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, που βλέπουμε ακόμα και τώρα, πόσα χρόνια μετά, να μην υπάρχει αυτό που λέμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο κόσμος ζητάει αυτό. Να τιμωρηθούν άνθρωποι, να βρεθούν οι πέτοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ακόμη δηλαδή και στη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα και εκεί.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Λουτσιώδη, πολύ σωστά το λέτε. Όταν έχεις έναν μηχανισμό διανομής χρήματος, όπως είναι ο ΕΠΚΠ μοιράζει χρήμα, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά του. Αγροτικές αποζημιώσεις και αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν λοιπόν έχεις έναν οργανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί όπως πρέπει, βέβαια η Νέα Δημοκρατία το πήρε χαμπάρι. Απλά έσκασε στη βάρδιά της και το χρεώθηκε. Ως μη όφιλε να το χρεωθεί, για να λέμε και τα λέμε, ΕΠΚΠ δεν είναι ιστορία της Νέα Δημοκρατία. Μπερδευόμαστε. Το θέμα είναι βέβαια πώς πέρασε, ότι πέρασε ως ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι επικοινωνιακό φάουλο από την πλευρά της Δημοκρατίας. Ας το δει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις ένα μηχανισμό όπου εκεί πέρα μέσα υπάρχει διαφθορά, παρεμβαίνεις. Mm-hmm. Παρεμβαίνεις. Και δεν παρεμβαίνεις εκ των υστέρων, παρεμβαίνεις εκ των προτέρων. Με συγχωρείς, δηλαδή. Πράγματι παρενέβη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εκεί είσαι ως κράτος, οποιαδήποτε κυβέρνηση και ως κράτος, έχεις την υποχρέωση να έχεις μέσα στον ίδιο το μηχανισμό εκείνους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που απαιτούνται για να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μα θα μου πεις, κύριε Λουτσιώδη, τα ίδια δεν γίνονταν και στη Ρουμανία και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και εκεί οι αντίστοιχοι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ δεν είχαν προβλήματα. Είχανε. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς μπορεί να μην είχαμε. Ακριβώς. Έχουμε. Αυτό είναι σωστό.
1: Το θέμα είναι με συγκρίσεις, επειδή το κάνουν και πολλά κυβερνητικά στελέχη αυτό, συγκρίνουν ατυχώς, κατ' εμέ, τι γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι ατυχέστατες τέτοιου είδους συγκρίσεις, γιατί ούτε το πλαίσιο, ούτε τα δεδομένα, ούτε οι συνθήκες είναι ίδιες από χώρα σε χώρα. Είναι, νομίζω, κάτι εντελώς διαφορετικό και εντελώς ξεχωριστό. Και βέβαια στο θέμα του ποια, γιατί είχατε και μια τέτοια ερώτηση στην δημοσκόπηση, ποια προβλήματα θέλετε, βάζει σαν προτεραιότητα να λυθούν άμεσα την επόμενη διετία, είναι αυτό. Μιλάμε για ακρίβεια, αντιμετώπιση διαφθοράς και βέβαια και δημόσια υγεία και το θέμα της φορολογίας, αλλά και η παιδεία συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά, έτσι.
0: Όλα δεν μπορείς να τα λύσεις. Την ακρίβεια θα την αντιμετωπίσεις, θα την κοιτάξεις στα μάτια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση την κοιτάει στα μάτια και με αυτές τις προσπάθειες που γίνονται με τα σούπερ μάρκετ κτλ. Εντάξει, κάποια πράγματα, όσο και να τα κοιτάς στα μάτια, δεν φτιάχνονται. Δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα των στενών του Ορμούς και να ρίξει το πετρέλαιο κάτω από 100 δολάρια. Το αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν η ακρίβεια έχει και τους ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή κακό τρόπο της εσωτερικής λειτουργίας αγοράς, και τους εξωγενείς, δηλαδή το διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι επί της ουσίας ευνοϊκό για την ακρίβεια. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν μπορείς να λύσεις, πάνε δες από κάτω τι είναι και δώσε εκεί τις δυνάμεις σου. Και πες, δείξε

0: τον κόσμο ότι άκουσες την ιεράρχηση των προβλημάτων. Ακρίβεια, εντιμότητα, διαφθορά, δικαιοσύνη. Και ως πολιτικό σύστημα, δεν το λέω για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ως πολιτικό σύστημα, κάνε αυτά που σου λέει ο κόσμος. Δηλαδή, ναι. δεν μπορείς να έρχεσαι στον καρδιολόγο για να πας να φτιάξεις το νεφρό.
1: Έτσι,
0: από καρδιά πάσχω.
1: Ακριβώς. Να πάμε τώρα και στην εκτίμηση αποτελέσματος και την πρόθεση ψήφου, που εκεί νομίζω πάνω κάτω ψιλοαναμενόμενα είναι τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι θεαματικό ή καμιά θεαματική αλλαγή στις ισορροπίες.
0: Έχουμε στα σημεία κάποια ενδιαφέροντα, έτσι, κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Μία είναι ότι, εγώ τουλάχιστον και ως μετρήτης βλέπω ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι η ιστορία του κ. Τσίπρα με την Ελλάδα. Δηλαδή δύσκολα βλέπω πάνω από 15-16% στην εκτίμηση πάντα. Επίσης έχουν τελειώσει και οι δεξαμενές του, δηλαδή ότι είχε να πάρει από ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τα έχει πάρει. Βλέπω επίσης, γιατί εκεί είναι η μάχη πλέον τώρα στην αριστερά, έτσι. Βλέπω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και πατάει πάλι στα πόδια του. Δηλαδή τον είχα στο 1%, τον έχω στο 2,2%. Αυτό είναι 120% αύξηση. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αυτό ενδεχομένως να δώσει έναν αέρα, αν θέλετε, στο ΣΥΡΙΖΑ, έναν αέρα προοπτικής να μπει στη Βουλή πάλι, που μπορεί ενδεχομένως αυτός ο αέρας να συμπαρασύρει κάποιους ανεξάρτητους που είναι του πρώην ΣΥΡΙΖΑ συστήματος, να επανακάμψουν στο ΣΥΡΙΖΑ παρά να πάνε στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, όπου ο κ. Τσίπρας θα παίξει με πρώτα ονόματα και δεν θα παίξει ενδεχομένως με τους αυτούς που κατά την άποψή του θεωρεί δεύτερος και που με αυτόν εξελέγησαν το 2023.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, από ένα κόμμα αντιπολίτευσης να είναι ένα κόμμα που ίσως οριακά μπαίνει στη Βουλή, είναι μια μεγάλη διαφορά.
0: Τι να κάνουμε, αυτό έχει συμβεί και στο Πασόκ.
1: Σωστά. Το οποίο Πασόκ και αυτό έχει μια σταθεροποίηση γύρω στο 12 με 13%.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό. Δηλαδή, να έχεις περάσει το τυφώνα Καρυπτιανού, να έχεις περάσει το τυφώνα Τσίπρα και να είσαι πάλι σε αυτό το ποσοστό, νομίζω ότι είναι ενθαρρυντικό. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο απογοητευτικό. Όπως σας έλεγα ότι δεν βγάζω από την εξίσωση και το Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Και από εδώ μέχρι το 2027, το Μάιο, πότε θα γίνουν Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο εκλογές, θα δούμε περίπου 150 μετρήσεις. 150 δημοσκοπήσεις. Και κάθε δημοσκόπηση είναι ένα crash test. Όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ κτλ. Είναι ένα crash test και για την Καρυπτιανού και για την Ελλάς και ενδεχομένως για το κόμμα του κ. Σαμαρά. Θα αντέξουν αυτό το crash test. Τα υπάρχοντα κόμματα και τα παραδοσιακά, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παραδοσιακό κόμμα. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα δεν έχει καμία παράδοση. Δεν υπάρχει παράδοση εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που με θυμάμαι εμένα τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, από το ΚΚΕ εσωτερικού μέχρι και το Συνασπισμό και μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα ενιαίο πράγμα. Πάνω κάτω, έτσι.
1: Είπατε,
0: είναι ένα ενιαίο πράγμα.
1: Είπατε μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, άρα τότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές.
0: Το δικό μου δεν ξέρω πότε θα τι κάνει, αλλά το δικό μου ένστικτο, αν θέλετε, και η ιδανική περίοδος, έτσι πως βλέπω, συνδυάζοντας το με την Ευρωπαϊκή Προεδρία που πρέπει να αναλάβει η χώρα τον Ιούλιο, νομίζω τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου είναι η ιδανική περίοδος. Έχει περάσει τα Χριστούγεννα, έχουν περάσει οι αποκρύες και όλα αυτά τα που ζούμε. Λοιπόν, και μπορούμε να μπούμε χωρίς να ενοχλούμε και το Πάσχα βεβαίως, σε μια εκλογική αναμέτρηση. Αλλά ο Πρωθυπουργός ξέρει, προφανώς θα διαβάσει και τις δημοσκοπήσεις και θα δει πότε είναι το σωστό timing.
1: Τώρα, για τα κόμματα Καρυπτιανού, φαίνεται ότι έχει χάσει τη δυναμική του αρκετά, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας, νομίζω.
0: Ναι, η κυρία Καρυπτιανού δεν έχει κόμμα, δεν έχει αφήγημα, είναι μόνη της μαζί με την κυρία Γρατσία, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει συνέδριο, δεν έχει κομματικά όργανα, δεν έχει γραφείο επικοινωνίας, δεν ξέρω αν έχει. Όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένα κόμμα για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο δεν τα έχει η κυρία Καρυπτιανού. Άρα λοιπόν, τώρα τι να λέμε. Και μέσα στον Αύγουστο έχασε και πολύ σημαντικά πρόσωπα, τα οποία στελέχωναν, αν θέλετε, την κίνησή της. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα θέμα, αν θα αντέξει και η κυρία Καρυπτιανού αυτό το διαρκές crash test των δημοσκοπήσεων μέχρι το 2027. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου με το 3,1 είναι το ποσοστό με το οποίο μπήκε στη Βουλή τη δεύτερη φορά το 2023. Γιατί γίνανε Μάιο και μετά ξαναγίνανε Ιούνιο. Το Μάιο είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μετά, αφού ανασκεύασε λίγο το ψηφοδέλτιό της εκεί, πήρε αυτό το 3,1 και μπήκε στη Βουλή. Άρα λοιπόν είναι επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μην βλέπετε την κυρία Κωνσταντοπούλου την περίοδο των τεμπών. Δείτε την τώρα και δείτε την και το 23.
1: Ναι, είχε φτάσει κάποια πολύ ψηλά ποσοστά τότε που ήταν στα πολύ πάνω του το θέμα. Γι' αυτό το
0: επισημαίνω. Ήμασταν οι πρώτοι, κύριε Λουτσούδη, που την είχαμε βγάλει δεύτερο κόμμα τότε και ακούσαμε τα πόσα ακούσαμε από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
1: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Βασιλιάδη, νομίζω αρκετά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι βασική παράμετρος για την ψήφο του θα είναι ουσιαστικά ψήφος διαμαρτυρίας, δηλαδή να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα γενικά ή να θα ψηφίσω κάτι προκειμένου να ενισχύσω την αντιπολίτευση, δηλαδή να μην βγει το κυβερνών κόμμα.
0: Ακριβώς γι' αυτό, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που θα ψηφίσουν για να διαμαρτυρηθούν, υπάρχουν και τα λεγόμενα κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι διαβάζουν σωστά και λέω ότι η δημοσκόπηση δεν είναι να σας πει πόσο θα πάρει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρω ποιου άλλου. Γιατί δεν μπορεί να το βρει. Και γιατί δεν μπορεί να το βρει. Μπορώ εγώ να σας πω σήμερα, δύο του μήνα, τρεις του μήνα, πόσο έχουμε Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει το Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο του 27. Έχει κάποιο δημοσκόπος τέτοιες υπερφυσικές ικανότητες να πάει μπροστά, να δει τα νούμερα και να ξανάρθει? Δεν μπορεί να σας το πει αυτό. Αυτό που μπορεί να σας πει η δημοσκόπηση όμως είναι ακριβώς αυτό που είπαμε τώρα. Να δείξει τι λέει ο κόσμος τώρα, ποιος είναι ο παλμός και αν το πολιτικό σύστημα τον πιάνει. Έχω την αίσθηση, δεν τον πιάνει. Όχι, έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος ότι την πιάνει. Και δεν τον πιάνει, γι' αυτό λένε πολλοί είμαστε δυσαρεστημένοι. Και όταν λένε κάποιοι είμαστε δυσαρεστημένοι, υπάρχουν κάποιοι μάγκες έξω στην πολιτική αγορά που λέει: α, εφόσον είναι δυσαρεστημένοι είναι 30%, άρα θα κάνω ένα κόμμα δυσαρεστημένων. Και υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Έτσι είναι.
0: Πάρα πολλά.
1: Και βέβαια είναι πολύ πιθανή και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά αυτό δείχνουν. Κάτι που και οι πολίτες φαίνεται, παρόλο που δεν είμαστε μια χώρα με τέτοια παράδοση σε κυβερνήσεις συνεργασιών, φαίνεται ότι υπάρχει θέληση και προτίμηση από τον κόσμο σε μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι, με ποιους όρους όμως? Με τους όρους ότι ξέρετε παιδιά, εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση γιατί εντάξει μας αρέσει η σταθερότητα, δεν λέω ότι πρέπει να είναι η κυβέρνηση αυτοδύναμη της Δημοκρατίας, αλλά γενικά η εμπειρία που έχει ο κόσμος από τις συγκυβερνήσεις, είτε του Σαμαρά Βενιζέλου, είτε του Τσίπρα και του Μπουκαμένου όπως τον λένε, δεν άφησαν και την καλύτερη επίγευση. Ακόμα σας θυμίζω εδώ ότι τον φόρο, τον ένφια, τον είχε βάλει ο Σαμαράς Βενιζέλος, ο οποίος λένε ότι ήταν και πολύ καλός πρωθυπουργός. Δεν ξέρω από πού τους προκύπτει. Πραγματικά δεν ξέρω από πού προκύπτει ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός. Όπου υπέγραφε τα μνημόνια τα οποία θα έσκιζε. Ότι υπέγραψε, δεν υπέγραψε το μνημόνιο του κυρίου Παπανδρέου, το οποίο ούτε ο κύριος Παπανδρέου που το υπέγραψε το εφάρμοσε, ούτε ο κύριος Σαμαράς που υπέγραψε το δικό του εφάρμοσε. Και τελικά μόνο ο κύριος Τσίπρας μας έβγαλε. Γιατί αυτή είναι αλήθεια, εγώ το λέμε. Από τα μνημόνια. Κάθε μνημόνιο, κύριε Λουτσιούδη, που υπογράφαμε ήταν μια πύλη εξόδου από την κρίση. Με την προϋπόθεση ότι θα τα εφαρμόζαμε. Ο μόνος που μας έβγαλε από την κρίση των μνημονίων, όχι από την γενικότερη κρίση προφανώς, ήταν ο Τσίπρας, ο οποίος μας έφερε το δικό του. Ναι. Υπάρχει άλλο μνημόνιο μετά από τον Τσίπρα? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μνημόνιο μετά Τσίπρα. Άρα λοιπόν, αν ο Τσίπρας βγαίνει και λέει ότι εγώ σας έβγαλα τα μνημόνια, έχει μια αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το τρουλουμπούκι που δημιούργησε. Υπάρχει μια αλήθεια, δεν υπάρχει μνημόνιο μετά τον Τσίπρα. Και γιατί ο Τσίπρας το εφάρμοσε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Έσκυψε, έκανε ό,τι θέλετε πείτε, τώρα το εφάρμοσε. Όσο μπορούσε να το εφαρμόσει, τόσο όσο για να βγούμε από την κρίση. Το εφάρμοσε γιατί οι άλλοι βάλανε τη χώρα για 100 χρόνια στο χέρι. Ήτανε μονόδρομος. Ή χάνεις τη χώρα ή εφαρμόζεις το μνημόνιο. Και ο Τσίπρας εφάρμοσε το μνημόνιο. Που θα άσχιζε κι αυτός.
1: Που δεν το έκανε και να μην θυμηθούμε και με τα δημοψηφίσματα τι έγινε.
0: Μας έβαλε λοιπόν ο Σαμαράς, να το πω και αυτό, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος που λένε ότι ήταν καλός πρωθυπουργός. Καταρχήν, αν δεν ήταν ο Βενιζέλος από δίπλα του, δεν ξέρω πόσο καλός θα ήταν ο Σαμαράς. Γιατί συνήθως μιλάμε για το πόσο καλός ήταν ο πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Εδώ δεν ήταν ο Σαμαράς, εδώ ήταν ντουέτο. Εδώ ήταν ντουέτο. Και ούτε πρέπει να υποβαθμίζουμε, ούτε να αναβαθμίζουμε βέβαια το ρόλο του κ. Βενιζέλου. Ο κ. Βενιζέλου, ο ρόλος ήταν σημαντικός. Αυτός χειρίστηκε τα οικονομικά. Αυτός κούρεψε τα ομόλογα που ήταν αποταμιεύσεις των Ελλήνων από τεμοϊφητών. Αυτός έκανε το πίεσα. Αυτός θα θυμάστε αυτά, κύριε Λουτσούδη. Αυτός
1: κούρεψε τα ομόλογα
0: των επιμελητηρίων και όλα αυτά τα λεφτά που είχαν κάποιοι φορείς στις τράπεζες μαζί με κάποιους Έλληνες αποταμιευτές που έκαναν τη σαχλαμάρα να πιστέψουν το ελληνικό κράτος και αγόραζαν έντοκα και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Όπως μαζί παρεάκι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, ο καλός πρωθυπουργός και ο καλός υπουργός, εφήβραν τότε τον ΕΤΙΔΕ. Το σημερινό ένφια που το πληρώνουμε από τότε μέχρι σήμερα.
1: Και αυτό πολλοί είπαν θα το καταργήσουν και δεν το κατέργησε κανείς.
0: Και βγαίνουν οι νεοδημοκράτες, κύριε Λουτσιώδη, και λένε καλός πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Τι για να τον κατευνάσουν? Πας και δεν κάνει το κόμμα.
1: Εντάξει, έχει μια δεξαμενή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, η λεγόμενη Σαμαρική, που θα ξεκολουθούν.
0: Όχι, δεν λέω για τις δεξαμενές. Εγώ λέω για στελέχη, βουλευτές κτλ. Αν ακούσετε τους βουλευτές. Και τους βουλευτές θα σας πάω, στους πρωτοκρασάτες. Ναι. Όλοι δεν θα σας πούνε κακή κουβέντα για τον Σαμαρά, θα σας πούνε αυτό βέβαια που κάνει δεν είναι σωστό, αλλά ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Αυτό πρέπει να μας το πούνε από πού προκύπτει.
1: Να δούμε και τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τουλάχιστον.
0: Θα το δούμε και αυτό.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη για την ένταση της συζήτησης.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, όταν μιλάμε έτσι μαζί, πάντα οι τόνοι ανεβαίνουν με την καλή έννοια πάντα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
1: Και σε εσάς.

0: Λοιπόν, αφήσουμε για λίγο τα πολιτικά και τα όσα συμβαίνουν στην πόλη, γιατί με αυτά και με αυτά ξεχάσαμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, που σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, συμπληρώνει 39 ολόκληρα χρόνια διάκοπης λειτουργίας στα RGNA, στα FM. Γιατί ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1987, όταν το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης εξέμεψε για πρώτη φορά το πρώτο μη κρατικό ραδιόφωνο και έβαλε τις βάσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε και γνωρίζετε, για μια έτσι πλουραλιστική και αδέσμευτη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να πούμε μια καλημέρα έτσι στο δικό μας άνθρωπο, εδώ τον προϊστάμενο του FM100, τον Πόλη Μαυρόπουλο, που δεν είναι μαζί μας, αλλά είναι σαν να είναι μαζί μας. Καλημέρα, Πόλη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Χρόνια μας πολλά, καταρχήν.
1: Χρόνια μας πολλά. Ιστορική μέρα. Ιστορική μέρα, πραγματικά, η σημερινή. Και 39 χρόνια το σκεφτόμουν σήμερα από το πρωί που ξύπνησα. Πολύ νωρίς το πρωί και λέω 39 χρόνια. Και τι μπορεί να πει κανείς για αυτή την πορεία. Τι να πρωτοπεί. Μία απίστευτη διαδρομή που αναμφίβολα άλλαξε τα πάντα στο ραδιόφωνο και ξέρεις, Κωνσταντίνε. Καθόμουν έτσι και σκεφτόμουν και αναλογιζόμουν όλη αυτή την πορεία μέσα στις δεκαετίες. Και καμία φορά έτσι εκφράζουμε το θαυμασμό ή την έκπληξη, ας πούμε, οι νεότεροι κυρίως που εντάξει, λένε 39 χρόνια και το προσπερνάνε έτσι. Αλλά αν συνειδητοποιήσουμε την προσφορά αυτού του μέσου και το ότι άλλαξε το ρούν της ιστορίας του ραδιοφώνου στην Ελλάδα, πραγματικά θα σταθούμε κυριολεκτικά με δεός και πραγματικά θα νιώσουμε έναν απέραντη σεβασμό στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να πω ότι εγώ έχω την χαρά και την τιμή να είμαι από τους πρώτους που έζησα και συνεχίζω να ζω αυτό το ταξίδι.
0: Πραγματικά, Πόλη, νομίζω ότι έχεις κάνει ρεκόρ. Δηλαδή, ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους από το 87 που και είσαι ακόμα εδώ στις επάλξεις και με συνεχή παρουσία και στο μικρόφωνο και πίσω από το μικρόφωνο όλα αυτά τα χρόνια και με την εμπειρία βέβαια που έχεις αποκτήσει και με τη σχέση που έχεις αποκτήσει με τους ακροατές, με το κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης πλέον, γιατί διαδικτυακά ο FM100 ακούγεται παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι, Κωνσταντίνε, ένα ταξίδι που μας χάρισε στιγμές ζωής, θα τις πω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι επειδή αλλάξαν και πολλοί οι εποχές και το ραδιόφωνο γενικά, είναι, το λέω και το ξαναλέω, είναι οι στιγμές αυτές οι οποίες δεν θα ξανάρθουν. Ας μην γελιόμαστε, δεν θα ξανάρθουν, έχουν αλλάξει τα πάντα και ειλικρινά δεν έχω λόγια, πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά. Εγώ έχω να πω ένα 38 χρόνια μας πολλά, να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ και του χρόνου για τα 40, γιατί του χρόνου κι αν είναι... Θα είναι επαιτειακή, να είμαστε καλά πρώτα Θεός, θα είναι πραγματικά επαιτειακή, γιατί θα κλείσουμε 4 δεκαετίες. Το λέω και δεν το πιστεύω.
0: Πραγματικά.
1: Το λέω και δεν το πιστεύω.
0: Και φαντάζομαι κάτι καλό θα ετοιμάσουμε, να τα γιορτάσουμε έτσι τα 400 γενέθλιά μας όπως μας πρέπει. Πάντως αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, το γεγονός δηλαδή ότι δεκαετία του 80 ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν υπήρχαν οι ψηφιακές πλατφόρμες που ακούμε μουσική σήμερα, κυρίως οι νέοι, και το ραδιόφωνο ήταν πραγματικά καθημερινή συντροφιά και καθημερινός φίλος σε όλους μας, από τη στιγμή που ξυπνούσες στο σπίτι μέχρι που, στο αυτοκίνητο που πηγαίνεις στη δουλειά και ακούς το ραδιόφωνο, που ακόμα και τώρα το κάνουν οι περισσότεροι. Αλλά νομίζω η δυναμική ήταν πολύ διαφορετική. Εμείς αυτό προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια, όλοι όσοι έχουν περάσει και εργάζονται ακόμη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, με σεβασμό και στη δημοσιογραφική διοντολογία βέβαια, αλλά και στις ανάγκες των ακροατών για καλή μουσική, καλή ψυχαγωγία, πέρα από την ενημέρωση, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, και πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Πάντα θα προσπαθούμε να αλλάζουμε, να μεταμορφωνόμαστε και εμείς προς το καλύτερο. Και σε αυτό το ταξίδι πάντα πρέπει, εγώ πάντα λέω και ένα τεράστιο ευχαριστώ και στους ακροατές μας που μας ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, σε όλη αυτή την τρομερή, την απίστευτη πορεία. Γιατί ξέρω ότι αν κάποιος αναλογιστεί αυτή την πορεία, πραγματικά είναι κάτι που ξεπερνάει τη φαντασία, ξεπερνάει τη λογική. Δηλαδή αντέχουμε και συνεχίζουμε. 9 χρόνια, όπως έγραψα, που ανέβασα μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για τα καλύτερα που έρχονται.
0: Γιατί έχουμε ακόμα την, νομίζω τουλάχιστον ξέροντας εσένα, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια, η διάθεση, η νοοτροπία και η όρεξη που έχεις είναι σαν να ξεκινάς το 1987.
1: Και ισχύει για όλους μας. Κωνσταντίνε, έτσι ακριβώς είναι. Είναι σαν να και το ζούμε καθημερινά. Σαν να είμαστε την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο. Είναι απίστευτο, είναι μαγικό, είναι μοναδικό. Εγώ θέλω να ευχηθώ ξανά χρόνια πολλά στον FM100, σε όλη την οικογένεια του FM100, γιατί οικογένεια είμαστε πλέον, να το λέμε γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Και εδώ θα είμαστε να ζήσουμε τα καλύτερα τα οποία είναι μπροστά μας.
0: Τώρα θα πρέπει να θα ακούσουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων ένα ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Σοφία Ξανθοπούλου και μπορεί να αναρωτιέται κανείς γιατί δεν αναφέρουμε κάποιο όνομα, αλλά είναι τόσο πολλά τα ονόματα που θα έπρεπε να αναφέρουμε και να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά, που θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δεν το κάνουμε, δεν σημαίνει ότι είμαστε αγνώμονες. Αναγνωρίζουμε όλους όσους συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν, περισσότερα στο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε μέσα μετά. Πριν κλείσουμε, πολύ να τολμήσω να ρωτήσω. Πού είσαι ή είναι κάτι που δεν θες να μοιραστείς?
1: Βέβαια, είμαι στη Ρόδο. Έχω ανεβάσει όλα και οι περισσότεροι το γνωρίζουν γιατί υπάρχει πλέον και το διαδίκτυο και όλα λίγο πολύ μαθαίνονται. Είμαι στη Ρόδο γιατί για καλό σκοπό.
0: Για ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, έτσι.
1: Για ένα πολύ ευχάριστο, ναι, πολύ ευχάριστο γεγονός, έτσι, γιατί το Σάββατο αυτό στις 5 του μηνός παντρεύεται η κόρη μου με τον καλό και είναι άλλες αυτές στιγμές της ζωής που πρέπει να τις ζούμε όπως τις αρμόζει και είναι πολύ κοντά. Μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, από 14 του μηνός θα είμαστε και πάλι εκεί στον αέρα, το μεσημέρι, κάθε μεσημέρι, σε αυτό το ραντεβού που έχουμε με τους ακροατές μας από τη 1 έως τις 2.
0: Τέλεια. Κάθε ευτυχία να ζήσουν τα παιδιά και από εμάς, ολόψυχα.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο.
0: Να τους χαίρεστε, να είναι γεροί και να έχουν μια ευτυχισμένη ζωή από εδώ και πέρα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Έλα, Παύλο μου, πες μου.
1: Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις, δεν ξέρω, επέστρεψε ο κόσμος στην πόλη?
0: Επέστρεψε πάρα πολύ δυναμικά, θα έλεγα. Το τι γινόταν σήμερα στην περιφερειακή, είχαμε και δύο τροχαία, ένα φορτηγό που πήρε φωτιά, ένα τροχαίο λίγη ώρα μετά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση ώρα ήταν κόκκινος όλος ο περιφερειακός από τη Μουδανίων μέχρι την Ευκαρπία πάνω. Και το τι γίνεται βέβαια στο κέντρο, σήμερα αρχίζουν και τα μέτρα για την έκθεση. Οπότε
1: και
0: νομίζω
1: και έκθεση,
0: ότι
1: βέβαια, ξεκινάει και η έκθεση.
0: Πολύ καλά κάνεις και είσαι εκεί που είσαι.
1: Επιστρέψαμε δυναμικά, γιατί εδώ το νησί είναι πάρα πολύ γεμάτο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εδώ φυσικά το καλοκαίρι στη Ρόδο κρατάει έως τέλος Οκτωβρίου τουλάχιστον, mm-hmm. γιατί και μετά έχει πάρα πολύ τουρισμό, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα, ρώτησα, έμαθα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ γεμάτο το νησί, πάρα πολύ τουρισμό, υπέρ τουρισμό θα έλεγα, γιατί είχα διαβάσει και ένα ρεπορτάζ ότι η Ρόδος κατατάσσεται μέσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς που έχουν υπέρ τουρισμό φέτος, έτσι ακριβώς είναι. Έχει πάρα πολύ τουρισμό. Απλά όλοι λίγο γκρινιάζουν γιατί δεν είναι η ποιότητα του τουρισμού ίσως που είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν τις καταναλώσεις που είναι τα περασμένα χρόνια, αλλά νομίζω είναι ένα γενικό αυτό το κακό πλέον, γιατί ναι, όλη η Ευρώπη ξέρουμε ότι δεν πάει. Και
0: έρχονται πολύ περισσότεροι, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Αυτό είναι μια γενικότερη
1: ακριβώς
0: διαπίστωση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Το θέμα είναι βέβαια σε ένα τόπο να υπάρχουν και υποδομές, να έρχεται ο κόσμος, να υπάρχουν και υποδομές, ναι, να αντέχουν όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νησί, όλα αυτά τα χρόνια,
1: ναι,
0: έχει
1: τεράστιες υποδομές, τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Αλλά αυτό είναι που είπαμε, ότι ο κόσμος μένει μέσα στα ξενοδοχεία, δεν μπορεί να κυκλοφορεί, mm-hmm. γιατί σε πολλές τουριστικές περιοχές που κάποτε γινόταν χαμός, όπως η Αλισσό, το Φαλιράκι που πήγα κλπ, το βράδυ μετά τις 11 δεν είδα πολύ κόσμο έξω. Άλλες χρονίες γινόταν κόλαση έξω και πάρα πολλοί κόσμος. Και αναρωτήθηκα και πλέον αυτό είναι που συμβαίνει, γιατί τους έχουν all inclusive, όλοι είναι κλεισμένοι μέσα στα ξενοδοχεία και σου λέει δεν υπάρχει και λόγος να βγούμε όταν τους τα προσφέρουν όλα και έχει τεράστιες εγκαταστάσεις μέσα και μπορεί να βρεις τα πάντα. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να βγεις έξω να περπατήσεις, να ψωνίσεις, να φας, να πιείς, αφού τα έχεις όλα.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Τρόμαξα. Σε σημείο που τρόμαξα.
0: Πόλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Καλά να ζήσουν και τα παιδιά σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα η καλή. Και βέβαια και χρόνο να κλείσουμε με ένα χρόνια πολλά σε όλο τον FM100.
1: Σε όλο τον FM100, σε όλη την οικογένειά μας.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Λίγο καθυστερημένες, θα είμαι συγγνώμη από την οδοξία. Δεν είναι και με το που θα επιστρέψουμε, θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ που σας λέγαμε της Σοφίας Ξανθοπούλου για τα σημερινά γενέθλια του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στην περιφερειακή όδο που ήταν από νωρίς σήμερα το πρωί στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα σε όλο το μήκος της λόγω και δύο τροχαίων ατυχημάτων. Πριν από λίγο συνέβη άλλο ένα τροχαίο στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, προκαλώντας προβλήματα στο τμήμα του δρόμου μεταξύ του K12 της συμβολής της περιφερειακής με τη Μουδανίων μέχρι και τον κόμβο της Πηλαίας. Καθαρός ο υπόλοιπος δρόμος και στα δύο ρεύματα. Καθυστερεί σε αυτή την ώρα επίσης σε τμήμα της Λοφόρου Γεωργικής Σχολής από το ύψος του Φίνικα και ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της Βασιλής Όλγας, χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμάλη και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Στο κόκκινο, ωστόσο, παραμένουν κεντρικοί δρόμοι, Τσιμισκή και Εγνατία, ενώ χαμηλώνουν κατά διαστήματα οι ταχύτητες και στη Λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης διεθνούς εκθέσεως. Αφορούν σε πρώτη φάση απαγορεύσεις στα στάθμευση λεωφορείου Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων η Οδή Αγγελάκη, Εθνική Αμήνη, Παύλου Μελά, η Ασονίδου Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Το Σάββατο, η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της ΔΕΘ, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επισημένοντας ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Σοβαρή σκέψη, 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας σε εκδήλωση της ΟΝΕ Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στον flyover, όπου η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 60%, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες της δομής Συντικής που βρίσκονται σε αναβρασμό το τελευταίο διάστημα θα πραγματοποιηθεί σε 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στη Σύμβολη των Οδών Τσιμισκή με Γούναρη. Αιτία, η απόφαση για άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε 59χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού Ζαγκλιβερίου και ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη μετά το αλκοόλ τεστ. Επαυτοφόρο επίσης συνελήφθη 42χρονη που λειτουργούσε παράνομα καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή της Επανομής. Η καντίνα είχε στηθεί χωρίς άδεια και ειδική έκκληση σε παραθαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στο δίκτυο Natura. Χωρίς ρεύμα έως τις 2.30 η αγροτική βιομηχανική περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνας γύρω από τα Κουφάλια λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Κατηγορηματικός ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει στη Λωρίδα της Γάζας, εμφανίστηκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη διάρκεια σπάνιας επίσκεψής του στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε ότι η χώρα ελέγχει σήμερα περίπου το 60% της Λωρίδας της Γάζας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1987. Θεσσαλονίκη. Πρωί. Ήλιος. Μια καινούργια μέρα. Άνθρωποι βιαστικοί στους δρόμους. Αργοκίνητα λεωφορεία. Κυκλοφοριακό χάος. Νοικοκυρές σε μπαλκόνια και παράθυρα. Κορναρίσματα. Κάποιες παιδικές φωνές. Και ξαφνικά...
10: Σεπτεμβρίου 1987 γεννιέται ο FM 100. Εκπέμπει το πρώτο μη κρατικό ραδιόφωνο που έβαλε τις βάσεις για την πλουραλιστική, αδέσμευτη ραδιοφωνία και τηλεόραση με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Θεσσαλονίκης Σωτήρη Κούβελα.
11: Εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα που ένα όνειρο το οποίο είχαμε όλοι οι Θεσσαλονικείς και εγώ κοντά σε όλους εκφράζοντας το λαό της Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα. Πολλοί ανυπομονούσαν γιατί αργεί το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Εμείς είχαμε πει ότι προχωρούμε με βήματα σταθερά για να φτάσουμε στο στόχο με επιτυχία.
10: Ο ιδρυτής του FM 100 μιλά για το μεγάλο εγχείρημα εκείνης της εποχής.
12: Το δημοτικό ραδιόφωνο γεννήθηκε σε μια εποχή ανάλογη με τη σημερινή, που έπρεπε με λίγα μέσα, με λίγα λεφτά να φέρουμε πολλά αποτελέσματα. Μας έλειπε η ενημέρωση τότε. Υπήρχαν μόνο κρατικά ραδιόφωνα. Ο Δήμος έπρεπε και είχε υποσχεθεί ότι θα μπει μέσα στον αγώνα αυτό για την ενημέρωση. Δεν είχε πολλά λεφτά. Με νοικοκυροσύνη, με καλούς συνεργάτες, πήραμε σύμβουλο ένα άνθρωπο του ραδιοφώνου από την γαλλική τηλεόραση, τον Ριχάρδο Σομερίτη. Είχαμε πρωτεργάτη εδώ το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, το Φώτη το Μανούση, ο οποίος ήταν πολύ νοικοκυρεμένος και αποτελεσματικός.
10: Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την κινητήρια μηχανή δημιουργίας 40 ακόμη ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.
12: Τα πρώτα στελέχη ήταν ο Χρήστος Οδόκαλης και η Βίκη Χατζηβασιλείου. Ήταν ο Αντώνης ο Κανάκης και ο Κώστας ο Καπετανίδης.
13: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Η ώρα είναι 7, θα ακούσουμε ειδήσεις από το Στέλιο Λουκά.
14: Είχα τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την παρέα που ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Να μου δώσει ο Θεός την τύχη και την τιμή να κάνω την πρώτη καλημέρα του ραδιοφώνου, εκείνη την 5η 3 Σεπτεμβρίου του 87, και να συνεχίσω έτσι οργανώνοντας το ραδιόφωνο και στο τομέα του προγράμματος και της δισκοθήκης κτλ. Τι να θυμηθώ, ότι ήρθαν στιγμές τα πρώτα χρόνια που κάναμε ρεβεγιόν πρωτοχρονιάτικο στο στούντιο του FM 100, αλλαγή χρόνου και μετά γλέντι με Βουγιουκλάκη, με Βλαχοπούλου κτλ.
15: Τι θυμάσαι πραγματικά, ποιος θυμάσαι από εκείνη την εποχή, ποια παιδιά θα ήθελες τώρα να πάμε, να συναντήσουμε από τη χρυσή εποχή του 101 με τα τρομερά νούμερα ακροματικότητας και με εκείνες τις πολύ ωραίες στιγμές που όλη η Θεσσαλονίκη είχε ζήσει.
16: Όλους τους θυμάμαι, σαν τώρα όλα τα παιδιά, τον Κώστα, τον Χρήστο, τον Πόλη, τον άλλο τον Χρήστο.
10: Πέρασαν τα χρόνια και άλλαξαν πολλά στο FM 100 που μπήκε στη νέα εποχή του ραδιοφώνου.
17: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ένα δημοτικό μέσο διδάσκεται από την ιστορία του, αλλά βλέπει μπροστά και αναπτύσσεται. Πάρα πολύ σημαντικό που ένα δημοτικό δημόσιο μέσο. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα του FM 100 είναι μια μέρα όπου ο σεβασμός στη δημοσιογραφική διοντολογία είναι απαραίτητη προϋπόθεση και όρος λειτουργίας τους και τον έχουμε πετύχει αυτό. Είναι μια κατάκτηση. Η ελευθερία της άποψης, η ελευθεροτυπία, ο πλουραλισμός. Πραγματικά το FM 100 είναι μια διαφορετική φωνή. Και όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για τη διαρκή ανάπτυξη αυτού του ιστορικού μέσου.
18: Χρόνια πολλά σε σένα για τα γενέθλιά σου.
19: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όπως καταλάβατε και ακούσαμε και το ρεπορτάζ όπως σας είχαμε υποσχεθεί πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Το ρεπορτάζ βέβαια της συναδέλφου Σοφίας Ξανθοπούλου. Να πούμε ότι ακούσαμε φυσικά, όλοι καταλάβατε από τις φωνές που είναι πλέον χαρακτηριστικές, τον Σωτήρη Κούβελα, τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο Δόκαλη, τον Αντώνη Κανάκη, και οι δύο έχουν αφήσει το στίγμα τους στο ραδιόφωνο, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και βέβαια και τον Βασίλη Κοντογουλίδη, το διευθυντή του FM 100, που τον ακούτε και καθημερινά από τη συχνότητα του FM 100, 10 με 12.
18: Μέρα χαράς είναι απόψε, το πιο γλυκό χαμόγελο δώσε. Τι να σου πω, τι να σου γράψω, δεν

0: Και να γυρίσουμε και πάλι σελίδα, γιατί η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη. Και να πάμε στον χώρο της υγείας, στον πολύπαθο χώρο της υγείας. Υπάρχει μια κινητοποίηση της ΕΝΗΘ, θα έλεγα, άλλη μια κινητοποίηση της ΕΝΗΘ που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Καραχρήστο, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Καραχρήστο.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Τώρα να σας ρωτήσω ποια είναι η αφορμή για την αυριανή κινητοποίηση. Νομίζω ότι είναι λίγο περιττό. Παρ' όλα αυτά θα σας κάνω την ερώτηση για το τυπικό του πράγματος.
1: Κοιτάξτε, αύριο έχουμε άλλη μια κινητοποίηση, όπως το είπατε, ακριβώς επειδή βλέπουμε από το Υπουργείο Υγείας να συνεχίζει τις επικοινωνιακές φιέστες. Πρόκειται για ακόμα μια φορά που εγκαινιάζουν μια κρίσιμη, ναι, και αναγκαία να γίνει δομή, αλλά παραμένει χωρίς καθόλου προσωπικό. Βλέπουμε δηλαδή ένα καινούριο κτίριο, τριώροφο, το οποίο εγκαινιάζεται και δεν έχει γίνει πρόσληψη ούτε μισού καινούριου προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες.
0: Πείτε και για τους ακροατές μας τι θα εγκαινιάσει αύριο και σε ποιο νοσοκομείο, κύριος Γεωργιάδης.
1: Θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο της αιματολογικής στο Παπα-Νικολάου, το οποίο είναι κρίσιμο ιδιαίτερα για πολύ δύσκολες μορφές καρκίνου, για ασθενείς που αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την υγεία τους, να το πούμε απλά για τους πολίτες. Μια πολύ κρίσιμη δηλαδή δομή, η οποία έχει και πολύ μεγάλες ανάγκες, δηλαδή δεν είναι μια απλή νοσηλεία, μιλάμε για πολλές φορές και πολύμηνες νοσηλείες ασθενών με πολύ σοβαρό πρόβλημα, με μια καινούργιες τεχνικές που πρωτοπορεί το νοσοκομείο μας και οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες για αυτούς τους ασθενείς, και βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζονται όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δηλαδή ότι οι ανάγκες είναι καταγεγραμμένες εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον 2 χρόνια που χτίζεται το κτίριο και πολλούς μήνες, οι ανάγκες που θα έπρεπε για να καλυφθεί το τμήμα είναι γνωστές. Δεν έχει γίνει καμιά απολύτως ενέργεια από το Υπουργείο. Το μόνο που έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι είναι να εγκριθούν κάποια κονδύλια για κάποιες θέσεις επικουρικού προσωπικού, που δεν έχει προχωρήσει τίποτα, και υπάρχει αμφιβολία αν θα καλυφθούν και αυτές οι θέσεις, ακριβώς γιατί βλέπουμε το προσωπικό λόγω των συνθήκων, και ιδιαίτερα όταν είναι επικουρικό, είναι δηλαδή με το καθεστώς της ομοιρίας και με τους χαμηλούς μισθούς και την πίεση και την αντικοποίηση που υπάρχει, δυστυχώς δεν παραμένει. Έχουμε πολύ συχνό το φαινόμενο ότι οι συνάδελφοι καινούργοι έρχονται και φεύγουν πριν κλείσει ο μήνας, το δίμηνο, βλέποντας τη συνθήκη την οποία αντιμετωπίζουν. Πόσο μάλλον και για τον Παπα-Νικολάου, που είναι και μακριά από την πόλη, οπότε έχει μια εξτρά δυσκολία. Άρα φτάνουν οι επικοινωνιακές φιέστες, αυτό λέμε, ότι οι κρίσιμες δομές που πρέπει να γίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι για συγχαρητήρια στο Υπουργείο, ίσα-ίσα είναι αναγκαίες και πρέπει άμεσα να στελεχωθούν με το προσωπικό που πρέπει για να μπορούν να λειτουργήσουν με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας.
0: Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι, επειδή βλέπουμε συχνά πυκνά προκηρύξεις τουλάχιστον για θέσεις γιατρών, οι οποίες τελικά βγαίνουν άγονες. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας φαίνεται ότι δεν είναι ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον για νέους ανθρώπους, για νέους επιστήμονες.
1: Ιδιαίτερα για το νοσηλευτικό ισχύει αυτό, με την έννοια ότι αυτός ο κόσμος ο οποίος συνήθως προσλαμβάνεται είναι εργαζόμενοι που ήδη υπήρχαν, δηλαδή επικουρικό προσωπικό, συμβασιούχοι, με τον ένα τον άλλο τρόπο που δουλεύανε σε κάποιο νοσοκομείο και παίρνουν μία μόνιμη θέση. Άρα πρακτικά μιλάμε για μια ανακύκλωση στη μεγαλύτερη των περιπτώσεων του προσωπικού, με λίγο καινούριο προσωπικό που μπαίνει στη δύναμη του ΕΣΥ, με πολύ προσωπικό το οποίο φεύγει και συνταξιοδοτείται, με πολύ προσωπικό που γυράσκει, λογικό μετά από τόσα χρόνια, και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται έτσι. Δηλαδή να βλέπουμε το νοσηλευτικό ιδιαίτερο προσωπικό να κάνει βάρδιες ένας νοσηλευτής για 20 και 25 ασθενείς ή αντίστοιχα για πολύ μεγαλύτερα τμήματα 2 νοσηλευτές, που είναι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Χρωστούμε ένα ρεπό δεκάδες και εκατοντάδες για κάθε συνάδελφο. Οι άδειες που πήραμε τώρα το καλοκαίρι βγήκανε με το σανιό δηλαδή μια εβδομάδα το πολύ σε κάθε μήνα για να λειτουργήσει το τμήμα έπρεπε να μετακινείται προσωπικό από άλλα τμήματα, μια συνθήκη η οποία δεν αρμόζει για τις υψηλού επίπεδου παροχές υπηρεσίες οι οποίες χρειαζόμαστε, και γι' αυτό και αυτά που ζητάμε δεν είναι ούτε μιζέριες ούτε ότι έχουμε κάποιο μένος ενάντια στον Υπουργό. Ίσα ίσα είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή για να μπορεί να λειτουργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά υπέρ των ασθενών μας.
0: Mm-hmm. Τώρα περιγράψτε μας έτσι λίγο τις συνθήκες εργασίας, την καθημερινή ημέρα στη δουλειά, αυτό που θα λέγαμε ενός νοσηλευτή, ενός ανθρώπου που εργάζεται ως νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι να σας πω, σε πολλές των περιπτώσεων οι βάρδιες βγαίνουν με ένα ή δύο νοσηλευτές, ιδιαίτερα οι απογευματινές και οι βραδινές. Με ακόμα και τις πρωινές βάρδιες, οι οποίες υπάρχει μεγαλύτερος φυσικά φόρτος, είναι οριακή η σύνθεσή τους. Δηλαδή λειτουργούμε, δεν είναι σχήμα λόγο ότι λειτουργούμε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης συνεχώς, ακριβώς για να βγαίνουν οι βάρδιες. Δεκάδες χρωστούμενα ρεπό. Σε πολλές των περιπτώσεων, σε πολλά νοσοκομεία, γίνεται αυτό που απαγορεύεται ακόμα και στον ίδιο τον νόμο, δηλαδή βάρδιες πρωί, νύχτα ή απόγευμα πρωί και με ενδιάμεση ξεκούραση λιγότερες από 8 ώρες. Καταλαβαίνετε δηλαδή για τη συνθήκη εξάντλησης μιλάμε. Ιδιαίτερα για το νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχει πολύ μεγάλη εξουθένωση σωματική και ψυχική. Βλέπουμε συναδέλφες οι οποίες μετά από κάποια χρόνια δουλειάς έχουν πολλά προβλήματα ορθοπαιδικά, μυσκελετικά κτλ. Όλα αυτά δεν είναι ότι έπεσαν από τον ουρανό ή έτσι είναι η μοίρα των νοσηλευτών. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί ακριβώς επειδή λειτουργεί το νοσοκομείο με τους εμπορευματικούς όρους, δηλαδή το ότι όσο λιγότερο μπορούμε να μειώσουμε το κόστος που είναι το προσωπικό και οι υπηρεσίες του και να μπορούμε να παρέχουμε όσο περισσότερες υπηρεσίες γίνεται με αυτό το λιγότερο προσωπικό. Mm-hmm. Αυτή είναι η συνθήκη για το νοσηλευτικό. Αντίστοιχα για το ιατρικό, ιδιαίτερα για τους ειδικευόμενους, μπορούμε να μιλάμε και για 36 έως και 40 ώρες συνεχόμενης εργασίας. Μπορεί να μιλάμε για το πολύ 4 με 5 μέρες ξεκούρασης σε έναν ολόκληρο μήνα. Συνθήκες που ιδιαίτερα για τους νέους γιατρούς που πρέπει να εκπαιδεύονται, μόνο αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Όταν τρέχουν όλη τη μέρα για, όπως το λέμε έτσι, στο τέτοιο απλά και λαϊκά, για τη λάτζα, ακριβώς ναι. Επειδή δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να μπορεί να καλύψει τις υπόλοιπες, ακόμα και τις διοικητικές υπηρεσίες ή ακόμα και του τραυματιοφορέα, για να μεταφερθεί ο ασθενής για την αναγκαία, παραδείγματος χάρη, εξέτασή του, που μπορεί και ένας ειδικευόμενος γιατρός στα πλαίσια του να εξυπηρετήσει να αναγκάζεται να κάνει μέχρι και αυτό.
0: Κλείνοντας, κύριε Καραχρήστο, ήθελα έτσι να σας ρωτήσω αν είχατε τον Υπουργό Υγείας απέναντί σας, επιγραμματικά ποια τρία πράγματα θα του ζητούσατε?
1: Το κυριότερο είναι οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων που είναι αυτές τις αναγκαίες, που για τα πανελλαδικά είναι 30.000 περίπου τα κενά που υπολογίζονται. Φυσικά οι αυξήσεις στους μισθούς που κατατρώγονται από την ακρίβεια αυτή τη στιγμή, που μιλάμε ότι το εισόδημα ιδιαίτερα του ιατρικού προσωπικού μπορεί να έχει μειωθεί και κατά 50% από τη διάρκεια των μνημονίων. Και φυσικά η πραγματική ενίσχυση των υποδομών για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Αυτό είναι το κυριότερο, ότι να σταματήσει η λειτουργία. Γιατί μπορεί να λένε, ας πούμε, ότι μιλάμε για το ΕΣΥ το καλύτερο των εποχών. Αλλά μπορεί και να το εννοούν αν θεωρούμε το ΕΣΥ ότι είναι το ΕΣΥ της αγοράς. Δηλαδή η επιχειρηματική λειτουργία του, δηλαδή η λειτουργία με απογευματινά ιατρία, με πληρωμή από τη τσέπη των ασθενών. Σε αυτό μπορεί να τα έχουν καταφέρει, αλλά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των ασθενών, ίσα ίσα βλέπουμε τεράστια βήματα πίσω συνεχώς, ακριβώς επειδή λογίζεται σαν εμπόρευμα. Και γι' αυτό και καλούμε ότι ο Υπουργός τα ακούει, τα ξέρει. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρει. Έχει συγκεκριμένη πολιτική που αυτοί πρέπει να βάλουν απέναντι οι εργαζόμενοι και οι υγειονομικοί, αλλά και συνολικά οι εργαζόμενοι. Και γι' αυτό να στηρίξουν την αυριανή μας κινητοποίηση στις 6.30 ώρα στην πύλη του Παπα-Νικολάου, αλλά και το Σάββατο 5.30 ώρα στην πλατεία Χάνθο, που εκεί είναι η συνολική αντιπαράθεση με το συνολικό έργο των κυβερνήσεων αυτών που έχουν οδηγήσει την υγεία να είναι εμπόρευμα.
0: Mm-hmm. Ωραία, κύριε Καραχρήστο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και να βγούμε λίγο από τα σύνορα, να δούμε τι γίνεται γενικά στην Ευρώπη. Που Ευρώπη είμαστε βέβαια, καλός ή κακός, με όποια έννοια πάρτε το, θέλετε μάλλον πάρτε το. Να δούμε τι γίνεται με την ρωσική επίθεση με ντρόνς που είχαμε στη Λειψία, την αντίδραση της Γερμανίας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο όλο αυτό υπάρχει έτσι σηματοδοτεί ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει, θα λέγαμε, ένας κίνδυνος ανάφλεξης στην περιοχή. Να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε, είναι πριν τις 12, άρα θα καλημερίσουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Θόδωρο Τσίκα που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, γεια σας από την Αθήνα.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, μια χαρά, καλή σεζόν ευχηθώ.
0: Να έχουμε όλοι μια καλή σεζόν, ήρεμη θέλουμε να ελπίζουμε. Βέβαια δεν ξέρω πόσο καλά ξεκινάει η σεζόν με όλο αυτό το περιστατικό που περιέγραψα πριν από λίγο. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσετε?
1: Μιλάτε τώρα για το θέμα Γερμανία, Ρωσία κλπ.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, η φόρτιση επανέβη. Διότι τα τελευταία χρονικό διάστημα έχουν συμπέσει πολλά συμβάντα, τα οποία φαίνεται ότι είναι μια υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως σχετικά κοντά με το μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία. Κυρίως βέβαια είναι οι γειτονικές χώρες Πολωνία, Ρουμανία, οι τρεις βαλτικές χώρες, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία, αλλά και η Γερμανία είναι ακριβώς δίπλα από την Πολωνία. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή συνεχώς κάποια drones να ξεφεύγουν σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, κάποιοι πυραυλοί να περνάνε τα σύνορα αυτών των χωρών. Βλέπουμε κυβερνοπόλεμο στον κυβερνοχώρο. Βλέπουμε fake news, διασπορά fake news που δημιουργούν πόλωση και διχασμό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Βλέπουμε και εκρηκτικούς μηχανισμούς, βλέπουμε ορισμένες δράσεις μυστικών υπηρεσιών. Βλέπουμε το ρωσικό σκιώδη στόλο, δηλαδή καράβια τα οποία είναι με σημαίες, ας πούμε, πολύ μικρών και άσχετων χωρών του υπόλοιπου κόσμου, τα οποία παραβιάζουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Αυτό όλο το εκλαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά ως θέμα ασφάλειας οι χώρες της Ανατολικής, κυρίως Ευρώπης, και έχει δημιουργήσει φυσικά και μία ένταση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τίθεται πια σε έναν συναγερμό σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως φαίνεται ότι είναι και μια δοκιμασία των ορίων του ΝΑΤΟ, διότι ξέρουμε ότι ο Τραμπ έχει πει ότι θα μειωθεί το αποτύπωμα το αμυντικό των Αμερικανών στην Ευρώπη, και πιθανόν οι Ρώσοι να προσπαθούν να δούνε τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ, εάν προσβληθεί μια νατοϊκή χώρα θα ενεργοποιηθεί. Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ που λέει ότι η επίθεση σε μια χώρα είναι επίθεση εναντίον όλου του ΝΑΤΟ, και αυτό φυσικά είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Τώρα θα ακούμε να χαρακτηρίζονται όλα αυτά ως υβριδικές ενέργειες. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει ως ανοιχτή πολεμική πράξη?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θέλει να κάνει ανοιχτή πολεμική πράξη εναντίον χωρών μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γενικά προσπαθεί όλες αυτές τις ενέργειες να κρατάει κρυφή την προέλευσή τους, ώστε να μην μπορεί να ταυτοποιείται εύκολα η πηγή που είναι η Ρωσία. Mm-hmm. Είναι δηλαδή από ποιον προέρχονται τα drones, από ποιον προέρχονται τα fake news, ο κυβερνοπόλεμος κλπ. Δεν θέλει να μπορεί κάποιος επίσημα να την ταυτοποιήσει, να την πιστοποιήσει ως πηγή αυτών των επιθετικών ενεργειών, ακριβώς για να μην υποστεί τις συνέπειες. Επομένως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια γκρίζα ζώνη. Δεν θέλει η Ρωσία να χτυπήσει με τοπικά την Ευρώπη. Θέλει να διασπείρει αμφιβολίες των εσωτερικών των κοινωνιών, εάν πρέπει να συνεχίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να ενισχύουν την Ουκρανία, για παράδειγμα, εάν το κόστος της ενίσχυσης της Ουκρανίας είναι πιθανόν μεγαλύτερο, ας πούμε, από την υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων και ούτω καθεξής. Επομένως είναι μια γκρίζα ζώνη αυτό, ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη. Δεν είναι πόλεμος, αλλά δεν είναι και ακριβώς ειρήνη.
0: Τώρα είδαμε σαν αποτέλεσμα των πράξεων αυτών, είδαμε μια κλιμάκωση, θα λέγαμε, των αντιμέτρων, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, σε διπλωματικό κυρίως επίπεδο. Δηλαδή το να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί. Μπορούμε να περιμένουμε από τη Μόσχα σε διπλωματικό πάντα επίπεδο αντίπεινα. Σας το ρωτώ γιατί ήδη η Ρωσία έχει υποστεί ένα τεράστιο όγκο κυρώσεων και περιορισμών. Υπάρχουν άλλα οικονομικής πίεσης έτσι εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα.
1: Οικονομικής πίεσης υπάρχουν. Δηλαδή μπορούν να υποστούν κυρώσεις και άλλες οντότητες. Εταιρείες, ρωσικές πρόσωπα, οργανισμοί που μπορούν, ας πούμε, να υποστούν ή και σε περισσότερους τομείς από ό,τι έχουν υποστεί κυρώσεις μέχρι τώρα αυτές οι οντότητες. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν το κάνει. Τώρα, σε διμερές επίπεδο που είναι το διπλωματικό, γιατί εκεί δεν είναι της Ευρωπαϊκής

0: Και να το φαίνεται να υπάρχει ένα έτσι ενιαίο μέτωπο. Από την άλλη, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ένα ερωτηματικό. Έχουν μια σιωπηλή στάση που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα δεν έχουμε έτσι επίσημη τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
1: Ναι, αυτό το ερμηνεύω σε σχέση με τον Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ, η πολιτική του είναι ότι θέλει να κάνει, να το πω λίγο λαϊκά, δουλειές με τον Πούτιν. Να το πω λίγο λαϊκά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να συνεργαστεί με τη Ρωσία σε οικονομικό, εμπορικό και ενεργειακό πεδίο. Επομένως δεν θέλει να κόψει τους δεσμούς με τον Πούτιν ή να τον δυσαρεστήσει σε βαθμό που ο Πούτιν θα μπορέσει, ας πούμε, να αρνηθεί αυτή την συνεργασία. Δεν είναι δε τυχαίο ότι ενώ η Ρωσία έχει απομονωθεί πλήρως διπλωματικά από πολλές χώρες του κόσμου, στην πρόσφατη συνάντηση των G20 στην Αμερική, G20 για αυτούς μας παρακολουθούν, είναι οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, αυτή τη φορά την προεδρία την είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την επόμενο εξάμεινο θα την έχουν άλλοι κλπ. Κλείθηκε για πρώτη φορά ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών, ενώ μέχρι τώρα είχε αποκλειστεί από αυτές τις συναντήσεις ακριβώς λόγω της ρωσικής επικρατικότητας στην Ουκρανία. Μια ενέργεια για την οποία οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών διαμαρτυρήθηκαν στην Αμερική. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Τραμπ θέλει να κρατάει μια επαμφωτερήσουσα στάση έναντι του Πούτιν και γι' αυτό βλέπουμε ότι και η γλώσσα του δεν είναι, ας πούμε, ανάλογη π.χ. με των συμμάχων του και στην Ευρώπη, ναι, αλλά και αλλού, και του Καναδά και της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας κλπ.
0: Μάλιστα. Τώρα κλείνοντας, επειδή μια και σας έχουμε μαζί μας, ναι, κύριε Τσίκα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, και ξέρω ότι και τα ελληνοτουρκικά έτσι είστε γνώστης, για την στάση του Ερντογάν, ο οποίος Τούρκος πρόεδρος φαίνεται ότι επαναφέρει την απέτηση από στρατικοποίησης, αφήνει περιγμούς ακόμη και για ανάληψη στρατιωτικής δράσης μετά τη συμφωνία, βέβαια, τη στρατιωτική Ελλάδα-Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό το τελευταίο είναι το κλειδί της εξήγησης. Είναι στις επίσημες θέσεις της Τουρκίας, έχουν μια συγκεκριμένη ερμηνεία του σημείου εκείνου της συνθήκης της Λοζάνης που επιβάλλει περιορισμένη οχύρωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, και αυτοί δεν την έχουν άρει. Όμως κατά καιρούς δεν έχει εμφανίσει. Τώρα την εμφανίζουν διότι το μεγάλο του πρόβλημα δεν είναι η Ελλάδα. Είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ το θεωρούν πολύ σοβαρό ανταγωνιστή, εχθρό ίσως, έτσι, και το οποίο του φοβούνται για τις ενέργειές του. Ήδη εμέσως συγκρούστηκαν και στη Συρία κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, όταν λοιπόν είναι τα νησιά μας τόσο κοντά στην τουρκική ακτή, σε απόσταση αναπνοής, και βλέπουν την Ελλάδα να εγκαθιστά Ισραηλινά συστήματα, τα οποία δεν είναι μόνο απειλή για να χτυπήσουν την Τουρκία, αλλά είναι πολύ πιθανό, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω την τεχνική γνώση να το πω, ίσως και δεν έχουμε και την επίσημη πληροφόρηση. Μπορεί να παίρνουν και πληροφορίες με ηλεκτρονικό τρόπο για την τουρκική άμυνα. Αυτό προφανώς η Τουρκία το εκλαμβάνει ως πολύ σοβαρή απειλή και σου λέει, εφόσον μου βάζει εμείς σοβαρή απειλή, εμείς σου θέτουμε το θέμα της αποστρατικοποίησης. Το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα για τους ελληνικούς, καθαρά ελληνικούς εξοπλισμούς, αλλά το θέμα ότι καθιστούμε τόσο κοντά τους τα ισραηλινά οπλικά συστήματα για αυτούς είναι μείζον θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Τσίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.

μαζί δυο φεγγάρια τυχαία. Σαν υπνοβάτες τη νύχτα λαφραία.

0: Στα 10 περίπου λεπτά πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Εσείς είστε συντονισμένοι φυσικά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά και το σημερινό δίωρο, πάμε να δούμε τι γίνεται με την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Γκίνας είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σάκη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Η μέρα κυπέλλου Ελλάδας η χθεσινή και όσον αφορά την εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ ήταν η μοναδική ομάδα η οποία συμμετείχε στην χθεσινή πρώτη αγωνιστική της Big Face, καθώς ο Άρης είχε ρεπό την πρώτη αγωνιστική, ενώ ο Ηρακλής, ο γνωστόν, έχει αποκλειστεί στα αποκριματικά από την ομάδα του Βόλου στο παιχνίδι που έγινε στο δημοτικό γήπεδο το Σερών. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί στην Τούμπα. Έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με αντίπαλο τον Όφη, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει. Βέβαια είναι ακόμα πρώτη αγωνιστική, υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία μπορεί να καλυφθεί το οποιοδήποτε αποτυχημένο αποτέλεσμα. Να πούμε ότι είναι σημαντική όμως η συγκομιδή βαθμών, καθώς κάθε ομάδα στην League Phase θα παίξει από 4 παιχνίδια, 2 εντός, 2 εκτός. Ο ΠΑΟΚ ήδη έπαιξε το ένα παιχνίδι εντός, αυτό με τον Όφη χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, καθώς το δεύτερο ημίχρονο έβρεχε καταρακτοδός καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του αγώνα, και μάλιστα το δεύτερο ημίχρονο άργησε να ξεκινήσει λόγω της σφοδρής νεροποντής στο γήπεδο της Τούμπας. Έγινε και πολύ αργά το παιχνίδι. Στις 10 το βράδυ έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ήδη το ένα από τα δύο εντός έδρας παιχνίδια και χρειάζεται οπωσδήποτε βαθμούς, όπως και ο Άρης που θα μπει στην League Phase του κυπέλλου από την δεύτερη αγωνιστική, καθώς οι 4 πρώτες ομάδες μόνο περνάνε απευθείας στα προημιτελικά. Οι υπόλοιπες 8 από τις 5 έως 12 παίζουν στα play-off, όπου τι συμβαίνει εκεί, υπάρχει ένα μονό παιχνίδι, άρα μπαίνει στη διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας για την πρόκληση. Να πούμε τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Βόλος Καλαμάτα 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, το μεγαλύτερο σκορ στην χθεσινή πρώτη αγωνιστική της League Phase. ΠΑΟ Κόφη, όπως είπα, 0-0, και σήμερα ολοκληρώνεται το βράδυ στις 9 στο ΆΚΑ η Σέντρα η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, με τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Νίκη Βόλου. Κωνσταντίνε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε σιγά σιγά και το σημερινό δίωρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα τη ραδιοφωνική του FM100. Στις 12 ακριβώς θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά, όπως κάθε μέρα, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης με το δικό του Blender θα είναι μαζί σας. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεποδίων και πάλι κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής στο ρεύμα προς τα δυτικά. Μετά το πρωινό ακραίο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος του δρόμου, στο κόκκινο αυτή την ώρα η περιφερειακή, από το ύψος των Κωνσταντινουπολιτικών μέχρι τις 40 εκκλησίες. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, σοβαρές καθυστερήσεις εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, σε τμήματα της Τσιμισκή και της Εγματίας, αλλά και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάδας, παγιώντας τη δεύτερη θέση και πτώση των ποσοστών της πλεύσης και της ελπίδας, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στο 26,3% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,7% η Ελλάδας, τρίτο κόμμα το Πασόκ με 11,9%. Η ακρίβεια παραμένει το πρώτο θέμα που προκαλεί δυσαρέσκεια στους πολίτες, σε ποσοστό 27%, και ακολουθούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Αφορούν σε απαγόρευση στάθμη στάθμευση λεωφορείου Στρατού και 3 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελάη, Ασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Το Σάββατο, η μέρα κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού για τα γένεια της ΔΕΘ, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σοβαρές σκέψεις για 24 ώρες λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας από τη Θεσσαλονίκη, επισημένοντας ότι η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στον flyover, όπου η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει, όπως σημείωσε, το 60%. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες που φιλοξενούνται στη δομή της Ιντικής θα πραγματοποιηθεί στις 7 σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Γούναρη. Στο μεταξύ, την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από την αλόγοδομή ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανός Πλεύρης. Όπως τόνισε, έχουν δρομολογηθεί 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο σε συνεργασία με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, ενώ ο αντίστοιχος μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί και με την Αίγυπτο. Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε 59χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην επαρχιακή οδό Καλαμοτού Ζαγκλιβερίου και ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη. Επίσης, επαυτοφόρος συνελήφθη μια 42χρονη που λειτουργούσε παράνομα καντίνα σε προστατευόμενη περιοχή της Επανομής. Καντίνα είχε στηθεί χωρίς άδεια και ειδική έγκληση σε παραθαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura. Σινέμα στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Αναπόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Σε ανθρωπιστική τραγωδία εξελίσσεται η καταστροφική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ και Κίνα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.225, με 1.204 από αυτούς στο Νεπάλ και 21 στο Θιβέτ. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Είπαμε. Αυτό το μουσικό θέμα, για να μην το ψάχνετε στο Σαζάμ, γιατί είναι ένα παλιό κομμάτι, είναι από το 1969 το μακρινό. Είναι το χαλί της εκπομπής. Είναι από το Sweet Charity, από την ταινία Ανταλούφ. Και το λέω αυτό γιατί με ρωτάτε με μηνύματα. Αυτό είναι. Λοιπόν, εμείς δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, το ανακαλύψαμε, το δουλεύαμε όλο το καλοκαίρι, ποιο θα είναι το χαλί μας, αυτό στρώνουμε. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, αλλά ανακαλύψουμε την πρίζα του FM 100 και βάλαμε το blender στην πρίζα. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά, μια πολύ καλή συνήθεια και μια πολύ καλή επιλογή δική σας. Το προνόμιο της ακρόασης δεν είναι μόνο δικό σας, είναι και δικό μας. Σας ακούμε και εμείς το 231-0261-100 και 231-0265-85-106. Μηνύματα, σχόλια, προτάσεις, σκέψεις, επισημάσεις, κάτι που δεν κάναμε καλά ή κάτι που κάναμε καλά, στείλτε το στο email μου, 3alaz67@gmail.com. Έχουμε πολλά να πούμε, ποτέ δεν διεκδικούμε δάφνες, θα πούμε όλα. Θα πούμε αρκετά όμως στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους, θα σας πω στη συνέχεια ποιοι είναι. Επίσης, να σας πω πως μην ξεχάσετε σήμερα να ευχηθείτε στον άθιμο χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει από εμάς τις ευχές μας. Γιορτάζει και η Φίβη και ο Φίβος, οπότε γιορτάζει και ο Φίβος ο Δελιβοριάς στην αγάπη μου τα χρόνια μας πολλά. Γιορτάζει και η Φίβη από τα Φιλαράκια.

Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και εγώ ξεχώρισα να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον, πως μια μέρα σαν σήμερα ουσιαστικά έγινε στην Αθήνα η επανάσταση με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλλιέργη, που υποχρεώνουν το 1843 τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Γι' αυτό και λέμε 3η Σεπτεμβρίου. Και μια μέρα σαν σήμερα το 1958, κρατήστε το αυτό, τώρα μπορεί να είναι της μόδας, αλλά δεν ήταν τότε έτσι τα πράγματα. Με απόφαση τότε της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή, ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τότε τεντιμπόιδες. 1958. Σήμερα όμως, μια μέρα σαν σήμερα το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον Απόστολο τον Πάνα, για να πούμε περισσότερα.

Εντάξει, ξυριστήκαμε, αλλά να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, έτσι. Γιατί σιγά σήμερα γεννήθηκε και ο FM 100. Πριν από πολλά χρόνια. 36? 39. 39. Έκανα το 6-9, ξέρετε, το γύρισα ανάποδα. Κύριε Μάγκο, εντάξει με το μουσικό χαλί, ας πάμε να ακούσουμε και ένα ωραίο κομμάτι. Που το διαλέξαμε γιατί χθες είχε μια πολύ πολύ πολύ δυνατή βροχή και εμείς είπαμε να βάλουμε αυτό που είναι μετά τη βροχή. Το Απρέλα Πλουή. Ρενέο Μπρίν, έτσι.

Γρήγορα, γρήγορα επίσης, να σας πω ποιους άλλους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά. Θα πεταχτούμε, αν τα καταφέρουμε, ελπίζω να καταφέρουμε, θα πεταχτούμε μέχρι τον Ναϊρόμπι, εδώ πιο κάτω, είναι όπως στρίβεις αριστερά από τη Γιάννη Τσόν, για να μιλήσουμε με τον Άκη τον Τεμπερίδη. Και μετά θα πάμε μέχρι την Αθήνα για να συναντήσουμε τον Νικόλα τον Μερτζάνη.

Απλώς θα μεταφέρω τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος απάντησε σε αυτές τις προκλήσεις και τις προκλητικές δηλώσεις που κορυφώνονται από την Τουρκία. Σταδιακά, νομίζω, πάμε ένα σκαλί παραπέρα, αλλάζουμε συνεχώς πίστα. Κρατάω μόνο την εξής φράση, σας τη λέω σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχει, είπε ο Υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης, καμιά πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε ή αδήποτε υποχώρησε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όλα αυτά γίνανε σε συνέχεια των προκλητικών, πραγματικά προκλητικών δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου, που ουσιαστικά επανέφερε, κρατήστε το αυτό, το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Όλα αυτά σε συνέχεια των συμφωνιών που έχουμε υπογράψει με το Ισραήλ, με τον Θόλο, με τις παραγγελίες στα εξοπλιστικά. Ξέρετε, πηγαίνει σιγά σιγά ένα βήμα παρακάτω, βάζει θέματα στην ατζέντα. Ακούσατε και προχθές τον κύριο Καραϊτίδη, τον πρέσβη που τα λέγαμε. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Κρατήστε όμως και το εξής, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εκεί στη σύνοδο της Αγκάης. Είπαν αρκετά, φωτογραφήθηκαν και αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί νομίζω αυτό που τραγουδούν αυτή τη στιγμή οι R.E.M. με το τέλος του κόσμου που ξέραμε, στην κυριολεξία αυτό βιώνουμε. Νομίζω έτσι θα το έλεγα την τελευταία διετία.

Φυσικά, χθες έγινε αυτό που λέγαμε όλοι από νωρίς και τις προηγούμενες μέρες. Τράβηξε τα φώτα όλα ο Αλέξης ο Τσίπρας, μιλώντας χθες στο Πόρτο Παλάς, κοντά στις 2 ώρες, έτσι, τόσο κράτησε η ομιλία. Και ξεδίπλωσε ένα οικονομικό πρόγραμμα, να το πω έτσι πολύ απλά, που το κοστολόγησε η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε 7,3 δισεκατομμύρια συνολικά. Είχε αρκετές ειδήσεις, να το πω έτσι, γιατί αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα, όπως να δημιουργηθούν υπουργεία εκτός Αθηνών, ένα από αυτά στη Θεσσαλονίκη, 5 συνολικά στην περιφέρεια, όπως ο κατώτατος μισθός να πάει στα 1.000 ευρώ, όπως το να δοθούν 500 ευρώ για 10 μήνες στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την γενέτειρά τους, σε περιφερειακά πανεπιστήμια κυρίως. Εκεί δεν το κατάλαβε πολύ καλά αν κάποιος περάσει, για παράδειγμα, από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη, αν θα το πάρει, θα πάει στην Αθήνα, ή αν θα το πάρει μόνο, αν θα πάει στη Σάμμο, για παράδειγμα. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακούστηκε, και οι αντιδράσεις βέβαια ήταν αυτόματες και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη και τον υπουργό επικρατείας τον Άκη τον Σκέρτζο και από το ΠΑΣΟΚ και πολλά πολλά. Θα έχουμε πολλά να συζητάμε. Πάντως το δίλημα το έβαλε διαφθορά ή εντυμότητα. Εκεί νομίζω θα επικεντρωθεί και η κούρσα η προεκλογική όσο θα πηγαίνουμε προς εκλογές. Πάμε με ορίζοντα, ας δεχτούμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός ορίζει βέβαια και την όλη διαδικασία, την άνοιξη, αλλά μέχρι τότε θα δούμε πολλά.

0: Αυτό το τραγούδι το αγαπάμε χρόνια. Έτσι, το έχουμε ακούσει σε τόσες εκτελέσεις. Σήμερα τη χρωστάμε αυτή την υπόλοιπη τρομερή εκτέλεση. Πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας για άλλη μια φορά. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Χαλκιδικής με το Πασό Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ψηφιακής διακυβέρνησης, ο Απόστολος ο Πάνας. Κύριε Πάνα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να πω χρόνια πολλά. Να πω χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα για το Πασόκ, έτσι. 52, 52 τα κεριά.
1: 52 χρόνια. Μια έτσι σημαντική και ιστορική μέρα και για το Πασόκ, αλλά και μια ιστορική μέρα από την άποψη ότι για την πορεία της χώρας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, καθένας βέβαια έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να το κρίνει ανάλογα. Πάντως άφησε ένα αποτύπωμα στην μεταπολίτευση αυτός ο φόρος με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα.
0: Εσείς είστε και μικρός όλα. Είχατε γεννηθεί, αλήθεια. Δεν θυμάμαι πόσο χρόνο είστε, αλλά είστε μικρότερα.
1: 70
0: ήταν. Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει. Δεν είχα γεννηθεί.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ μπήκα μετά στα βάσανα.
0: Εσείς μπήκατε μετά στα βάσανα.
1: Ήταν στα πιο καλά.
0: Ναι. Πού σας βρίσκω, ή μήπως είστε και εσείς στην Κρήτη, γιατί νομίζω όλοι μαζί στην Κρήτη είστε σήμερα.
1: Τώρα σε λίγο πετάω για Κρήτη.
0: Ναι, εύχομαι καλό ταξίδι και θα δούμε, θα ακούσουμε και την ομιλία. Στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, δεν είναι η κεντρική ομιλία σήμερα?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Ωραία. Εγώ όμως να κρατήσω με αυτό που ανέβασε ο Πρόεδρός σας. Ας ξεκινήσουμε αυτό στο TikTok για την 3η Σεπτέμβρη. Λέει, είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή. Θέλετε λίγο να μου πείτε πώς το σκέφτεστε όλο αυτό?
1: Έτσι, νομίζω ότι ο Πασόκ βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς μετά από μια πολύχρονη, έτσι θα έλεγα, παρουσία στα πράγματα με έναν τρόπο πιο έτσι διαχειριστικό, θέλει σε αυτές τις εκλογές να κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός, πολιτικό, τέτοιο που θα έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από την πολιτική διαχείριση και να γίνει πλέον και πολιτικός πρωταγωνιστής σε ό,τι αφορά την πορεία της χώρας. Αυτό προϋποθέτει φυσικά πολιτική αλλαγή, γιατί η πολιτική αλλαγή είναι αποτέλεσμα διαφοροποίησης με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη χώρα και στην Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν η Κρήτη είναι το εφαλκτήριο, θα έλεγα, της τελικού αγώνα των 7-8 μηνών αυτών που αφορά τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μιλήσει τόσες φορές, αλλά δεν μπορώ παρά να μην μπω στον πειρασμό. Είμαι σίγουρος πως ακούσατε χθες τον Αλέξη Τσίπρα μιλώντας εδώ στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα. Λίγια ώρα αργότερα και το γραφείο τύπου του Πασόκ εξέδωσε μια ανακοίνωση. Εγώ θα μείνω, να το πω έτσι, στην ουσία, σε αυτό που λέει ουσιαστικά, πως ο Αλέξη Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμα του Πασόκ κατά 80%, έκανε copy-paste. Και αν είναι κάπως έτσι τα πράγματα, έτσι, αφελέστατα, κύριε Πάνα, επειδή ξέρω ότι μιλάτε ειλικρινά, γιατί δεν συνεργάζεστε αφού έχετε το ίδιο πρόγραμμα?
1: Ευχαριστώ. Επειδή η συζήτηση περί προγραμμάτων εδώ, ειδικότερα αν πάμε να τα σχολιάσουμε, ναι, κάποιες ώρες μετά ή κάνουμε μια συζήτηση συμπόρευση λίγο μετά, μπορεί να χάσει την ουσία.
0: Ναι.
1: Το κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να καταθέσει τη δική του πολιτική ατζέντα. Ωραία. Τίποτα δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής παρθενογένεσης. Ωραία. Να το καταλαβαίνουμε.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Συμμερίζουμε τη σκέψη σας.
1: Λοιπόν, το ζήτημα, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία ξέρει ο κόσμος, έχει προγράμματα τα οποία στο τέλος ίσως δεν υλοποιούνται, χάνει την προσδοκία του. Το θέμα είναι τα κόμματα. Πιστεύω, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εξωτερική. Είναι να βρίσκουμε αυτά τα οποία μας ενώνουν και έχουν μια κοινή συνισταμένη. Λοιπόν, άρα αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή για το Πασόκ είναι ότι το Πασόκ με τον πρόεδρο του θα πάει να καταθέσει την δική του πολιτική ατζέντα.
0: Ναι.
1: Πέρα από το πρόγραμμα, το ζήτημα είναι και το αφήγημα. Γιατί ένα πρόγραμμα είναι κάποιες θέσεις, οι οποίες κάποιες υλοποιούνται, κάποιες δεν υλοποιούνται. Το θέμα είναι το αφήγημα, το οποίο αφορά ένα άλλο μοντέλο πολιτικής απέναντι σε αυτό που έχει η Δημοκρατία. Και εκεί έχω την αίσθηση ότι τα κόμματα που προέρχονται από τον φόρο το προοδευτικό, κάτι που δεν μας αφήνει το πλήρω, δεν είναι το πρόβλημα. Υπάρχει, η σοσιαλδημοκρατία θα το πω, υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Νομίζω ότι επί του πιεστηρίου περισσότερα πράγματα τους ενώνουν παρά τους χωρίζουν. Άρα λοιπόν, ας φτιάξουμε αυτά αυτή τη στιγμή με την πολιτική διαφοροποίηση που μπορεί να έχει ο κάθε χώρος, ωραία, και μετέπειτα ας αφήσουμε το λαό να κρίνει και τους πολίτες τι θεωρεί καλύτερο.
0: Ωραία. Είναι πολύ καθαρό αυτό που λέτε και μάλιστα η φράση σας επί του πιεστήριου έχουμε ακόμη δρόμο και αυτό το πιεστήριο θα. Νομίζω έχουμε ακόμη δρόμο για να πάμε να τυπώσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά. Κύριε Πάνα, κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είμαι σίγουρος πως σας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ κρατάω την τελευταία, για παράδειγμα του κ. Βασιλιά, την interview, αλλά έχω επιφυλάξεις κατά πόσο είμαστε τώρα να ο κόσμος να απαντήσει, αν επέστρεψε, αν δίνει απαντήσεις. Αλλά γενικώς φαίνεται μια, να το πω έτσι, μια καθίζηση στα ποσοστά ή μια σταθερότητα στα ποσοστά, δεν ανεβαίνουν και του Πασόκ αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων. Σας προβληματίζει όλο αυτό?
1: Έχουμε μια αποτυπωμένη εικόνα με τις δημοσκοπήσεις μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Έχουμε κάποια αποτυπωμένη εικόνα, μια πρώτη εικόνα με τις δύο δημοσκοπήσεις που προήλθαν από την ίδια εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Ναι. Σας έχασα για μισό λεπτό. Πείτε ξανά τη φράση σας, κύριε Πάνα.
1: Έχουμε και κάποιες δύο νέες μετρήσεις από την ίδια εταιρεία αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι το να. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα δημοσκοπήσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω λοιπόν ότι το ειδικό σημείο σε αυτό το κάτι παραπάνω είναι καλός καθώς, γιατί ο αποχρόνος δεν είναι αφήτης, είναι το ραντεβού αυτό των 15-20 ημερών, όπου εκεί θέλουμε κι εμείς μετά από αυτό το ραντεβού να δούμε μια αισθητή διαφοροποίηση και μια εικόνα καλύτερη που θα δείχνει και μια τάση. Καταλαβαίνετε, γιατί οι δημοσκόποι δεν είναι μόνο νούμερα, είναι και τάση.
0: Αλίμον.
1: Άρα
0: να το πω έτσι, προσανατολιζόμαστε και μετά όσες τις ομιλίες και όλα αυτά μετά τη ΔΕΘ. Να το πω έτσι πολύ καθαρά.
1: Ας τελειώσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο διαμορφώνεται, ας μπορέσει ο κόσμος από ένα σημείο και μετά να γυρίσει πίσω στα αστικά του κέντρα, την περιφέρεια, να. Όπως ακόμα βρίσκεται σε έναν αναβρασμό χρόνου, δηλαδή. Και μετά να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για να μπορούμε να βγάλουμε και ασφαλή βάση το συμπεράσμα.
0: Ωραία. Και εσείς είστε από τη Χαλκιδική, το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή πτήση. Κρατήστε τις ευχές μου για το κόμμα. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναβούμε, είναι σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τον Απόστολο Πάνα, τον βουλευτή με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής από την Χαλκιδική. Παίρνει το αεροπλάνο και αυτός να πάει στην Κρήτη, γιατί εκεί είναι το Zoom σήμερα για το Πασόκ. Το Πασόκ που γιορτάζει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το βράδυ είναι και η ομιλία του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βλατή Ελευθερία στο Ηράκλειο. Είπαμε, ανεβαίνει σιγά σιγά το θερμόμετρο. Μάλλον θα αφαιρέσω τη λέξη σιγά σιγά. Πάμε γρήγορα, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.

0: Την πάτησα, ξέρετε. Έβαλα τον Get Ready και μόλις έβαλα τον Get Ready, ο κύριος Μάγκος ετοιμάστηκε για τον break.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Nobody wins, unless everybody wins.

Εδώ είμαστε. Θέλουμε να κάνουμε μια εκδρομή να φτάσουμε μέχρι το Ναϊρόμπι, αλλά δεν τα καταφέραμε μέχρι στιγμής να συνδεθούμε με τον Άκη τον Τεμπερίδη, γιατί εκεί βρίσκεται. Καλή καρδιά, όπως λέμε, τον Γιώργο Μαγκού. Θα συνδεθούμε αύριο, πάρα μεθαύριο. Και θα πω και δημόσια το διάλογο που είχαμε τον Άκη τον Τεμπερίδη. Καταρχήν να σας πω πως ο Άκης Τεμπερίδης είναι συνάδελφός μου, αγαπημένος φίλος δημοσιογράφος. Είναι ειδικό στα ταξίδια, αλλά τα ιδιαίτερα ταξίδια, αυτά που κάνει εκτός δρόμου, να το πω έτσι. Και θα τον πετυχαίναμε κάπου εκεί στην Κένια, στην Τανζανία. Είχαμε συνεννοηθεί, γιατί μας το ζήτησε και ο ίδιος, κρατώντας μια παράδοση που όταν ξεκινάω μια εκπομπή κάθε φορά στη σεζόν, μιλάω πάντα με τον Άκη για να έχουμε μια ματιά λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπου τον πετύχουμε. Τώρα δεν καταφέραμε, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ακούσατε νωρίτερα για τα προβλήματα στον περιφερειακό. Είχαμε ένα φορτηγό που πήρε φωτιά εν κινήσει, δημιούργησε μια καραμπόλα απίστευτη σε προβλήματα, όχι σε τράκα. Και ήταν στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Έχουμε ακόμη ζητήματα, γιατί τα οποία δημιουργούν παλαιορροϊκά κύματα και στο κέντρο της πόλης, από την Καραμαλή, στην Εγνατία, στην Βασιλή της Όλγας. Πότε να φτώνετε, την υπομονή σας και την προσοχή σας. Οπότε στην εκδρομή μείναμε μόνο με το τραγούδι. Θυμίζω πως ο Γιώργος ο Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο. Μαζί μας είναι η Σοφία Ικανάκη, μας υποστήριξε και την ευχαριστώ πολύ. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και συνεχίζεται η θητεία μας στα μικρόφωνα του

0: Επειδή θέλουμε να σας κάνουμε και κοινωνούς για αυτά που συμβαίνουν πολλές φορές από την αίθουσα Σύνταξη, το στούντιο και το ανάποδο, και να σας εκμυστηρευτώ, το έχω ξαναπεί δημόσια, πως το αγαπημένο μου φρούτο είναι το σταφύλι. Και είναι η εποχή του. Και η Παλμύρα, η φίλη μου, η Αρσλάνογλου, μου έφερε σουλτανίνα.
1: Αλλά σαν καλός και σωστός δημοσιογράφος, ο φίλος ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης, τι έχει κάνει, δεν παίρνει τώρα, γιατί δεν πρέπει να τρώμε όταν είμαστε στον αέρα. Για τα σάλια.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παλμύρα. Πρόσωπα εμείς, ποιος εδώ μαντί... Και μετά από λίγες ώρες, πόσο, στις 3, στις 2.30, γιατί μπαίνει βιταμίνη μετά, μπαίνει βιταμίνη. Εδώ σταθερά στον FM 100. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε, σας το λέω και σήμερα, είναι Πέμπτη, από σήμερα αρχίζουν τα μέτρα της τροχέας, αυτός ο δακτύλιος, ξέρετε, γύρω από την έκθεση που σιγά σιγά διευρύνεται, την Παρασκευή γίνεται πιο μεγάλος κλπ. Κλπ. Γιατί πάμε για ΔΕΘ, έτσι. Οπότε πάμε για ΔΕΘ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Να το πω έτσι πολύ απλά, στα απλά γαλλικά. Ξεχάσετε αυτοκίνητα αυτές τις μέρες στο κέντρο και τελειώσαμε. Λεωφορείο, μετρό και ταξί φυσικά, γιατί μας ακούν και πολλοί φίλοι αυτή την ώρα που οδηγούν και δουλεύουν στο ταξί. Έτσι, χθες το βράδυ μέναμε προσωπικά μέσω σε ένας φίλος ταξί, γιατί πήγα να πάρω το αυτοκίνητό μου, αλλά ήθελα κανένα 500-1000 μέτρα μέχρι να το βρω, εκεί που είχα παρκάρει, εκτός φυσικά κέντρου. Αλλά εκείνη την ώρα ήταν ο κατακλυσμός του Νόεχ.

Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη που ξέρω πως αυτήν την ώρα ψήνεται σε αυτόν τον ήλιο της Θεσσαλονίκης που ακόμη κρατάει. Έχει καλές δυνατές ακτίνες. Να πω την καλησπέρα μου στη Βέτα, στη Γεωργία. Μια πολύ πολύ καλησπέρα στο Θανάση. Στην Ιπποκράτους, ξέρει αυτός.

Επίσης θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου και τη συμπάθειά μου σε όλους τους συναδέλφους μου που αυτό το διάστημα, ξέρετε, βγάζουν έλικες και τρέχουν, όπως θα τρέχουμε κι εμείς, και σε όσους εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται 90 ΔΕΘ, που έχει πολλές παραμέτρους και δεν χρειάζεται να τις αναλύσουμε τώρα, γιατί θα ξημερωθούμε και θα μπούμε μετά στο μαγκαζίνο.

Λοιπόν, από χθες έχουμε μάθει πως έγινε και το πρώτο δρομολόγιο. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει στη σιδηροδρομική ιστορία του τόπου, όπως είπε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερανάκης, ο οποίος όμως ήταν μέχρι πρώτην ως υπουργός μεταφορών και υποδομών. Αναφέρθηκε στο πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Το σταματάω εκεί. Εξυπακούεται πως όλο αυτό θα μας φαινόταν και πολύ ωραίο και φυσιολογικό, αλλά θεωρώ ότι το χαιρετίζουμε από τη μια, αλλά δεν θα ξεχνάμε τις 57 ψυχές που χάθηκαν στα τέμπη, επειδή δεν τα είχαμε όλα αυτά. Και όλα αυτά γίναν 3 χρόνια πριν, έτσι. Δεν θα μπω μέσα στις υπόλοιπες παραμέτρους της υπόθεσης τραγωδίας των Ντεμπών. Τα έχουμε πει πολλές φορές από εδώ και από τις εκπομπές γενικώς, τα έχουμε γράψει. Αλλά φτάσαμε στα 2026 για να λέμε τα αυτονόητα, που τελικά τα κάναμε και στόχους που αλλού τα έχουν λύσει πριν από πολλά χρόνια. Και δεν αναφέρομαι στις ταχύτητες και τα μαγνητικά τρένα που τρέχουν στην Ιαπωνία, γιατί η Ιαπωνία αυτές τις μέρες τα παίζει πολύ στην ατζέντα μας, έτσι λόγω της συμμετοχής της ως τιμόμενη χώρα.

τώρα στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη που φεύγει το τρένο με 600 χιλιόμετρα και ούτε η Ferrari μπορεί να το προσπεράσει. Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε αυτά που φτάνουν στην ώρα τους, εκεί που πρέπει να φτάσουν και με ασφάλεια κλπ. Άντε με το καλό να ανακαλύψουμε και την Αμερική που λέγαμε νωρίτερα.

Διαβάζω και μια ενδιαφέρουσα είδηση. Την έχουν οι περισσότερες ιστοσελίδες ενημερωτικές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ το παίρνω από τη Βόρεια. www.vorea.gr. Γιατί έχουμε χειροπέδες σε μια 42χρονη που λειτουργούσε καντίνα στην προστατευόμενη παραλία της Επανομής. Ξέρετε, συνθήκη Natura, εκεί η προστατευόμενη περιοχή. Έχουμε πάει τόσες φορές. Χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. Πήγε την αίσθηση στην καντίνα κλπ. Συνελήφθη βαθμοφόρο. Και πόσο έχουμε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Άρα το καλοκαίρι το έβγαλε. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όλα αυτά μας απασχολούν. Αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, την αγαπάμε, και το ποτάμο και το ακροτήρι. Έχουμε πει και για τις αιμοληψίες που γίνονται για το λιμάνι. Είπαμε ότι σταμάτησαν όλα αυτά. Γενικώς είναι μια περιοχή, πώς το λέμε κύριε Κανάκη, πανέμορφη.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Θα αφήσουμε το φίλο από τα παλιά, τον Γιάννη τον Αγγελάκα, για να πάμε να συναντήσουμε ένα φίλο ακόμη, δημοσιογράφο, τον Νικόλα τον Μερτζάνη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι προστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Δημοκρατία και είναι μαζί μας. Αγαπητέ Νικόλα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα σε όλους.
0: Ακούγαμε τη γιορτή με τον Αγγελάκη, αλλά την αφήσαμε στην άκρη να γιορτάσουμε οι δυο μας.
1: Γιορτή έχετε τώρα. Ξεκίνησε γιορτή, έτσι δεν είναι, από χθες.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Με πρόλαβες, Νικόλα, με πρόλαβες. Ξεκίνησε γιορτή πολιτική, έτσι, όλο αυτό που θα δούμε τις μέρες που τρέχουν, έτσι, στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Μια πρώτη ανάγνωση με αυτά που άκουσες χθες από τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, που είναι 7,3 δις, δεν ξέρω αν είναι 13 που είπε ο κύριος Μαρινάκης, αν έχει αντιγράψει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αν τα μάζεψε όλα μαζί και είπε κάτι άλλο. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, πολιτικό ρεπορτάζ, προστάμενος εσύ?
1: Η ανάγνωση είναι ο κύριος Τσίπρας πέτυχε αυτό που ήθελε. Συζητούνται οι προτάσεις του,
0: ναι,
1: από χθες. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συζητούνται και γίνονται εκτίμα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι θα περίμεναν καλύτερη διαφήμιση τα στελέχη της Ελλάς για να ακουστεί το πρόγραμμά τους.
0: Ήταν πολύ στρατηγικό δηλαδή αυτό που έκανε, που διάλεξε να έρθει πριν την έκθεση, έτσι.
1: Θεωρητικά,
0: το λένε έτσι πολύ.
1: Θα δούμε πώς θα βγει, αλλά ναι, η κίνηση ήταν εμάς. Ουσιαστικά ανακοίνωσε το πρόγραμμά του και αυτή τη στιγμή η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία κάνει ένα μαθηματικό παιχνίδι με την κοστολόγηση,
0: ναι,
1: και με τη λογική δεν βγαίνουν τα χρήματα που λέει, αλλά τέλος πάντων κάνει ένα μαθηματικό παιχνίδι. Το ΔΕΠΑΣΟΚ βρίσκει δικά του πράγματα, δικές του εξαγγελίες στο πρόγραμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω πριν από λίγο είχαμε και μία ανάρτηση από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς έκανε πριν από λίγο ανάρτηση που λέει ότι είναι ένα ρητορικό
0: πρόγραμμα. Για πέστε, γιατί δεν την προλάβαμε, Νίκο. Για πέστε,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: πέστε.
1: Ναι. Είναι ένα ρητορικό πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει όραμα. Μία από τα ίδια λέει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Οπότε οι αντιδράσεις, η πρώτη ανάγνωση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν σκοπό του.
0: Μάλιστα, και τώρα. Τώρα περιμένουμε τα υπόλοιπα. Πάμε στο καλάθι, το κανονικό, να το πω έτσι. Πολύ απλά, γιατί ο Πρωθυπουργός πάντα ορίζει το καλάθι.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε τώρα,
1: θα ανασυγχωρήσετε, αλλά αυτό το ότι θα πρέπει να ανακοινώνουμε μέτρα το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, με μια ΔΕΘ να έχει χάσει το χαρακτήρα της, θεωρώ ότι έχει χάσει το χαρακτήρα της. Ήταν ένα φοβερό γεγονός η ΔΕΘ, επιχειρηματικό, αναπτυξιακό. Αυτό, ναι, τώρα δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη και την... γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά στα μάτια μου την ρίχνει τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Τώρα μάλιστα έχουμε και την προεκλογική ΔΕΘ, έτσι να το πω.
1: Ναι, ναι. Ας το αλλάξουμε λίγο, γιατί έχει χαθεί μια τεράστια ευκαιρία η Θεσσαλονίκη, πιστεύω. Αλλά αυτό είναι άλλο είδος κουβέντα. Λοιπόν,
0: την κρατάω τη σκέψη σου, γιατί εσύ από την Αθήνα θα βλέπεις και πιο ψύχρεμα τα πράγματα αναφορικά με τη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε και τους δεσμούς.
1: Εγώ με τη Θεσσαλονίκη έχω μια ιδιαίτερη σχέση.
0: Το ξέρω.
1: Τη λατρεύω περισσότερο από την Αθήνα, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό είναι δικιά μου σκέψη. Πάμε τώρα στο καλάθι του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, γιατί εκεί τώρα στρέφονται όλα, έτσι, και το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι πάντα του Πρωθυπουργού, δεν το συζητάω. Για πες.
1: Εγώ θα κάνω το σχόλιο όμως εξής. Από τη Νέα Δημοκρατία απέφευγαν, ήταν μάλιστα τους όσους έλεγαν θα δώσουν 13η συντάξη, 13 δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους κλπ. Τώρα λοιπόν,
0: ναι,
1: διαρροές, γιατί μόνο με διαρροές μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Αλίμονο.
1: Και από συγκεκριμένο χώρο προέρχονται.
0: Ναι.
1: Οι διαρροές λοιπόν μας λένε ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση να δώσει 13η σύνταξη με μορφή μπόνους το επίδομα των 300 ευρώ στους συνταξιούχους, δηλαδή, και να αυξηθεί, να φτάσει στα όρια της εθνικής σύνταξης, 440 ευρώ, και να διευρυνθεί, να το πάρουν όσο δυνατόν περισσότεροι συνταξιούχοι και όχι μόνο αυτοί που ήταν πάνω από 65 χρόνων.
0: Νικόλα, γιατί το λες αυτό την ευκαιρία? Γιατί χθες σχολιάστηκε από αρκετούς ότι, ενώ υπόθηκαν πολλά από τον Αλέξη Τσίπρα για το πρόγραμμα, μια μισή-δύο ώρες κράτησε ομιλία, πάντως σε 13η σύνταξη δεν αναφέρθηκε. Ήταν πολύ προσεκτικό σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, κοίταξε, το έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Το έχει ζητήσει και η Ελλάδα. Έχει πει και η Ελλάδα.
0: Το ΠΑΣΟΚ το ζήτησε από πέρσι, μάλιστα. Έτσι, από πέρσι.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση κατηγορούσε όλους όσους μιλούσαν για 13ο μισθό και για 13η σύνταξη.
0: Και για επιδόματα γενικώς, έτσι. Και για επιδόματα.
1: Ναι, ναι. Τους κατηγορεί για λεφτόδεντρα.
0: Τώρα.
1: Στιγμή, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να διευρύνει τον αριθμό των συνταξιούχων που έπαιρναν το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο επίδομα θα αυξηθεί επίσης. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα είδος 13ης σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και διαρροές που μας κάνουν λόγο ότι από το 27 και μετά, όχι τώρα για το 26,
0: ναι,
1: πέτρα να ξέρετε από αυτά που θα ανακοινώσω ο Πρωθυπουργός.
0: Από πρώτη πρώτου.
1: Είναι και όχι μόνο από πρώτη πρώτου και αργότερα.
0: Ναι.
1: Και λίγο αργότερα. Όλα γίνονται σχεδόν προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι, γιατί το μέτρο που θα ανακοινώσει για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι θα πάρουν ένα μπόνους, θα παίρνουν ένα μπόνους κάθε χρόνο γύρω στα 400 με 500 ευρώ, θα ξεκινήσει μετά το Γενάρη, άρα θα είναι στην προεκλογική περίοδο θεωρητικά της Άνοιξης, του 27.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρά προεκλογικό μέτρο και θα ανακοινωθεί από τη ΔΕΘ, τουλάχιστον έτσι λένε διαρροές, έτσι. Mm. Για να μην το πάρουμε και πάνω μας.
0: Ναι.
1: Θα δώσει ο Πρωθυπουργός, θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να δει, εισδύσει, να αυξήσει το ποσοστά, τα δημοσκοπικά του ποσοστά στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους. Εκεί βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, φαντάζομαι όλο αυτό το διαβάζουν και πολύ προσεκτικά στην κυβέρνηση, ότι βγαίνει από τον, από τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι? Το βλέπω και στα πρωτοσέλιδα της Δημοκρατίας τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα.
1: Στην κυβέρνηση,
0: ναι,
1: να ξέρουμε, στην κυβέρνηση προβληματίζονται πάρα πολύ από την πολεμική που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και από το ενδεχόμενο του νέου κόμματος. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κόμμα, Σαμαρά. Απλά έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις και στα εθνικά θέματα και για την οικονομία και την εκκλησία έχει μιλήσει. Αλλά και τώρα μιλά ως αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα. Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν εδώ στην αθηναϊκή πιάτσα, το Μέγαρο Μαξίμου υπολογίζει πάρα πολύ την κίνηση Σαμαρά. Πάρα πολύ. Και να κάνω και ένα δικό μου σχόλιο, μια δική μου κρίση. Είναι φανερή η αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου με όλες αυτές τις επιθέσεις που επιχειρούνται. Προεξάρχοντος του κυρίου Γεωργιάδη και ακολουθούμενο από τον κύριο Μαρινάκη, από τον κύριο Χατζηδάκη, από όλους.
0: Μάλιστα.
1: Όλους. Είναι στοχευμένες οι επιθέσεις και είναι πάρα πολλές εναντίον του κυρίου Σαμαρά και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Εγώ θα έβαζα και κάτι ακόμα σε αυτό που λες, Νικόλα. Είναι και πολύ έντονα τα ριφλέξ, πολύ γρήγορα υπάρχουν οι αντιδράσεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το μετράμε, το ξαναυπολογίζουμε, το ξανασυζητάμε κτλ. Τα ριφλέξ είναι των αντιδράσεων πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι φοβερά γρήγορες. Να θυμίσω ότι έβγαλε την κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα πριν τελειώσει ο Τσίπρας με μιλιά χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όντως, δηλαδή.
0: Και στο Σαμαρά.
1: Πρέπει κάποια στιγμή, και στο Σαμαρά αμέσως. Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να τους πάρει κάποιο σοβαρά αν αντιδρούν έτσι με τέτοια ταχύτητα πριν καν ολοκληρώσει ο άλλος την ομιλία του.
0: Μάλιστα. Και κάτι έτσι, τελευταίο, νομίζω, Νικόλα, θα έχουν...
1: Έτσι,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Να τελειώσω λίγο.
0: Πες το.
1: Στο Μέγαρο Μαξίμου για την κάθοδο Σαμαρά.
0: Μάλιστα. Νικόλα, φαντάζομαι τώρα όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ αυτό που κρατάω γενικώς σαν ιδέα, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι όλοι εναντίον όλων. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι και εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Σε ένα καθαρά προεκλογικό αγώνα, ναι, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Οι εκλογές ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί.
0: Και έχουμε πολύ ακόμη δρόμο. Αν δεχτούμε αυτήν.
1: Αν πάει έτσι, Λάζαρε, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Θα κουραστεί ο κόσμος. Θα υπάρχει κούραση. Δεν ξέρω ποιον συμφέρει και ποιον βολεύει αυτό.
0: Θα το δούμε. Νικόλα Μερτζάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και αν ανέβει, αν μην ξέρει ότι θα ανταμώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Να
0: είσαι γερός. Χρήσιμες σκέψεις, πολιτικό ρεπορτάζ κάνει χρόνια ο Νικόλας Μερτζάνης. Προστάμενος είναι του πολιτικού ρεπορτάζ στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Νομίζω μπορούμε να βγάλουμε έτσι μια πρώτη, να το πω, εκτίμηση σε αυτά που καταγράφουν τουλάχιστον το τελευταίο 48 ώρο.

Ο Πρωθυπουργός είπε προχθές, έγραψε μάλλον στην ανάρτησή του, πως η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο, γιατί παραδόθηκε το μέτρο της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά δηλαδή. Εμείς θα έχουμε ένα χρωστούμενο, θα καταφέρουμε τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αύριο, την επόμενη εβδομάδα, τον Άκη τον Τεμπερίδη, όπως σας είχα υποσχεθεί. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Θα το χρωστάμε, όπως λέμε.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις ευχές μου και από εδώ για τον Θωμά που μεγάλωσε σήμερα γενέθλια. Πολύχρονος Θωμά. Να ευχαριστήσω και τη Μαρία και τον Χρήστο και την Αθηνά και την Ανά και την Βαλεντίνη και τον Βασίλη και την Εύη και τον Τάσο και τον Γιάννη.

Δύο ακόμη ειδήσεις που κράτησα στις σημειώσεις μου και θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Η μία φορά τη Λέσβο, ξέρετε πως έχει, δοκιμάζεται. Το ακούσατε και σε προηγούμενες μέρες εκπομπές εδώ και στον FM100. Δοκιμάζεται εδώ και μήνες, αλλά πια ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι εκεί για τους κτηνοτρόφους και γενικώς τους κατοίκους της περιοχής λόγω του αυθόδου πυρετού. Τώρα μπαίνει στο θέμα της αντιμετώπισης αυτής της μολυσματικής ασθένειας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει και τη βοήθεια του στρατού. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ουσιαστικά 7 μήνες μετά την εμφάνιση της νόσου η διαχείριση έχει οδηγηθεί σε, από ό,τι λένε όλοι, από ό,τι λένε και αυτοί που διαμαρτύρονται εκεί, είχαν πάει και στην περιφέρεια, ουσιαστικά σε ένα αδιέξοδο, αφού η διασπορά της νόσου συνεχίζεται και μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί 81.000 ζώα. Το άλλο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι η παραίτηση του Σταύρου Μπαίνου. Θυμάστε, ο Σταύρος ο Μπαίνος, πολύ σεβαστός πολιτικός, αποδήμαρχος, υπουργός, είχε αναλάβει όλη αυτή την ανασυγκρότηση του Εύρου μετά τις δοκιμασίες της φωτιάς Δαδιάς και τα υπόλοιπα, τις πλημμύρες κτλ. Αλλά τώρα πια, αφού είδε ότι το πράγμα δεν τρέχει όπως πρέπει να τρέξει, το είπε σε δηλώσεις του και το είπε δημόσια, ότι παραιτείται και αφήνουν τα πράγματα να δούμε πώς θα πάνε. Πολλοί λένε, κρατώ αυτές τις δύο λέξεις, πως όλη αυτή η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του Εύρου σε ουσιαστικά επίπεδα και όχι μόνο έτσι με έργα πολύ, πολύ απλά βιτρίνας, είναι ένα πουκάμισο αδιανό. Τελεία. Αυτά. Και με τους House Martins θα σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μάγκο που ρύθμισε τον ήχο. Τα πήγε μια χαρά. Τον ευχαριστώ πολύ και για τις υπερπροσπάθειες που έκανε για τον Αερόμπι. Μόνο αετό δεν έβγαλε να πετάξει πάνω από το διάστημα, έτσι. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Σας εύχεται να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Τα λέμε σε 23 ώρες όταν θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα του FM100. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τεμποδίωνε και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό, στο κόκκινο δρόμο κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Τούμπας μέχρι το ύψος των νοσοκομείων. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες και εντός πολυοδομικού συγκροτήματος στα ανατολικά, σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και της Βασιλής Σόλγας, σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά και στο κέντρο, στην αρχή της Τσιμισκή και της Εγνατίας. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, όπου νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν σπίτια και ήχησε το 112. Η φωτιά ξέσπασε χθες σε δασική έκταση και επεκτάθηκε γρήγορα σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί της Ελλάδας, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και πτώση των ποσοστών της πλεύσης και της ελπίδας, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Στο 26,3% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,7% η Ελλάς, τρίτο κόμμα το Πασόκ με 11,9%. Η ακρίβεια παραμένει το πρώτο θέμα που προκαλεί δυσαρέσκεια στους πολίτες, σε ποσοστό 27%, και ακολουθούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις επαιτειακές εκδηλώσεις των 52 χρόνων από την ίδρυση του Πασόκ. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του, γιατί το αποτύπωμά του είναι κοινωνικά ισχυρό, υπογράμμισε σε δήλωσή του από το Ηράκλειο ο κύριος Ανδρουλάκης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σοβαρές σκέψεις για 24ωρο λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα, εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας, μιλώντας χθες εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η 24ωρο λειτουργία έχει διεφαρμοστεί πιλωτικά, ενώ ανέφερε ότι έχει ξεπεράσει το 60% και η πρόοδος των εργασιών για τον flyover. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες της δομής Συντικής. Θα πραγματοποιηθεί σε 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στη συμβόλη των οδών Τσιμισκή με Γούναρη. Αφορμή η ανακοίνωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από την εν λόγω δομή. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη της 90ης διεθνούς εκθέσεως. Αφορούν σε απαγορεύσεις στα εστάθμευση, λεωφόρο Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων η Οδή Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου, Αγίου Δημητρίου και Νικολάου Γερμανού. Σε νέα πρόκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας τη μετονομασία των στενών του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εισηγήθηκε να μετονομαστεί το στρατηγικής σημασίας πέρασμα σε στενά Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον υπό αμερικανικό έλεγχο και με το δικό του όνομα θα γίνει πιο καυτή από ποτέ. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, που ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου. Το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, στο 62% η κατασκευή του, είπε μεταξύ άλλων. Θέμα χρόνου η εκκίνηση διαδικασιών για ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας, όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Θέλιο Αγγελούδη. Κύριε Μενδώνη, ανέφερε πως μέσα στο 26 το Υπουργείο θα ξεκινήσει διαγωνισμό προκειμένου να έχουμε όρημη μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων, τις οποίες το Πανεπιστήμιο θα υποδείξει ότι μπορούν να αναδειχθούν. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, όπου νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν σπίτια και ήχησε το 112. Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και πτώση των ποσοστών της Πλεύσης και της Ελπίδας, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Η ακρίβεια παραμένει το πρώτο θέμα που προκαλεί δυσαρέσκεια στους πολίτες. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις επαιτειακές εκδηλώσεις των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του, γιατί το αποτύπωμά του είναι κοινωνικά ισχυρό, υπογράμμισε σε δήλωσή του από το Ηράκλειο ο κύριος Ανδρουλάκης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Βαρές σκέψεις για 24ωρο λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα εξέφρασε ο Χρήστος Δήμας σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ, επισημένοντας ότι η 24ωρο λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλωτικά. Την άμεση απέλαση 93 παράτυπων μεταναστών από τη δομή της Συντικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Όπως τόνισε, έχουν δρομολογηθεί 3 πτήσεις επιστροφής για άτομα που δεν δικαιούνται άσυλο. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους μετανάστες της δομής θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στη συμβολή της Τσιμισκή με την Γούναρη. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Από τις 6 αύριο το πρωί ρυθμίσεις επεκτείνονται στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους. Σίνεμα στις γειτονιές φέρνει για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές από την Τούμπα και τη Χαριλάου μέχρι την Άνω Πόλη και τη Νέα Παραλία. Από τις 8 στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 11 δωρεάν προβολές στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκέντρωση του πολιτισμού. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος πατέρας του βρέφους για την υπόθεση της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι 3 κατηγορούμενοι, ο πατέρας, η μητέρα του και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, με τον Ερντογάν να κλιμακώνει τις προκλήσεις και να εξαπολύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας με σαφείς υπαινιγμούς ακόμη και για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, αντιδρώντας την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ για τη θωράκιση των νησιών με υπερσύγχρονα ισραηλινά συστήματα. Αυτή είναι η τίτλη των κυριότερων ειδήσεων μέχρι και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα. Ξεκινάμε βέβαια από την πολιτική επικαιρότητα και να δούμε πώς τη σχολίασε ο διευθυντής της εταιρείας Interview Δημήτρης Βασιλιάδης, που μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και αναφέρθηκε βέβαια και στην πρόσφατη τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας για το πολιτικό σκηνικό.
3: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Εντάξει, αλλά άμα βγάλεις την ακρίβεια που είναι νούμερο ένα πρόβλημα, αυτό που ζητάει ο κόσμος, αν θέλεις, γιατί είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι δεν μιλάμε για την πρόθεση ψήφου. Πρόθεση ψήφου θα δούμε από πολλές εταιρείες και θα είναι αυτό το οποίο θα επαναλαμβάνουμε όλοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά η ακρίβεια και δεύτερο, το οποίο είναι επίσης πολύ πιο σημαντικό, είναι και η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Το να δίνεις έργα, ναι, μεν είναι πολύ σημαντικό και κάνουν πολύ εύκολη και πολύ όμορφη την ζωή μας και τις μετακινήσεις μας. Όμως αυτό, ξέρετε, είναι και αυτονόητη υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης. Η κάθε κυβέρνηση φτιάχνει έργα με φόρους που τις δίνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν τα φτιάχνει γιατί είναι μεγαλόψυχη. Είναι η δουλειά της. Δηλαδή, είναι σχεδόν αυτονόητο. Άρα, λοιπόν, δεν φτάνει μόνο να δίνεις έργα για να ξεκολλήσει και η βελόνα, γιατί θα μιλήσουμε για την πρόθεση ψήφου, υποθέτω. Ναι. Πρέπει να ακούσεις και αυτό που λέει ο κόσμος. Και ο κόσμος λέει σε αυτή την έρευνα, τα οποία και εμένα με εντυπωσίασαν, γι' αυτό θέλω να αναφερθώ και σε αυτά. Δύο πράγματα. Ένα είναι η εντυμότητα και ένα δεύτερο είναι η διαφθορά. Ξέρετε, ζητάνε έντιμους πολιτικούς και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Και ένα από αυτά που έχει βάλει πολύ ψηλά τη διαφθορά είναι το θέμα του ΟΠΚΠ. Γιατί εκεί ήταν ένα θέμα διαφθοράς. Δεν είναι πολιτική διαφθορά. Προσέξτε, δεν λέω ότι κάποιοι πολιτικοί, γιατί η ιστορία του ΟΠΚΠ δεν τα πήρανε πολιτικοί. Τα πήραν άνθρωποι που δεν έπρεπε να τα πάρουν. Και ήταν αυτό που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αίσθηση ότι εδώ η διαφθορά δεν κατανέμει τα εισοδήματα όπως πρέπει να τα κατανέμει, εξοργίζει, αν θέλετε, τον κόσμο. Σου λέει, δεν μπορεί να γίνεται πάρτι εκεί και εγώ να δυσκολεύομαι να βγάλω τον νίκη μου. Ή ξέρω εγώ, αν χρειαστώ οδοντίατρο που θα πρέπει να κάνω ένα σφράγισμα, να θέλω δύο εκατοστάρικα, ναι, και να μην μπορώ να πάω στον οδοντίατρο. Άρα λοιπόν, εντάξει, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι και αμυγός ελληνικό, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, ακρίβεια, αν κάνει δημοσκόπηση στη Γερμανία σήμερα και ο Γερμανός θα σου πει το χοιρινό είναι πανάκριβο.
2: Πάμε τώρα στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κούβαλα, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
4: Κοιτάξτε τώρα ποιος μιλάει. Θα θυμίσω μόνο πώς έκλεισε την δική του κυβερνητική περίοδο ο κύριος Τσίπρας, όταν ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος Ιουνίου του 2019. Δύο μέρες μετά μάθαμε ότι οι εκλογές θα πάνε μια εβδομάδα αργότερα και έγιναν τελικά πράγματι 7 Ιουλίου του 2019. Γιατί είχε κάτι εκκρεμότητες να διευθετήσει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Χρειαζότανε μια-δυο μέρες ακόμη ανοιχτή τη Βουλή για να αλλάξει τον ποινικό μας κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας η κυβέρνησή του τότε, έτσι ώστε να διευκολυνθούν διάφοροι υπόδικοι ή άλλοι που αναμένονταν να βρεθούν κατηγορούμενοι και απολογούμενοι σε ζητήματα διαφθοράς ακριβώς, κύριε Στολάκη. Ήταν ζητήματα παθητικής και διοικητικής δωροδοκίας και άλλα τέτοια που σχετίζονται απολύτως με τη διαφθορά. Θα επιμείνω πάλι στη γνωστή ατάκα «Κοιτάξτε ποιος μιλάει». Χθες ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για τα οικονομικά, μας είπε ότι θα καταργήσει τους φόρους που εκείνος επέβαλε ως κυβέρνηση. Είναι μια σειρά από φόρους, θα έλεγα κορυφαίο από αυτά που θυμόμαστε είναι η κατάργηση του έμφυα και αυτό θα ήταν μέσα στο ίδιο μοναδικό άρθρο όπου θα έσχιζε τα μνημόνια.
2: Πάμε τώρα και στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο.
5: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία χρόνια και παλιότερα προφανώς και οι φόφοι γεννηματά μέσα στην κρίση και μετά την κρίση δεν είδαμε ποτέ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως το μεγάλο παζάρι. Για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένας ανταγωνισμός παροχών και ψεύτικων λόγων. Εμείς θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη όπως όλα τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, με πρόγραμμα, με θέσεις, με κοστολόγηση και με τεκμηρίωση όλων των θέσεών μας. Επικαιροποιούμε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο εδώ και πολύ καιρό, ήδη από τις εκλογές του 23 και από τις ευρωπαϊκές εκλογές, είναι σε γνώση των συμπολιτών μας. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, τη δικαιοσύνη, για την εργασία. Ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε το περιεχόμενό τους και με νέες προτάσεις, όπως για παράδειγμα την ανάγκη να έχουμε αυτοματοποιημένες ρήτρες φορολογικές για φορολόγηση των υπερκερδών.
6: Είναι αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης και περιμένουμε να το εξειδικεύσει εδώ στην ΔΕΣ.
5: καρτέλ και ολιγοπολίων, όταν έχουμε υπερκέρδηση, συγκεκριμένα πεδία της αγοράς, δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα τα λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή Ανεξάρτητες Αρχές, να υπάρχουν αυτοματοποιημένες κυρώσεις με υποτύπων φορολόγησης υπερκερδών. Αυτά είναι ένα κομμάτι μόνο ενός ολοκληρωμένου οικονομικού.
6: Περιμένουμε να τα ακούσουμε.
5: Απλώς να πω πριν κλείσουμε ότι όπως στην Κρήτη, έτσι και στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε πολλά κλιμάκια.
2: Να αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να έρθουμε στα δικά μας τώρα, να δούμε τα προβλήματα στον χώρο της υγείας. Είχαμε και μια συνέντευξη τύπου σήμερα που δόθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και οι νοσοκομιακοί. Περισσότερο θα μας πει συνάδελφος Αντιγόνης Φυρί που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντιγόνη.
7: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Ένα 24ωρο πριν την καθιερωμένη, πριν τα εγκαίνια του Σαββάτου, πανηγειονομική πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είχαμε σήμερα την κινητοποίηση, είναι παραδοσιακή και αυτή, εργαζομένων έξω από το νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Παρών και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, και βεβαίως ήταν η πρόθεσή τους να δώσουν ένα πρώτο στίγμα των προβλημάτων αναφορικά με το νοσοκομείο ΧΕΠΑ συγκεκριμένα και να προσδιορίσουν τα αιτήματά τους. Μιλούν για ελλείψεις προσωπικού, για χαμηλές αποδοχές, για εξαντλητικά ωράρια, ακόμη και για περιστατικά βίας οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο ανέφερα, περιστατικά βίας τα οποία πλέον είναι στην καθημερινότητά τους, με τελευταίο αυτό που συνέβη χθες μεταξύ νοσηλεύτριας και νοσηλευόμενου, ο οποίος χτύπησε την κυρία όταν εκείνη προσπάθησε να του περάσει το φάρμακο που έπρεπε στην φλέβα στο χέρι του. Το αποτέλεσμα, η κοπέλα να μεταφερθεί στο εφημερεύωνα νοσοκομείο Ιπποκράτειο και εκεί, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, να αποχωρήσει. Επί της ουσίας, το ΧΕΠΑ, 5 στις 10 χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές. Το 80% των πολιτών που προσέρχονται όχι μόνο στις εφημερίες και σε περιστατικά άλλων κλινικών, όχι μόνο όταν έχει γενική εφημερία, αλλά και στις ειδικές εφημερίες, δεν χρήζουν νοσηλείας, που σημαίνει, όπως το ερμηνεύουν οι υγειονομικοί, ότι οι παροχές φροντίδας, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ανύπαρκτες. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό πως υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας, το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια αυτό. Παρόν σε αυτή την κινητοποίηση ήταν βεβαίως και ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ο οποίος επ' αυτού, ο κύριος Τουκτίδης, μας έδωσε τα στοιχεία. 2.500 είναι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο ζητάει ΠΟΕΔΗΝ είναι 500 ευρώ αύξηση στον κάθε υγειονομικό και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Εκτός των θεμάτων που αφορούν στα βαρέα και αμφιγείνα και περαιτέρω κατηγορίες των υγειονομικών. Κλείνω, Κωνσταντίνε, λέγοντας πως αύριο, παραμονή των εγγενείων της ΔΕΣ, τις ημέρες που έχουμε τις πολλές κινητοποίησεις στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει αυτή, αν θέλεις, η εξέγερση όλων των τομέων της κοινωνίας με το πανηγειονομικό συλλαλητήριο. 8 η ώρα το πρωί, σημείο κίνησης στο Ιπποκράτειο, θα διασχίσουν όλη τη Θεσσαλονίκη, θα περάσουν από τα νοσοκομεία που υπάρχουν μέσα στην πόλη, θα καταλήξουν στο ΕΜΑΘ, όπου και εκεί θα επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας τους στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας Στράκης, Κωνσταντίνε.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη Σφυρί, για το ρεπορτάζ και εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμα, καθώς το πρωί εδώ στον FM 100 μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Καραχρήστος, και αυτός φυσικά αναφέρθηκε τόσο στις κινητοποίησεις όσο και στα πολλά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτός και οι συνάδελφοί του.
4: Και αύριο έχουμε άλλη μια κινητοποίηση, όπως το είπατε, ακριβώς επειδή βλέπουμε από το Υπουργείο Υγείας να συνεχίζει τις επικοινωνιακές φιέστες. Πρόκειται για ακόμα μια φορά που εγκαινιάζουν μια κρίσιμη, ναι και αναγκαία να γίνει δομή, αλλά παραμένει χωρίς καθόλου προσωπικό. Βλέπουμε δηλαδή ένα καινούριο κτίριο, τριώροφο, το οποίο εγκαινιάζεται και δεν έχει γίνει πρόσληψη ούτε μισού καινούριου προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες.
2: Πείτε και για τους ακροατές μας τι θα εγκαινιάσει αύριο και σε ποιο νοσοκομείο ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο της αιματολογικής στο Παπανικολάου, το οποίο είναι κρίσιμο ιδιαίτερα για πολύ δύσκολες μορφές καρκίνου, για ασθενείς που αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την υγεία τους, να το πούμε απλά για τους πολίτες. Μια πολύ κρίσιμη δηλαδή δομή, η οποία έχει και πολύ μεγάλες ανάγκες, δηλαδή δεν είναι μια απλή νοσηλεία, μιλάμε για πολλές φορές και πολύμινες νοσηλείες ασθενών με πολύ σοβαρό πρόβλημα, με μια καινούργιες τεχνικές που πρωτοπορεί το νοσοκομείο μας και οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες για αυτούς τους ασθενείς, και βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζονται όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή ότι οι ανάγκες είναι καταγεγραμμένες εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον 2 χρόνια που χτίζεται το κτίριο και πολλούς μήνες, οι ανάγκες που θα έπρεπε για να καλυφθεί το τμήμα είναι γνωστές. Δεν έχει γίνει καμιά απολύτως ενέργεια από το Υπουργείο. Το μόνο που έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι είναι να εγκριθούν κάποια κονδύλια για κάποιες θέσεις επικουρικού προσωπικού.
2: Και πάμε τώρα να ολοκληρώνοντας σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με τα αθλητικά μας. Ο Σάκης Γκίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ήδη. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
8: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνο. Να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά και τις εξελίξεις όσον αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Άλλη μια μεταγραφή ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Diego Costa, ο οποίος θα αποκτηθεί με δημορφή δανεισμού και οψιών αγοράς 8 εκατομμυρίων ευρώ από την ρωσική Krasnodar. Επίσης, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επίσης αποκτά, απέκτησε τον Ουναΐ, πρόκειται για επιστροφή καθώς ο Μαροκινός έπαιζε και κατά την περίοδο 24-25 στον Παναθηναϊκό, δίνοντας 15 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανική Χειρόνια. Και τέλος, να πούμε τα αποτελέσματα, να αναφέρουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου, η οποία διεξάγεται ουσιαστικά σε 3 δόσεις, το Σάββατο, την Κυριακή, και ολοκληρώνεται σήμερα η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ με τον αγώνα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Το Σάββατο χθες και προχθές τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, Μπόλος Καλαμάτα 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Λάρης Ολυμπιακός 0-4 και ΠΑΟΚ Ατρόμητος 0-0. Η χθεσινή ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο οποίος είχε ευκαιρίες το πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει και έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με τον Όφη. Κωνσταντίνε.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ και εσένα, Σάκη μου, για τις πληροφορίες. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Μείνετε στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών. Η υπόθεση του ντρόουν στη Λειψία στο επίκεντρο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ως δολιοφθορά με πιθανό εξτρεμιστικό κίνητρο ερευνούν πλέον οι γερμανικές αρχές το περιστατικό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέρκχαϊμ, κοντά στην Κολονία. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ, άγνωστοι τοποθέτησαν καλώδια πάνω από εναέριες γραμμές, προκαλώντας βραχυκύκλωμα. 5 μονάδες λιγνητικών σταθμών στην περιοχή τέθηκαν αυτόματα εκτός δικτύου. Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση των οικοκυριών δεν επηρεάστηκε. Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και σε υποσταθμό κοντά σε λιγνητικό σταθμό στο Βραδεμβούργο. Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί όμως σύνδεση μεταξύ τους από τις αρχές. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα χαράματα και στο Augsburg μετά από έκρηξη κοντά στον κεντρικό σταθμό, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα στο σταθμό, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Το αντικείμενο αποδείχθηκε ακίνδυνο και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι τώρα άγνωστα. Στο μεταξύ, η απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε βρίσκεται σήμερα ψηλά στην ατζέντα των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Περισσότερο για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
11: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας μετά τη χθεσινή απόφαση του Βερολίνου να αποδώσει στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν που έφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας και εντοπίστηκε αρχές Αυγούστου. Προσερχόμενη στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η επίθεση φέρει όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Η Κάλας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται υπό επεξεργασία περίπου 1.600 νέες καταχωρήσεις προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό σύμπλεγμα. Σχετικές αποφάσεις, ωστόσο, δεν αναμένονται σήμερα, καθώς η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών είναι άτυπη. Οι Βαλτικές χώρες πάντως πιέζουν για αυστηρότερα μέτρα, ζητώντας περιορισμό της ρωσικής διπλωματικής παρουσίας στην Ευρώπη, αλλά και των τουριστικών θεωρήσεων για Ρώσους πολίτες. Στο τραπέζι βρίσκονται και πρόσθετες κυρώσεις κατά του λεγόμενου ρωσικού σκιώδου στόλου. Την ευρωπαϊκή απάντηση στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις, αλλά και καλύτερο συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, συζητούν στις Βρυξέλλες και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς σαφή απάντηση, διεμήνησε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν. Στην ατζέντα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ιρλανδία βρίσκονται παράλληλα η Ουκρανία, η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
10: Βλάντιμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Σανγκάης στο Κυργιστάν. Στο επίκεντρο βρέθηκε μεταξύ άλλων η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας, την οποία οι δύο πλευρές θέλουν να διευρύνουν. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνου.
12: Ενώ σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η κατασκευή του τεράστιου πυρηνικού σταθμού Ακκουγιού στην νοτιοανατολική Τουρκία, έργο της κρατικής ρωσικής εταιρείας Rosatom, σε συνεργασία με την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει να επεκτείνει την πυρηνική της συνεργασία με τη Ρωσία και να προχωρήσει στην κατασκευή και άλλων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό δήλωσε χθες ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του οργανισμού της Σανγκάης που λαμβάνει η χώρα στον Μπίσκεκ της Κυργυζίας. Ο πυρηνικός σταθμός του Ακκουγιού έχει μεγάλη σημασία στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Είμαστε τώρα στα τελικά στάδια, είπε ο Ερντογάν, καθώς καθόταν δίπλα στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από μια κατηδίαν συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τη μεγάλη σημασία που θα έχει η παραγωγή του 10% της ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα του από τους 4 αντιδραστήρες του Ακκουγιού. Και είπε ότι η Τουρκία και η Ρωσία επιπλέον του Ακκουγιού θα κάνουν κοινά βήματα και θα ανοίξουν νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Χαρακτηριστικό της ενίσχυσης των Ρώσο-Τουρκικών σχέσεων ήταν η δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο από οποιοδήποτε προηγούμενη περίοδο. Η ενίσχυση των δεσμών Τουρκίας-Ρωσίας αναμένεται να ανησυχήσει τα δυτικά κράτη που βλέπουν τη Ρωσία να επιμένει στην πολιτική της κατά της Ουκρανίας και να συνεργάζεται στενά με την Τουρκία, η οποία την ίδια στιγμή δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίλυση των συγκρούσεων στη γύρω περιοχή μέσω διαλόγου. Μια έμεση αναφορά ότι θα διατηρήσει τη στάση διαπραγματευτή στη διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν δύο μέρες ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ήδη προετοιμάσει σχέδιο για την ασφαλή διέλευση των σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Την ίδια ώρα, δύο τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες στα στενά του Ορμούς μετά από πρόσκρουση εις ενάρκες, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το Ισραήλ δηλώνει παράλληλα έτοιμο να απαντήσει σφοδρά σε ενδεχόμενη Ιρανική επίθεση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου κλιμακώνεται η σύγκρουση διοίκησης και εργαζομένων στην Volkswagen. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, η διοίκηση εξετάζει τον τερματισμό της παραγωγής σε 4 γερμανικά εργοστάσια, στο Emden και στο Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο εργοστάσιο της Audi, στο Neckarsulm, το 2034. Ο πρωθυπουργός της Αξονίας, Μιχαήλ Κρέτσμερ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικές φήμες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι ούτε την Παρασκευή αναμένεται κάτι τέτοιο. Το συνδικάτο της IG Metall επισημαίνει ότι αποφάσεις τέτοιας εμβέλειας δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς το Εποπτικό Συμβούλιο και κατηγορεί τη διοίκηση ότι δίνει ολοένα και περισσότερο την εικόνα ότι επιδιώκει μια συνειδητή αντιπαράθεση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
9: Το θέμα της ημέρας.
13: Οι γερμανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδύρ και μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για δέσμη μέτρων κατά της Ρωσίας, το Βερολίνο βάζει στο στόχαστρό του και το ρωσικό σπίτι στη γερμανική πρωτεύουσα. Εδώ και καιρό η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος τριών ατόμων για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε εξ αρχής το ρωσικό σπίτι, δηλαδή το πολιτιστικό κέντρο της Μόσχας στο Βερολίνο, το οποίο οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές όχι μόνο για πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά ως χώρος επαφών και δικτύωσης προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ύποπτοι συγκέντρωναν πληροφορίες για Ρώσους αντιφρονούντες, δημοσιογράφους, ακτιβιστές. Οι πληροφορίες αυτές φέρεται να διαβιβάζονταν σε ρωσικούς κρατικούς φορείς. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αφορά έναν οργανισμό που παρουσιαζόταν επί δεκαετίες ως γέφυρα πολιτισμού και διαλόγου μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Ωστόσο, μετά τη ρωσική εισβολή, πολλές τέτοιες γέφυρες έχουν καταρρεύσει. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε στη Ρωσία. Το Γκέτε υπήρξε για δεκαετίες το σημαντικότερο όχημα πολιτιστικών, μορφωτικών και γλωσσικών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες, προωθώντας τη γερμανική γλώσσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Μετά το 2022 όμως και το Ινστιτούτο Γκέτε βρέθηκε αντιμέτωπο με αυστηρούς περιορισμούς, ακυρώσεις προγραμμάτων και αυξανόμενες πιέσεις από τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε κατηγορία περί κατασκοπίας από το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο και κάνει λόγο για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις. Το Βερολίνο από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η προστασία των αντιφρονούντων και η αντιμετώπιση της δράσης ξένων μυστικών υπηρεσιών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Η υπόθεση οδηγείται στα γερμανικά δικαστήρια. Ταυτόχρονα γίνεται σαφές ότι οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας έχουν περάσει πλέον σε μια νέα εποχή, όπου η πολιτιστική διπλωματία που κάποτε εκπροσωπούσαν οργανισμοί όπως το Ρωσικό Σπίτι και το Ινστιτούτο Γκέτε δίνουν τη θέση τους στην ανοιχτή αντιπαράθεση, τις κυρώσεις και τις αμοιβαίες κατηγορίες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lily.
6: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
8: Με το Σάκη Γκίνα.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, δεν είναι 100, αλλά είναι 39 συναπτά έτη όπου FM100 βρίσκεται στον αέρα της πόλης. Και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για όλα αυτά τα έτη που είμαστε παρέα. Αυτή είναι η βιταμίνη P σε επαιτειακή μορφή, με επαιτειακή διάθεση. 39 έτη FM100 στον αέρα της πόλης. 39 συναπτά έτη, είναι τεράστιο το νούμερο. Μεγαλώσαμε μαζί με τον FM100 και έχουμε φτάσει στο σήμερα και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε λοιπόν για να γιορτάσουμε για ακόμη μία φορά τα γενέθλια του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και να σας ευχαριστήσουμε και προσωπικά από τα βάθη της καρδιάς μας για όλα αυτά που ζούμε καθημερινά εδώ από αυτή τη μαγική συχνότητα. Αυτή είναι η βιταμίνη P. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4. Είναι τα δικά μας 90 λεπτά που θα τα γιορτάσουμε έτσι με αναμνήσεις, με μουσικές, με όλη την καλή διάθεση και με όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά στη βιταμίνη μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και φυσικά πάντα ξεκινάμε με τις οδηγίες για τους οδηγούς, τις πληροφορίες για να κάνουμε την διαδρομή σας πιο εύκολη.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Κοιτάξτε, ασχέτως αν έχουμε γενέθλια σαν FM 100 ή όχι, αυτό μαγικά δεν μπορούμε να κάνουμε στους δρόμους. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην περιφερειακή μας μποτιλιάρισμα από την Ευκαρπία, από τα μισά της διαδρομής μέχρι και την Πολύχνη που γίνονται τα έργα, και συνεχίζει μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης μετά πάλι το μποτιλιάρισμα. Και στο ίδιο ρεύμα δεν θα συναντήσετε ξανά μποτιλιάρισμα, απλά κάποιες καθυστερήσεις από την Τούμπα έως την Κωνσταντινοπολίτικα. Στο αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το ύψος του τούνελ, του πρώην τούνελ, μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, μέχρι και την, το κομμάτι που είναι κλειστός ο δρόμος για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Δεν θα έχετε προβλήματα, αλλά αυτά θα είναι στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί κάποιοι το ψηλιάστηκαν από νωρίς. Οπότε έχουμε αυξημένη κίνηση από τη Μιχαήλ Ψελού που ξεκινάει, από την Υψηλάντου θα πω, και από τη Μιχαήλ Ψελού. Έτσι, στα φανάρια της Βούλγαρης συναντάμε καθυστερήσεις, στα φανάρια της Μαρτίου καθυστερήσεις. Η Μπότσαρη από την Καρακάση, πριν από τα φανάρια της Καρακάση, είναι μποτιλιαρισμένη. Και μέχρι εκεί θα είναι το μποτιλιάρισμά σας για εσάς που έχετε μέτωπο προς το κέντρο. Για εσάς που έχετε μέτωπο προς τα ανατολικά, προς τη Χαλκιδική, από την Πότσαρη ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Στα φανάρια της Μαρτίου όμως έχουμε μικρό μποτιλιάρισμα. Μέχρι και τη Βούλγαρη θα μου είστε με καθυστερήσεις. Φεύγω να πάω στο κέντρο. Αρχικά στην Άνω Πόλη, και να δούμε ότι στην Ολύμπου έχουμε καθυστερήσεις μέχρι τα φανάρια του ύψους Αγίας Σοφίας. Στην Κασάνδρου το ίδιο, από το ξεκίνημα μέχρι και την Αγία Σοφία έχουμε καθυστερήσεις. Στην Αγίου Δημητρίου δεν έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε καλή εικόνα, αρκετά καλή εικόνα. Η Εγνατία διατηρεί κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια στο Συντριβάνι, στην ένωση εκεί με την Αγγελάκη, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τη Μοναστηρίου, προς το Βαρδάρι. Από την Καμάρα μέχρι και μέχρι και το άγαλμα Βενιζέλου θα έχουμε καθυστερήσεις, και από το άγαλμα Βενιζέλου μέχρι... Εντάξει, δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Μέχρι πού να σας πω, για να το καταλάβουμε. Μέχρι την Αγία Σοφίας, εκεί θα είναι το μποτιλιάρισμά σας. Ερμού τμηματικά έχει ευθεί κάποιες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή είναι μποτιλιαρισμένη από άκρος άκρο. Από την Λεωφόρο Στρατού και την 3η Σεπτεμβρίου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Και φτάνει μέχρι το τέλος της Τσιμισκή. Μανώλη Ανδρονικού και αυτή με καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης επίσης με καθυστερήσεις από την Αριστοτέλους και μετά, από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Στα φανάρια Βαρδαρίου καθυστερήσεις μόνο για όσους κατεβαίνουν από τη Νίκη Θεοδωράκη, και Παλαιού Σταθμού επίσης μέχρι τα φανάρια για λίγα μέτρα. Από τα φανάρια των δικαστήριων. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή την ώρα. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει, έχει το εορταστικό μας έτσι μπάνερ, την αφίσα μας. Σας περιμένω και από εκεί να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, και φυσικά θα ξεκινήσουμε μουσικά και θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που το λέει σημαδιακό, έτσι, γιατί από τότε που κυκλοφόρησε το 1987 μέχρι και σήμερα το ακούμε με την ίδια ένταση, το ακούμε και το τραγουδάμε με την ίδια ένταση, θα πω. Και στέλνοντας πάντα τα ίδια μηνύματα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, έτσι για να μας πάει καλά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, έτσι ξεκινάμε. Θα θυμηθούμε τραγούδι για τις δεκαετίες του 80, αλλά κυρίως της χρονιάς του 1987, της γενέθλιας, του γενέθλιου έτους του FM 100. Οπότε ανεβάστε λίγο την ένταση από τα ραδιοφωνά σας και ελάτε να απολαύσουμε παρέα όλες εκείνες τις τεράστιες επιτυχίες που ακούγαμε εκείνο το έτος, το 1987. Έτσι, μπράβο, να το ευχαριστηθούμε. Ο τείχος στο Facebook στη διάθεσή σας, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Θα περάσετε να αφήσετε αποτυπώματά σας, είμαι σίγουρη θα αφήσετε και τις ευχές σας. Πάντα να ανταμώνουμε.

0: Έτσι λοιπόν, να θυμόμαστε, να νιώθουμε, να ξανανιώθουμε και να έρχονται μπροστά οι εικόνες εκείνες. Δεν χρειάζεται να σας τα πούμε κάθε έτος. Νομίζω ότι θυμίζουμε πάρα πολλά πράγματα από τον FM 100 και το τι είχε γίνει τότε. Πως ξεκινήσαμε, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να έρθω εγώ και να τα επαναλάβω. Τότε είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου και από εκεί, ας πούμε, πήραμε αυτά τα χαιρετίσματα. Γιατί είναι και ένα μήνυμα έντονο και δυνατό.
1: Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω.
0: Ελληνικές και ξένες επιτυχίες λοιπόν θα συνθέσουν τη σημερινή μας βιταμίνη από εκείνη το έτος. Και βέβαια και τραγούδια που ακούγαμε στον FM 100, γιατί υπήρξε και η δεκαετία του 80, από το 80 στο 87, ας πούμε, είχαν βγει εξαιρετικά ελληνικά και ξένα τραγούδια που τα ακούγατε από τον αέρα του FM 100.

Νούσης, βέβαια. Χαρούλα Αλεξίου. Αλλά είχαμε και τα pop με την Αλέξια, με τον Μιχάλη Ρακιτζή, με τον Κώστα Μπίγαλη, με τους Λαθρεπιβάτες. Γλυκερία. Όσον αφορά την ξένη δισκογραφία, ήταν στα καλύτερά της και θα δώσω ένα δείγμα τώρα με Bon Jovi, που είναι η αγαπημένη του Γιώργο Μάγκου. Ειδικά το συγκεκριμένο τραγούδι του αρέσει πάρα πολύ, οπότε να το αφιερώσουμε κιόλας. Έτσι, μιας και εμείς κάνουμε βουτιά στο 1987, τουλάχιστον για την ώρα, και θυμόμαστε και χαιρόμαστε, έτσι. Έτσι γίνεται με τους μεγαλύτερους τουλάχιστον. Όταν θυμούνται, χαίρονται. Να, κάπως έτσι είμαστε κι εμείς.

Εντάξει, γεγονός είναι ότι η δεκαετία του 80 είναι πολύ πολύ αγαπημένη και αν δεν μας έχει δώσει επιτυχίες και ελληνικές και ξένες και στο ελληνικό και στο ξένο επίπεδο. Θα βλέπουμε, θα δούμε και τι γίνεται και στην πόλη μας και στη χώρα μας, βεβαίως και στον κόσμο μέχρι και τις 4. Δεν θα ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με τα γενέθλια του FM 100. Ας πούμε, βλέπω ότι οι δυτικές συνοικίες, λέει, είναι πρωταθλήτριες στην αύξηση των ενοικίων κατοικιών. Φαντάζεστε, θα φτάσει και το μετρό δυτικά τι έχει να γίνει από τιμές, έτσι.

Δεν ξέρω αν είναι δώρο γενεθλίων, αλλά διαβάζω ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Πόσα έτη πέρασαν από τα Τέμπη? Τόσα, ναι. Σήμερα λοιπόν παραδόθηκαν πιστοποιητικά και επίσημα έγγραφα για τα έργα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία και το απογευματινό δρομολόγιο Intercity από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Αυτά μας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Δεν γίνεται να μην το πω. Αργήσατε κάποια έτη, έτσι. Έπρεπε να είχαν γίνει πολλά έτη πριν αυτά και να μην έχουμε χάσει τόσο άδικα 57 ψυχές, τουλάχιστον τόσες ξέρουμε εμείς. Δάκη Στεφανίδη δεν γίνεται να λείπει από αυτή την επαιτειακή συνάντηση σήμερα στον αέρα και βέβαια με τα υπέροχα remix του εδώ και με ένα τραγούδι που αγαπήσαμε εκείνη το έτος. Και εδώ πως τα μπήγαλοι να εκτινάσετε με αυτή την επιτυχία του Αιγαίου τα blues. Έλα Απόλλωνα, έλα. Και παίξε μόνο για εμάς εδώ, για τους ακροατές του FM 100.

Έτσι πάντα με το ρυθμό, με τη διάθεση την καλή και βέβαια εσάς το 2312-85-106, αλλά και στον τοίχο μας εκεί η Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες σας περιμένουν να αφήσετε αποτυπώματά σας.

Έτσι δηλαδή, πραγματικά τώρα, έτσι όσο το βλέπω και φουντώνω πάλι, ξέρετε, τα γνωστά με πιάνει μια φούντωση, μια φλόγα. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης και μας παρουσίασε ό,τι μας παρουσίασε. Τι είναι αυτό τώρα, επιτυχία? Να ξέρω όσο τι μας το παρουσιάζουν δηλαδή. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης στον ελληνικό σιδηρόδρομο με τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη να λειτουργεί πλήρως με τηλεδιοίκηση.

μόλις 3,5 έτη έχουν περάσει από την τραγωδία στα Τέμπη και έρχονται να μας παρουσιάσουν στις 2 Σεπτεμβρίου, ήρθαν να μας παρουσιάσουν την ολοκλήρωση των έργων και σήμερα έτσι να βγαίνουν περήφανα και να μας το λένε. Συγγνώμη αν καταλαβαίνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχετε αργήσει πάρα πολλά έτη για να το κάνετε αυτό. Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί καν το... Δεν θα έπρεπε να είχαμε Τέμπη και να τα μνημονεύουμε σήμερα και δεν θα έπρεπε να είχαμε χάσει τόσες ψυχές. Θα πάμε, ναι, κακίγκα. Θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη με τον Michael Jackson που εκείνο το έτος, το 1987, κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το Unbad. Δεν είμαστε κακοί, είμαστε απλά αντικειμενικοί και απλά βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς παροπίδες. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για το κύριος μας μενού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, που ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου σήμερα. Το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, το 62% εγκατασκευή, είπε μεταξύ άλλων. Θέμα χρόνου η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας, όπως τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και επτώση των ποσοστών της πλεύσης και της ελπίδας, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την Political. Η ακρίβεια παραμένει το πρώτο θέμα που προκαλεί δυσαρέσεια στους πολίτες σε ποσοστό 27% και ακολουθούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η τραγωδία των Τεμπών. Στην Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις επετειακές εκδηλώσεις των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του, γιατί το αποτύπωμά του είναι κοινωνικά ισχυρό, υπογράμμισε σε δήλωσή του από το Ηράκλειο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, όπου νωρίτερα σήμερα απειλήθηκαν σπίτια και ήχησε το 112. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Σε ισχύ από αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Αφορούν σε απαγόρευση στάθμευση σε λεωφόρο Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σχεδόν σε όλο το κέντρο της πόλης. Το Σάββατο, ημέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων, με αφορμή και την έλευση του Πρωθυπουργού, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος πατέρας του Βρέφους στην υπόθεση της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι 3 κατηγορούμενοι, πατέρας, μητέρα και 26χρονος Αυγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, αλλά βλέποντας το τι γίνεται στην περιφερειακή μας, είπα να ξεκινήσουμε γρήγορα με την κίνηση, να τα πω μία από εκεί, να φύγουν αυτά από μπροστά μας και να έρθουμε στα δικά μας. Ποτηλιάρισμα στην περιφερειακή από την Ευκαρπία μέχρι την Πολύχνη, εντάξει, αλλά έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων εκεί στον ΚΑΠΑ 12, στην έξοδο δηλαδή προς Χαλκιδική, όπου έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Δηλαδή με το που θα βγείτε από το τούνελ θα γνωρίσετε, θα δείτε ποτηλιάρισμα μπροστά σας, οπότε όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε στην περιφερειακή με μέτωπο προς τα ανατολικά, να ξέρετε ότι λίγο πριν την έξοδο του ΚΑΠΑ 12, πριν την έξοδο της περιφερειακής, έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων η οποία έχει δημιουργήσει ένα ωραίοτατο ποτηλιάρισμα που ξεκινάει από το ύψος του τούνελ και μετά. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Πηλαία, στο ύψος της Πηλαίας και λίγο πριν. Και το γνωστό ποτηλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί μεγάλο όγκο οχημάτων για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο σε όλα τα φανάρια της Βούλγαρη, της Μαρτίου και της Μπότσαρη. Εγνατία, ποτηλιαρισμένο το ρεύμα που έχει μέτωπο προς το Βαρδάρι. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει καταπληκτικά. Η Τσιμισκή και αυτή με μεγάλο όγκο οχημάτων μέχρι και την Αριστοτέλους. Λεωφόρος Νίκης από την Αριστοτέλους και μετά μέχρι το Λευκό Πύργο με ποτηλιάρισμα. 26 Οκτωβρίου το ρεύμα ανόδου προς τα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας είναι ποτηλιαρισμένη. Το ρεύμα καθόδου έχει απλά μεγάλο όγκο οχημάτων. Βλέπω και τη Γιαννιτσών με όγκο οχημάτων, αλλά κυρίως την Αναγεννήσεως, η οποία είναι ποτηλιαρισμένη. Μίκη Θεοδωράκη με αυξημένη κίνηση εκεί γύρω από την Βενιζέλου, στα φανάρια για τη Βενιζέλου, στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στα φανάρια της Ακριτών. Αυτά όσον αφορά την κίνηση. Είπαμε ότι είναι τα 39 έτη του FM 100, συναπτά έτη στον αέρα, και θέλω να δω αν είστε κοντά στο τηλέφωνό σας. Θα σας δώσω την δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο Δάσους την Δευτέρα το βράδυ, όπου έρχεται για ακόμη μία φορά η πολυβραβευμένη παράσταση «Μία άλλη Θήβα», παράσταση φαινόμενο χαρακτηρίζεται, του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Έτσι, οι τελευταίες σεζόν όλοι προσπαθούν να βρουν μία θέση στη συγκεκριμένη παράσταση, οπότε έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα το βράδυ στο θέατρο Δάσους στις 9 και να παρακολουθήσετε την παράσταση «Μία άλλη Θήβα». Οπότε σας περιμένω στο 2312-85-106. Εσείς θα έρθετε στο τηλέφωνο, εγώ θα τις συγκεντρώσω τις συμμετοχές σας και έτσι θα ανεβάσουμε όλοι μαζί τις δονήσεις μας και θα κερδίσετε και αυτό το υπέροχο δώρο. Οπότε 2312-85-106 σας περιμένω και θα ανακοινώσω εγώ τα ονόματα σε πολύ λίγο.

Όχι με ψέματα, αλλά με μεγάλες αλήθειες. Είμαστε εδώ και με αλήθεια. Αλήθεια είναι όλα τα ονόματα αυτά που θα σας δώσω. Η Μαρία Μουράτογλου, η Μάγδα Ευαγγέλου, η Κική Φεστερίδου, η Μέρη Πραλακίδου. Και η Κλειό Τερζή είναι οι πέντε τυχερές μας που κέρδισαν διπλές προσκλήσεις για να πάνε στο θέατρο Δάσους τη Δευτέρα το βράδυ. Έτσι, να είπαμε και εμείς να κάνουμε ένα μικρό δώρο για τα γενέθλια του FM 100. Οπότε νομίζω η παράσταση είναι καταπληκτική. Θα το ευχαριστηθείτε. Έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές στα τελευταία έτη και όπου παίζεται γεμίζει το θέατρο και όλοι ψάχνουν να βρουν θέσεις. Οπότε είστε τυχερές να πάτε και να περάσετε καλά στο θέατρο Δάσους στις 9 το βράδυ είναι η παράσταση. Όπως καταλαβαίνετε θα πάτε αρκετά νωρίτερα γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μία άλλη θύβα να την απολαύσετε.

Να, αυτό είναι δώρο για τα γενέθλια του FM100 που είστε όλοι εδώ συντονισμένοι. Θα ξεκινήσω και θα στείλω πολλά πολλά φιλιά στη Νίκη, στον Μάριο, στο Θάνο και στο Χρήστο, έτσι να μαζευόμαστε. Και βέβαια έρχομαι και στον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε και να έτσι στείλουμε και να ανταλλάξουμε την ενέργειά μας όπως κάνουμε καθημερινά τέτοια ώρα. Βεβαίως το καθυστήρισαμε λιγάκι γιατί όπως καταλαβαίνετε με τα γενέθλια και με τις προσκλήσεις να τρέχουν μπροστά δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο διαφορετικά. Θα πάμε στην Ξάνθη γιατί εκεί είναι και η Μαρία και ο Μπάμπης μας, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ, η Βιονική μας. Ο Παντελής μου από το κέντρο είναι εδώ, το ίδιο και η Ευγενία μας. Δήμητρά μου, καλώς όρισες στην παρέα. Στο Γιάννη στα Χανιά θα πάμε, στο Γιάννη το Γιάννογλου τον αγαπημένο μου. Στη Γεωργία μας, η Σύση μας είναι εδώ, στη ζωή μας πολλά φιλιά. Στο Μιχάλη και σε όλη την οικογένεια Γούρλα, στην Κο. Στην αγαπημένη Έλενα Λεμονίδου πολλά πολλά φιλιά. Στο Σάκη τον Κίνα που είναι και αυτός εδώ στην παρέα μας και τον ακούτε κάθε απόγευμα. Μην χάσετε την αθλητική σας ενημέρωση από τον FM100 και το Σάκη Γκίνα. Είναι μοναδικός. Ο Γιάννης Καρδιάς μας και η Ελένη εδώ. Η Αγγελίνα μας εδώ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Πολύ χαίρομαι που ανταμώνουμε μέσα από τον τοίχο και όχι μόνο, αλλά και τηλεφωνικά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. You

Φραϊχάιντε από τη χρονιά του 1987, το γενέθλιο του FM 100. Every time, τεράστια επιτυχία ραδιοφωνική τότε. Τι έγινε χθες με τη βροχή στην πόλη μας? Χαμός, βλέπω τώρα σε βίντεο ένα νεαρό που τον παρέσυραν τα νερά του δρόμου. Είχε αποδειχθεί πολύ, αποδείχθηκε πολύ επικίνδυνη για τους πεζούς η χθεσινή νεροποντή. Ποτάμια σε πολλές περιπτώσεις στα δρόμοι της πόλης. Το τι κατέβασε βέβαια από φερτά υλικά και το περιαστικό δάσος δεν το συζητάω, ειδικά τώρα με τα έργα του Flyover, ο οποίος βεβαίως διαφημίζεται ότι έχει φτάσει στο 62%, αλλά για έργα όσον αφορά για τα φερτά υλικά που μεταφέρονται στους δρόμους δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου, ούτε πρόκειται να ασχοληθούν από ό,τι φαίνεται. Έτσι θα ταλαιπωρούνται εκεί οι κάτοικοι στην Τούμπα και όχι μόνο. Αλλά και οι δρόμοι σε αρκετά σημεία μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν έναν από ένα νεαρό, ο οποίος έπεσε στο δρόμο μέσα στα νερά, σε σημείο που μόλις είχε περάσει ένα αυτοκίνητο. Τέλος καλό, όλα καλά. Φυσικά δεν έγινε κάτι, αλλά παρόλα αυτά θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια θέλει ιδιαίτερα συχνούς καθαρισμούς στα φρεάτια, προκειμένου να μην έχουμε και άλλα χειρότερα, γιατί όσο πιο πολλές φωτιές έχουμε, γνωρίζετε ότι τα νερά δεν θα έχουν πού να συγκρατηθούν στις πόλεις, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και επειδή εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να προσέχουμε, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, έτσι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κάνουμε κινήσεις όταν έχουμε ιδιαίτερα έντονες νεροποντές. Δεκαετία 80, το τι ακούστηκε πριν και μετά τα γενέθλια του FM 100, αλλά και το 90, εδώ σήμερα στην βιταμίνη μας έως τις 4. Έλα υπεραγάπη, ξέρω ότι σου αρέσει ιδιαίτερα αυτό. Πάμε όλοι στο ρυθμό, τότε που υπήρχε και το ΙΚΑ. Σε γνώρισα στο ΙΚΑ, στην ουρά μπροστά μου είχα.

Εντάξει, όσο γυρνάμε πίσω έτσι και επικεντρωνόμαστε στο 1987 και πάμε γύρω-γύρω χρόνου, το επόμενο έτος δηλαδή, το 2017, γεροί να είμαστε. 2017 πάμε. Θα κλείσουμε 40 έτη στον FM100. Φυσικά θα ετοιμάσουμε κάτι σπουδαίο για εκείνη την εποχή. Έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Άγιε να είμαστε όλοι γεροί και να είμαστε όλοι εδώ. Θυμόμαστε τεράστια τραγούδια και επιτυχίες. Κάποτε τα ονόμαζαν κάποια από τις δεκαετίες του 80, τα ονόμαζαν και τρας, ελληνική τρας. Αλλά εμείς δεν τα λέμε έτσι, γιατί είναι τα αγαπημένα μας, με αυτά μεγαλώσαμε. Τα θυμόμαστε και χαιρόμαστε. Έτσι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. 50.000 είναι το πρόστιμο για τον μάγκα που έβγαλε την κυνηγητική του καραμπίνα και σκότωσε ένα δέσποτο σκυλί επειδή τον ενοχλούσε. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, έχει την άνεση να το κάνει και ποιος ξέρει πόσες άλλες φορές μπορεί να το είχε κάνει. Απλά αυτή τη φορά δεν ήταν και τόσο τυχερός, να το πω εντός εισαγωγικών. Υπήρχαν μάρτυρες, ήρθε η αστυνομία. Ο δράστης προσπάθησε στην αρχή να κρυφτεί και να ξεφύγει. Ταυτοποιήθηκε όμως από την αστυνομία, το κατάλαβε και παρουσιάστηκε μετά στο τμήμα Καλαβρίτων. Εκεί έγινε, στην περιοχή της Κλητορίας έγινε το περιστατικό. Για το συγκεκριμένο αδίκημα, να ξέρετε ότι η τιμωρία είναι ποινή κάθεξης 10 έτη και υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Το πρόστιμο, σας είπα, ότι ανέρχεται στα 50.000 ευρώ. Κατασχέθηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση, αλλά τα υπόλοιπα 3 που βρέθηκαν στην κατοχή του, του τα άφησαν μαζί και τα 22 φυσίγκια, φαντάζομαι. Α, κατασχέθηκαν και τα 3 κυνηγητικά όπλα, και έτσι πρέπει να γίνει, και αυτός να μην ξαναπάρει άδεια, και φυσικά για μένα να μείνει μέσα μέχρι να ανατείλει ο ήλιος από τη Δύση, γιατί σε κάποιους αυτό αξίζει. Θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τελική ευθεία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lily.
7: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Ο Lou Gramm, το Midnight Blue από το 1987-39 ATFM 100. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε με τη βιταμίνη μας, είμαστε στην τελική μας ευθεία. Ουλετέ και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Βεβαίως όσοι βρίσκεστε στην περιφερειακή δεν μου είστε και τόσο καλά, γιατί τα πράγματα έχουν σφίξει πάρα μα πάρα πολύ. Θυμάστε εκείνη τη σύγκρουση που είχαμε στην έξοδο του K12 για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά? Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση εκεί πέρα έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και την... από την Τριανδρία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα, από το θέατρο Γης, από το ύψος του θέατρου Γης φτάνει και είναι συνεχόμενο μέχρι και την έξοδο του K12. Έχουμε και το γνωστό μποτιλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής από την Ευκαρπία. Το αντίθετο ρεύμα τώρα επίσης έχει μποτιλιάρισμα από την είσοδο του K12. Δεν ξέρω εκεί γιατί έχει συμβεί αυτό, αλλά από την είσοδο του K12 μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου θα μου είστε με μποτιλιάρισμα και με χαμηλές ταχύτητες. Πράγμα που σημαίνει ότι ανεβάζεις λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί είναι FM 100 εδώ με τη βιταμίνη P. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, για να περάσει και εύκολα και ευχάριστα η ώρα, έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και τη Μαρτίου. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, καθυστερήσεις έχουμε. Πήγαινετε τώρα στην Αγίου Δημητρίου, έχουμε μποτιλιάρισμα για να, εκεί στη διασταύρωση που γίνεται για να φύγετε προς την Ολύμπου, η Άδος και την Κασάνδρου. Οπότε έχουμε ένα αρκετά καλό μποτιλιάρισμα στον έξοδο της Αγίου Δημητρίου προς Ολυμπιάδος και Κασάνδρου. Ολυμπιάδος και Κασάνδρου μέχρι την Αγία Σοφίας με μποτιλιάρισμα και χαμηλές ταχύτητες. Πάμε στην Εγνατία, όπου από το ύψος του Αχέπα και μετά, για όσους έχουν κατεύθυνση προς τη Μοναστηρίου, προς το Βαρδάρι, έχουμε επίσης ένα ωραίοτατο μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας και λίγο νωρίτερα ξεκινάει, μετά την Αριστοτέλους ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι την Καμάρα. Εθνικής Αμήνης δεν έχει μποτιλιάρισμα, αλλά έχει αγγελάκι Εθνικής Αμήνης. Έχει αγγελάκι μποτιλιάρισμα. 3η Σεπτεμβρίου στο ρεύμα καθόδου και η Στρατού επίσης μποτιλιαρισμένη. Τσιμισκή και αυτή με μεγάλο όγκο οχημάτων. Καθόλου το μήκος σας δεν θα πάρετε έτσι, δεν θα πάρετε καμιά μεγάλη χαρά μπαίνοντας στην Τσιμισκή. Λεωφόρος Νίκης, ξεκινάνε χαμηλές ταχύτητες από την Αριστοτέλους και μετά την πλατεία Αριστοτέλους. Και μποτιλιαρισμένοι θα μου είστε μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Για αυτούς που φεύγουν από την Πολυτεχνείου, επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα ωραιότατο και στην Παλαιού Σταθμού μέχρι τα Φανάρια, στα Φανάρια εκεί της 26 Οκτωβρίου. Μποτιλιαρισμένοι μου είστε και στο Βαρδάρι, στη Μοναστηρίου. Οπότε έχουμε αρκετά ωραία μποτιλιαρίσματα. Βλέπω τώρα και στην Μίκη Θεοδωράκη αρκετά μποτιλιαρίσματα. Τι ωραία που είμαστε όμως συντονισμένοι στον FM 100 και θα συνεχίσουμε με μουσικάρες μέχρι και τις 4.

Βλέπω, καλά, αυτό το τραγούδι φυσικά πάει στον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Έτσι είμαστε. This one goes to the one I love. Και αυτοί είστε εσείς οι άνθρωποι που μας στηρίζετε τόσα έτη και είμαστε, εξακολουθούμε να είμαστε στον αέρα. Βρέθηκε λοιπόν η Λίνα Μενδώνη στο Βασιλικό Γυμνάσιο Μίεζας στην Άουσα, εκεί όπου εκπαιδεύτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Αριστοτέλη, έτσι για να τα βάζουμε σε μία σειρά. Για το τελευταίο διάστημα ακούγεται πάρα πολύ έντονα από κάποιους οι οποίοι θέλουν να με πούνε διάφορα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπήρξε λοιπόν. Υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις για τον Μέγα Αλέξανδρο, ιστορικές καταγραφές. Να μην τα λέμε και όπως θέλουμε. Τότε θα μας πείτε ότι δεν υπήρξε και ο Αριστοτέλης, δεν υπήρξε ο Πλάτωνας, δεν υπήρξε ο Σοκράτης. Πείτε μας και άλλα τέτοια, έτσι μας αρέσει να διασκεδάζουμε. Υπάρχουν αγγεία, υπάρχουν νομίσματα, υπάρχουν γραφίδες, γραφείς και τμήματα γλυπτών που έχουν βρεθεί και αποδεικνύουν τα πάντα ιστορικά. Σε αντίθεση με άλλους που δεν έχουμε ιστορικές καταγραφές για αυτούς, παρόλα αυτά τους πιστεύουμε ότι υπήρξαν, έτσι. Τέλος πάντων, να μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.

Υπάρχει και το πρόγραμμα με τον Δημόκριτο που αφορά τη μεγάλη ζωγραφική στην αρχαία Ελλάδα. Μπορεί να δώσει επιστημονικής αξίας καινούργια συμπεράσματα. Και να καταλάβουμε και εμείς ότι η αρχαιότητα δεν ήταν μόνο γλυπτική και κεραμική, αλλά και μεγάλη ζωγραφική. Πολλά θα δούμε. Εργασίες των προηγούμενων μηνών αποκάλυψαν τμήματα της Παλέστρας, Τυχών, στο Όντου Σταδίου, της αίθουσας διδασκαλίας, αγωγών νερού, Κίωνης και Κιονόκρανα, ιονικού ρυθμού και αμφορής. Οπότε περιμένουμε να δούμε και άλλα πολύ πολύ σύντομα. Πρόκειται για το Βασιλικό Γυμνάσιο λοιπόν, όπου εκπαιδεύτηκε ως νέος ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Αριστοτέλη. Και εκεί βέβαια οι έφηβοι στο ίδιο χώρο της ελίτ, της αριστοκρατικής ελίτ, μάθαιναν την τέχνη του πολέμου όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο.

Αγαπημένο Μπέτζαρ Μπέρνινγκ, θα απαντήσω επάνω όμως για να πω ότι έτσι να γίνεται όλοι οι ακροατές, όπως η φωτογραφία που μου ήρθε μόλις από την Κατερίνα, πώς αντέδρασε μόλις άκουσε το όνομά της στον αέρα. Έτσι χαρούμενη και η Αγγέλα τώρα εκεί να στείλω πολλά πολλά φιλιά και στην Αγγέλα και στην Αχελόου στα παιδιά του My Photos.

Και εσείς περί μου με γεμίζετε με χαρά και αυτό είναι αμφίδρομο, έτσι. Αν παίρνω, δίνω, παίρνω, αυτή είναι η βιταμίνη μας. Πολλά πολλά φιλιά, καλώς ανταμώσαμε και πάλι στον αέρα. Και εύχομαι καλή διαδρομή, πρόσεχε την περιφερειακή, γιατί γίνεται χαμός στην περιφερειακή. Το λέω για όλους βεβαίως, για όσους έχουν μέτωπο προς την... Προς τα ανατολικά έχουμε τεράστιο μποτιλιάρισμα από την εκεί κοντά στο ύψος της εξόδου του K12 και έχουμε και δεύτερη σύγκρουση οχημάτων, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι το θέατρο Γης είναι το μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος του θέατρου Γης έχουμε σύγκρουση οχημάτων, γι' αυτό έχουμε και ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από το ύψος της Πηλαίας. Κωνσταντίνου Καραμάλη, μποτιλιαρισμένη και αυτή τώρα.

Χαμός αναμένεται να γίνει με τις ανακοινώσεις στην 92η, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, αυτός ο Τάλιρο, οι συνταξιούχοι, μεγαλύτερο λέει και σε περισσότερους το επίδομα συνταξιούχων από φέτος. Θα υπάρξει νέα ενίσχυση στις οικογένειες. Τι μέτρα θα ανακοινωθούν στην 92η, μας λένε, αλλά δεν μας είπαν τι γίνεται με αυτά που πληρώνουμε και έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, καταρχάς λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, να σας πω τι γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σε όσους το παίρνω, σε όλους, δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί, αλλά θα ανέβει παραπάνω και αναμένεται να φτάσει στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 4,46. Θα αυτό στο Τάλιρο... Λοιπόν, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων με την αναπροσαρμογή, λέει, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηριών. Άντε να δούμε. Καλά, θα μας τα πούνε τώρα το Σάββατο, Κυριακή, κοντή γιορτή. Τώρα Κυριακή, κοντή γιορτή, έρχεται η Κυριακή. Και βέβαια όσοι είναι να φύγετε, να φύγετε, γιατί ξέρετε τι γίνεται κάθε Σαββατοκυριακό της έκθεσης, ειδικά το πρώτο. Αλλά και για το δεύτερο, αν έχετε τη δυνατότητα να εξαφανιστείτε από την πόλη και να πάτε σε μια ωραία παραλία και να περάσετε τέλεια, να το κάνετε. Ελαφρύνσεις διαβάζω στην αγορά και μέτρα έκπληξη. Χαμός σας λέω. Τα είπε ο Άδωνης του Αδόνιδος, αν δεν με ακούτε. Είπε όχι 89% πρέπει να δώσει Θεσσαλονίκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 90. Να τα λοιπόν. Εμείς δίνουμε 100 εδώ. 100% έχουμε στον FM 100. Ακούτε και το Βαγγέλη στο Λάγκη κάθε πρωί από τις 8 έως τις 10. Μας λείπει ένα 10%. Τα 10 είναι όσο είναι δύο παλάμες, ρε παιδί. Μετρήστε με τα χέρια σας. Φυσικά το είχε πει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη του Βασίλη Κωτογουλίδη που έδωσε πριν από 2-3 μέρες εδώ στον FM 100. Την τρίτη τη βασική συγκεκριμένα την έδωσε τη συνέντευξη. Γιατί η Θεσσαλονίκη, λέει, είναι πλέον ευνοημένη πόλη επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχω και τη Λίνα Πέτκο απ' έξω, η οποία ετοιμάζεται για το Δελτίο και όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο στις 4. Τα ακούει και αυτή καημένη.

θα αυτό ο Τάλιρο γενικώ όλοι, έτσι δηλαδή. Θα έρχονται εδώ πέρα, έχουμε ακούσει με πάλι και θα μα δώσουν και θα μα δώσουν και θα πάρουμε και θα πάρουμε. Δεν ξέρω τι θα πάρουμε. Εγώ θα πάρω το επόμενο τραγούδι που έρχεται από το 1987 και μα αρέσει η pop, μα αρέσει και η Μαντόνα σε εκείνα τα έτη, τα παλιά, τα ωραία, τα αθώα έτη. Την αθώα δεκαετία του 80, τότε που τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και καλύτερα, θα έλεγα. Και ετοιμαζόμαστε για φινάλε.

0: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να απομυθευτείτε φτηνά εισιτήρια για την 90η ΔΕΘ και να την προκειμένου να μπορέσετε να την επισκεφτείτε με τις καλύτερες δυνατές τιμές, μπορείτε μέχρι και αύριο ηλεκτρονικά να το αποκτήσετε στην τιμή των 7 ευρώ. Η πιο έξυπνη και πιο γρήγορη το Μάιο το πήρανε στα 5 ευρώ. Τώρα έχουμε προσφορά με 7 ευρώ. Έτσι, όποιος προλάβει είναι, προλάβετε κύριε και κυρία. Για να αποφύγετε τις ουρές στα ταμεία, εάν θα αποφασίσετε να τα πάρετε μετά την Παρασκευή, τα εισιτήριά σας για τη ΔΕΘ θα στοιχίζουν 9 ευρώ και αν αποφασίσετε να τα πάρετε από το ταμείο έξω από τους χώρους της ΔΕΘ, θα πληρώσετε 12 ευρώ. Πώς μας το φέρνουν έτσι γλυκά-γλυκά για να πάμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές, είδατε, έτσι βρίσκουν τον τρόπο και σου κάσουν. Κοίταξε, μπορείς να το πάρεις 5, τώρα θα το πάρεις 7, πολύ καλή τιμή, όπως το παίρνεις παλιότερα. Αλλιώς θα το πληρώσεις 9 άμα περάσεις από την Παρασκευή και μετά άμα ξυπνήσεις αργά για να πάρεις ό,τι αποφασίσεις να πας στην ΔΕΘ αργά. Οπότε τα early birds ακόμη μέχρι και αύριο στα 7 ευρώ. Βέβαια σας είπα ότι υπάρχει και μια μικρή επιβάρυνση. Θα μου πεις 7 ευρώ δίνω, τι υπάρχει επιβάρυνση γιατί χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα. Εδώ το είπα και χθες, θα το λέω και κάθε μέρα, θα πρέπει η ΔΕΘ να αποφασίσει, η ΔΕΘ Χελέξπο, στη δική της ισοσελίδα να σου δίνει τη δυνατότητα να το αγοράσεις από εκεί χωρίς επιπλέον κόστος και να μην επιβαρυνόμαστε. Δηλαδή, άμα είναι να το πάρω 7,70 το εισιτήριο, τι να το κάνω, δηλαδή, ποια είναι η προσφορά. Εντάξει, είναι πάλι φτηνότερο, αλλά γιατί ενώ κάνει 7 να το αγοράζω ακριβότερα. Οπότε δημιουργήστε ένα σύνδεσμο εκεί, φτιάξτε κάτι στην πλατφόρμα σας, ωραία σελίδα, ισοσελίδα έχετε. ΔΕΘ Χελέξπο, να μπαίνουμε μέσα, να το αγοράζουμε από εκεί, να αξίζει κιόλας. Φτάσαμε στα 3 σχεδόν λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας βιταμίνη. Να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30 για τα δικά μας 90 λεπτά. Έως τότε θέλω να μου προσέχετε τον εαυτό σας, να τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε. Να καταναλώνετε το νεράκι που μας αντιστοιχεί και μας αναλογεί προκειμένου να έχουμε έτσι μια καλό και ενδυνατωμένο οργανισμό. Μέχρι αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30 να είμαστε η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας. Θα παραμείνετε συντονισμένοι, στις 4 έρχεται η Ελίνα Πέτκου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά ακολουθεί η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο για 2 ολόκληρες ώρες. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. Το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής το ζήτησε ο Βαγγέλης Μουφτής από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Οπότε τούτο αφιερώνω και σας στέλνω τις ευχές μου για μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα σας. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει από αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των εγγενείων της 90ης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και σε έργα στους Αμπελόκηπους, ενώ το Σάββατο θα περιοδεύσει στα περίπτερα της έκθεσης με έμφαση στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας, της Ιαπωνίας. Το απόγευμα θα παρουσιάσει από το Βελίδιο την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την Κυριακή θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξαναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου. Το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, το 62% η κατασκευή, είπε μεταξύ άλλων. Προγραμματική σύμβαση για έργα αναβάθμισης στο Καφταντζόγλιο στάδιο συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος του Καφταντζόγλιου και ο υπεύθυνος του έργου. Νωρίτερα στην Περαία υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για την παραχώρηση 4 διαδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου σε αθλητικές ομάδες. Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από την Ξάθη. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη 522 έργα οχύρωσης με στόχο να ολοκληρωθούν έως το 2030. Παράλληλα, ενισχύεται η παραγωγή drones από τις ένοπλες δυνάμεις, που σήμερα φτάνει τα 5.000 τον χρόνο και αναμένεται να αυξηθεί στις 15.000. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σιδηροδρομικό δρομολόγιο στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Σε ισχύ από τις 3 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη της ΔΕΘ αφορούν σε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε λεωφόρο Στρατού και 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 6 αύριο το πρωί οι ρυθμίσεις επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων η Αγγελάκη, η Εθνικής Αμήνης, η Παύλου Μελάη, η Ασονίδου, η Αγίου Δημητρίου και η Νικολάου Γερμανού. Το Σάββατο, ημέρα κορύφωσης των κινητοποιήσεων, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού, η κυκλοφορία θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κέντρου. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος πατέρας του Βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι 3 κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του Βρέφου, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. 5 νεκροί εντοπίστηκαν σε σκάφος με μετανάστες που διασώθηκε ανοιχτά των Κανάριων νήσων. 3 επιζώντες σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ 41 ακόμη άνθρωποι έφτασαν στο λιμάνι της Γκραν Κανάρια. Σύμφωνα με οργανώσεις και επιζώντες, δεκάδες ακόμη άνθρωποι φέρεται να χάσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού από τη Δυτική Αφρική. Παράθυρο για συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βλέπει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνοντας λόγο για προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας να στηρίξουν μια ειρηνική λύση. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε επίσης για νέα δυναμική στις διπλωματικές προσπάθειες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι επίγεται συμφωνία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5, ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό. Στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε. Να εμπνέεστε να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιοφωνία.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είμαστε εδώ στη δική σας παρέα στο απογευματάκι της 5ης 3 Σεπτεμβρίου στον FM 100. 39 χρόνια πριν, τέτοια μέρα ήτανε. Δεν ξέρω τι μέρα έπεφτε, αλλά ήταν 3 Σεπτεμβρίου που ο FM 100 εξέπεμψε για πρώτη φορά το σήμα του. Ο πρώτος σταθμός της ελεύθερης ραδιοφωνίας το 1987 και από τότε πέρασαν 39 ολόκληρα χρόνια, άλλαξαν πολλά. Αυτό που έμεινε βέβαια είναι το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και αυτή η άρρηκτη σχέση και η αγάπη που έχουμε με αυτό. Χρόνια πολλά στον FM 100, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους στο FM 100. Σε αυτούς που είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτούς που πέρασαν από τον FM 100, σε αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας, σε όλους όσοι φιλοξενήθηκαν στα στούντιο του FM 100 και είναι πάρα πολλοί. Χρόνια μας πολλά να είμαστε καλά και αυτή η φωνή του FM 100 να συνεχίσει για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα.

Λοιπόν, λέγαμε χθες και όπως κάθε μέρα βέβαια στην ατζέντα της ημέρας και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι θα ακούσετε, πώς θα περάσετε όμορφα. Ο καιρός όμως είχε άλλα σχέδια. Φυσικά και ξέρετε τι έγινε χθες το βράδυ στην πόλη, έτσι, ειδικά στο κέντρο της πόλης, εκεί προς Καλαμαριά και Αρετσού και Μίκρα και τα λοιπά. Ελάχιστα έβρεξε, πέρασε εξόφαλτσα, αλλά στο κέντρο της πόλης του δώσε και κατάλαβε. Εγώ δεν έχω ξαναδεί το δρόμο έτσι κάτω από το σπίτι μου, δηλαδή βγήκα στο μπαλκόνι και έβλεπα έναν χήμαρο να κατεβαίνει, είχαν καλυφθεί και τα πεζοδρόμια, νόμιζα θα πάρει και τα αμάξια μαζί. Κάποιοι κάδοι πήραν την κατιούσα, φεύγανε κι αυτοί, δηλαδή χαμός. Πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση και για μεγάλη διάρκεια πολύ νερό έριξε, πάρα πολύ. Δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Άκουγα μετά και τις σιρήνες και πυροσβεστικές και διάφορα για απεγκλωβισμούς. Όλα καλά, σήμερα σαν να μην τρέχει τίποτα, βγήκε και ο ήλιος, όλα καλά. Κάτι νερά που μείναν στο μπαλκόνι θυμίζουν τη χθεσινή μπόρα και καταιγίδα. Φύγαν άρον-άρον από το Θέατρο Γης, από την Κατερίνα Λιόλιου και γενικώς, αλλά στο Έρκον Αγορά, εκεί που ήταν η πρωτοψάλτη με τον Πορτοκάλογλου, μια χαρά τίποτα, έριξε δυο στάλες, δεν κουνήθηκε κανείς. Πραγματοποιήθηκε κανονικά. Κάνανε τελικά την... η μοναδική που κάνανε όλοι τους την παράσταση στη συναυλία εφές. Λοιπόν, θα δούμε και σήμερα, ελπίζοντας ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ότι μ' άρεσε που έβλεπα και σας είχα πει ότι οι βροχές περιμένουμε την Πέμπτη, δηλαδή σήμερα. Αλλά βιάστηκαν οι βροχούλες, ήρθαν από χθες το βράδυ, μετά τις 9.30, τι ώρα ήταν, 10 που ξεκίνησε. Και μετά το δώσει και κατάλαβε. Στις 11 η ώρα έγινε το μεγάλο μπαμ. Λοιπόν, θα τα δούμε και τα σημερινά, ελπίζοντας ότι στέγνωσαν και τα καθίσματα και όλα θα πάνε καλά.

Πάμε λοιπόν στα σημερινά. Γιώργος Νταλάρας, πολύ αναμενόμενη συναυλία σήμερα στο Θέατρο Γης. Σε ένα αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο, που το κατέχει καλά ο Γιώργος Νταλάρας, ένα ξεχωριστό συναυλιακό πρόγραμμα. Μαζί με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, πάντα η μουσική του Γιώργου Νταλάρα είναι όλοι ένας και ένας, και τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριολά και του Βασίλη Κορακάκη, παρουσιάζει τραγούδια που κουβαλούν μνήμη, ιστορία και λαϊκή ψυχή σε μια πόλη που γνωρίζει βαθιά και αγαπά το Ρεμπέτικο. Που δεν είναι άλλη βέβαια από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα το βράδυ στις 9 λοιπόν, ο Γιώργος Νταλάρας που τα τελευταία 2 χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μια επίλεκτη όπως είπαμε ομάδα συνεργατών από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι την Στοκχόλμη, το Αμβούργο και το Άμστερνταμ. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική σε κατάμεστες αίθουσες. Το Ρεμπέτικο δεν σταματάει εδώ, κάνει όμως μια σημαντική στάση στη Θεσσαλονίκη που ξέρει καλά αυτά τα τραγούδια, αλλά ακολουθεί και η Νίκαια που είναι και η πατρίδα του Γιώργου Νταλάρα.

Σε κάτι τελείως διαφορετικό θα σας πάω τώρα. Μια πολύ εντυπωσιακή ακροβατική παράσταση. Σουάν ακροβάτη, ακροβάτικα ντάνσα ντράμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ακροβατική θεατρική ομάδα Σουάν από την Κίνα συνδυάζει χορό, μουσική, ακροβατική δεξιοτεχνία και έντονη σκηνική αφήγηση, δημιουργώντας ένα θέαμα γεμάτο ομορφιά, συγκίνηση και συμβολισμό. Είναι εκπληκτικές αυτές οι ομάδες από την Κίνα. Αν δεν έχετε δει ποτέ, νομίζω ότι η σημερινή βραδιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Με έμπνευση από την εικόνα του Κίκνου και την καλλιτεχνική παράδοση του Shoulder Ballet, η παράσταση μιλά για την επιμονή, την αναγέννηση, την ελπίδα και την δύναμη του ανθρώπου να κυνηγά τα όνειρά του. Υπάρχει και θεματική λοιπόν. Υπάρχουν παραστάσεις λέει που απλώς τις βλέπεις και υπάρχουν και οι παραστάσεις που σε συγκλονίζουν. Το Σουάν ανήκει στην δεύτερη κατηγορία. Είναι μια καθηλωτική ακροβατική θεατρική παραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει την δύναμη της ανθρώπινης θέλησης με την ποίηση της κίνησης και την εκρηκτική ομορφιά της σκηνής σε ένα θέαμα που μιλά κατευθείαν στην καρδιά.

Η Άλκηστη στο Ευρυπίδη παρουσιάζεται σήμερα στο Φράγμα της Θέρμης από το Εθνικό Θέατρο. Σήμερα λοιπόν εκεί στον ανοιχτό χώρο, στο υπαίθριο θέατρο, στο Φράγμα της Θέρμης, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Πρόκειται για μια σύγχρονη αλλά και τολμηρή ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας που διερευνά τη θυσία, την εξουσία, τη ζωή και το θάνατο μέσα από ένα σκηνικό σύμπαν έντονης θεατρικότητας. Πάντα στο πλαίσιο του Θέρμη Festival και στα Θέρμης Δρόμενα 2026. Μια σύγχρονη προβολή λοιπόν με έντονο πολιτικό πρόσωπο, ένα έργο με μια διαρκή αόριση ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα.

0: νύχτα.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Λίλης.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται και αυτός σήμερα στο Έργον Αγορά. Έργον Αγορά Music Festival 2026, παρουσιάζοντας μια ζωντανή παράσταση που συνδυάζει τραγούδι, αφήγηση, χιούμορ, κοινωνική παρατήρηση βεβαίως, και φυσικά την αμεσότητα και την ιδιαίτερη ενέργεια που τον χαρακτηρίζει. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9.30 στο Έργον Αγορά φέρνει μαζί του μια ζωντανή παράσταση που συνδυάζει όλα αυτά που είπαμε με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, στείνει έναν μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις. Με τρυφερότητα και σάτυρα, ρυθμό και λόγο, προσωπικές ιστορίες και σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τα τραγούδια το ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους, έτσι ανεπιτίδευτο θα έλεγα, χαρακτήρα. Επισκηνής η ενέργειά του είναι απίστευτη, όσοι τον έχετε δει το γνωρίζετε. Είναι αυθόρμητος, εκμηρός, αλλά και βαθιά ανθρώπινος, και δημιουργεί μια βραδιά και μια συνθήκη που δεν ακολουθεί την αναμενόμενη διαδρομή, αλλά πάντα φτιάχνει τη δική της.

Παρουσιάστηκε σήμερα το χειμερινό πρόγραμμα από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του μέχρι και το Δεκέμβριο. Από την Ευρωπόλη λοιπόν έως τον Πολύγυρο και από την Έδεσα έως τις Σέρες, το Κέντρο Πολιτισμού δημιουργεί ένα πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα για αυτό το τετράμινο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, μεταφέροντας τον πολιτισμό σε ολόκληρη την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις νέες παραγωγές, συνολικά 21 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 60 καλλιτεχνών και τεχνικών από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέατρο, μουσική, ποίηση και όπερα φυσικά και φυσικά εκπαιδευτικές δράσεις συναντώνται σε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε διαφορετικά κοινά. Κεντρική επιλογή του Κέντρου Πολιτισμού είναι ο πολιτισμός να παραμένει ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Για το λόγο αυτό, όλες οι εκδηλώσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, χωρίς οικονομικούς αποκλεισμούς. Παράλληλα, το πρόγραμμα στηρίζει έμπρακτα τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, δημιουργώντας ευκαιρίες συμμετοχής, συνεργασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Μια ξεχωριστή παράσταση είναι το «Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά», ένα ταξίδι στον ποιητικό κόσμο του Νίκου Καβαδία με την υπογραφή της Πρόεδρου του Κέντρου Πολιτισμού, της Άννας Μικονίου, που πάντα κάνει έτσι πολύ ξεχωριστές βραδιές με ποιητές και όχι μόνο. 50 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, μια παραγωγή ποίησης και μουσικής αφιερωμένη στον ποιητή της θάλασσας και των ταξιδιών. Δημήτρης Ζαρβουδάκης, Κώστας Πρατσινάκης, Μαρία Φραγκούλη και Μαρία Κατηρτζίδου με την αφήγηση του Κωνσταντίνου Καζάκου συναντούν τις εμβληματικές μελοποιήσεις των ποιημάτων του Καβαδία. Μία άλλη θεατρική παράσταση είναι το «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου για την απώλεια της μνήμης, την αγάπη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βασισμένη σε αληθινές μαρτυρίες και προσωπικές εμπειρίες, επιχειρεί να περιορίσει το στίγμα και να καλλιεργήσει την συνέστηση. Σε σκηνοθεσία της Παυλίνας Χαρέλα με την Άννη Τσολακίδου επί σκηνής, η παραγωγή παρουσιάζεται σε 5 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας με ελεύθερη είσοδο. Θα κάνει πρεμιέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Καλαμαριάς. Ο Υπότης του Χιονιού είναι μια όπερα παραμύθι για παιδιά και νέους που θα παρουσιαστεί σε 6 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, σας είπα αυτές τις τρεις νέες παραγωγές. Συνολικά θα γίνουν 21 εκδηλώσεις από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όλες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

επειδή πάλι με ρωτάτε και το έχουμε πει αρκετές φορές, γιατί ο καιρός πολλές φορές χαλάει έτσι τις παραγωγές, τις παραστάσεις, τις συναυλίες και διακόπτονται. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με το εισιτήριο? Με τα χρήματα δηλαδή που έχει δώσει κάποιος για να δει μια παράσταση. Ο νόμος λοιπόν λέει σε αυτές τις περιπτώσεις και τυπικά και ουσιαστικά ότι αν η παράσταση διακοπεί μετά το 35ο λεπτό, η παραγωγή δεν υποχρεούται να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου. Αν πάλι διακοπεί πριν συμπληρωθούν 35 λεπτά από την ώρα που θα ξεκινήσει, τότε η παραγωγή οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο. Το ίδιο έγινε και χθες στον αματωμένο γάμο που έπαιζε του Θεσσαλικού Θεάτρου, που λέγαμε χθες για αυτή την πολύ ωραία παράσταση, σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, που έπαιζε στο Θέατρο Κήπου. Να σας πω λοιπόν, γιατί το γνωρίζω αυτό, ότι βγήκε και ανακοίνωση μάλιστα από το Θεσσαλικό Θέατρο ότι εκφράζει τις ευχαριστίες του στο κοινό που γέμισε πραγματικά ασφυκτικά χθες το βράδυ το Θέατρο Κήπου. Η έντονη όμως και ξαφνική βροχόπτωση οδήγησε στην υποχρεωτική διακοπή της παράστασης στο 55ο λεπτό από την έναρξή της. Βάσει λοιπόν των επίσημων όρων διεξαγωγής των ανοιχτών θεατρικών παραστάσεων και της ηλεκτρονικής πώλησης των εισιτηρίων, σε περίπτωση διακοπής της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, μετά το πέρασμα των πρώτων 35 λεπτών, όπως είπαμε, η παράσταση θεωρείται ολοκληρωμένη, αν και δεν είναι. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων. Ωστόσο, λένε οι άνθρωποι εκεί από το Θεσσαλικό Θέατρο ότι καταβάλλονται προσπάθειες να προσδιοριστεί μια νέα ημερομηνία για την παράσταση στη Θεσσαλονίκη βάσει της διαθεσιμότητας τόσο των χώρων όσο και του τεχνικού προσωπικού. Για ακόμη μια φορά ευχαριστούν το κοινό για την δυναμική του παρουσία αλλά και για την υπομονή και την κατανόηση που επέδειξε απέναντι στα αστάθμητα καιρικά φαινόμενα.

Έχουμε συμπληρώσει σχεδόν την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων ολοταχώς. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και έχουμε και εμείς πολλά να πούμε. Έχει περάσει μια ολόκληρη ώρα και δεν αναφέρθηκα καθόλου ακόμη στην έκθεση, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περίεργο, μία ώρα χωρίς να αναφερθώ, διότι είμαστε σε ρυθμούς έκθεσης. Θα σας τα πω όμως τη δεύτερη ώρα και πώς να προμηθευτείτε και φθηνότερο εισιτήριο και όλα. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του FM 100 που σήμερα γιορτάζει, γίνεται 39 μάλιστα. 39 ετών. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει από αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των εγγενείων της 92ης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και σε έργα στους αμπελόκηπους, ενώ το Σάββατο θα περιοδεύσει στα περίπτερα της έκθεσης με έμφαση σε αυτό της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας. Το απόγευμα θα παρουσιάσει από το Βελίδιο την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την Κυριακή θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου. Το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, στο 62% η κατασκευή, είπε μεταξύ άλλων. Προγραμματική σύμβαση για έργα αναβάθμισης στο Καφταντζόγλιο στάδιο συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος του Καφταντζογλίου και ο υπεύθυνος του έργου. Νωρίτερα στην Περαία υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για την παραχώρηση 4 διαδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου σε αθλητικές ομάδες. Νέο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα με φόντο το Αιγαίο. Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, ενώ χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως διαμηνύει, θα αναδεικνύει σε Ευρώπη και διεθνείς οργανισμούς κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στο μαραθώνα ερευνάται υπόθεση πολυετούς εξαφάνισης ηλικιωμένης, ισορρός της οποίας φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της εγγονής της που είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της. Η αστυνομία ερεύνησε την αυλή του σπιτιού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο δικαστήριο ο 43χρονος πατέρας του Βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του Βρέφους, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Παράθυρο για συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνοντας λόγο για προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας να στηρίξουν μια ειρηνευτική λύση. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε επίσης για νέα δυναμική στις διπλωματικές προσπάθειες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία. Στη Σερβία αναμένεται αργά το απόγευμα ισορρός του Ράτκο Μλάντιτς, που καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σε ισόβια για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι η πολιτεία θα προσφέρει πλήρη υλικοτεχνική υποστήριξη και μέτρα ασφαλείας για την κηδεία, η τοποθεσία της οποίας θα αποφασιστεί αποκλειστικά από την οικογένεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
7: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος? Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
8: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
9: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στον FM 100. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 και αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, όπως λέγαμε και παλιά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον FM 100, στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης που σήμερα γιορτάζει. Συμπληρώνει 39 ολόκληρα χρόνια ζωής. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1987 όταν ιδρύθηκε το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης σε μια πρωτοβουλία των τότε δημάρχων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, του Μιλτιάδη Εύερτ, του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερτ και του δικού μας του Σωτήρη Κούβελα, για την ελεύθερη ραδιοφωνία. Ήταν ο 984 της Αθήνας και το FM 100 της Θεσσαλονίκης τα πρώτα ραδιόφωνα που εξέπεμψαν εκτός των κρατικών ραδιοσταθμών. 39 χρόνια λοιπόν σήμερα συμπληρώνονται, κύλησε πολύ νερό στα βλάκια από τότε, έγιναν πολλά, άλλαξαν πολλά, η τεχνολογία προχώρησε, το ραδιόφωνο όμως παραμένει το πιο αγαπημένο και το πιο φιλικό μέσο παγκοσμίως, δεν είναι μόνο δική μας έτσι διαπίστωση, και νομίζω ότι είναι από αυτά που θα επιζήσουν. Πέρασε στην ψηφιακή εποχή και το ραδιόφωνο φυσικά, αλλά συνεχίζει να παραμένει το πιο αναλογικό και το πιο αγαπησιάρικο μέσο επικοινωνίας.

Μέχρι αύριο μπορείτε να προμηθευτείτε με 7 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για την 90η ΔΕΘ ηλεκτρονικά. Από μεθαύριο και μετά η ηλεκτρονική πώληση ανέρχεται στα 9 ευρώ, ενώ αν πάτε στα ταμεία, αν βγάλετε εισιτήριο δηλαδή εκεί στην έκθεση, θα του πληρώσετε 12 ευρώ. Άρα λοιπόν μέχρι αύριο μπορείτε με 7 ευρώ να βγάλετε τα εισιτήριά σας για να γλιτώσετε 5 ολόκληρα ευρώ, δεν είναι μικρό το ποσό. Η έγκυρη λοιπόν ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων, εκτός από το ότι έχει χαμηλότερη τιμή, αναμένεται να συμβάλλει και στον περιορισμό των ουρών που παρατηρούνται κάθε χρόνο στα ταμεία και στην και ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών στην έκθεση, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και τις ώρες της αυξημένης προσέλευσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα διατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικό εισιτήριο και φοιτητών και ανέργων. Μόνο για αυτούς θα είναι στα 7 ευρώ, για τους υπόλοιπους θα είναι στα 9 ευρώ. Το εισιτήριο είναι ονομαστικό να πούμε και δεν μεταβιβάζεται, ενώ κατά την είσοδο εδέχεται να ζητηθεί και έγγραφο που πιστοποιεί την φοιτητική ιδιότητα ή την ιδιότητα του ανέργου. Μην βγάλετε δηλαδή εισιτήριο ανέργου ή φοιτητή αν δεν είστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η 90η ΔΕΘ, να θυμίσουμε ότι εγγενιάζεται αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο φυσικά της επετειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά ως τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, παρακαλώ. Με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, με δράσεις για όλη την οικογένεια, θεματικές και διαδραστικές εμπειρίες και φυσικά τις βραδινές συναυλίες των Music Events Live.

Λοιπόν, θέλω να σας πω και για αυτή την έκθεση 100 χρόνια μέλλον της ΔΕΘ, ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, που θα γίνει στο ΜΟΜΟΣ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που βρίσκεται εντός των χώρων της ΔΕΘ. Από 5 Σεπτεμβρίου έως 1η Νοεμβρίου θα διαρκέσει. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έκθεσης η είσοδος θα είναι δωρεάν, με το εισιτήριο της έκθεσης βέβαια. Και αυτό γιατί η 90η, παρόλο που λέγεται 90η, αλλά κάποιες εκθέσεις και λόγω των πολέμων και τα λοιπά δεν έγιναν, η έκθεση συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια. 90 εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν, αλλά γίνεται 100 χρονών, γιατί η πρώτη διεθνής έκθεση έγινε το 1926, έτσι για να το αποσαφηνίσουμε. Ένας αιώνας λοιπόν συνεχούς σχεδόν παρουσίας, εξέλιξης και προσφοράς στην οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, αποτελεί την αφετηρία για ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που δεν περιορίζεται μόνο σε μια ιστορική αναδρομή, αλλά στρέφει το βλέμμα και στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ΔΕΘ στην διοργάνωση με το ΜΟΜΟΣ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, παρουσιάζουν μια ειδικά σχεδιασμένη έκθεση με σύγχρονη μουσιολογική και μουσιογραφική προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή. Ζητώ συγγνώμη για το βράχνιασμα, αλλά εδώ ο κλιματισμός είναι στους μείον 500 και έχουμε γίνει λίγο κασάτι, αλλά δεν πειράζει. Από τις 5 Σεπτεμβρίου ως την 1η Νοεμβρίου, οι επισκέπτες της έκθεσης με τίτλο ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την χρονογραμμή της πορείας ενός θεσμού που υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης ιδεών, ανθρώπων, επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων. Θα θυμηθούμε από τις πρώτες μεγάλες καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στα περίπτερα της ΔΕΘ, όπως ήταν οι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις, η σύνδεση με όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνων βραχαίων κυμάτων, πολύ πριν το διαδίκτυο και τους δορυφόρους, αλλά και η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1960, παρακαλώ, έως τις σύγχρονες προκλήσεις βέβαια της ψηφιακής εποχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν τη διαδρομή ενός οργανισμού που συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων.

πόσες φορές αλήθεια έχουμε περάσει δίπλα από τα γνωστά γλυπτά της Νέας Παραλίας χωρίς να σταματήσουμε πραγματικά έτσι να τους ρίξουμε μια δεύτερη ματιά και χωρίς να ξέρουμε και τι είναι το καθένα. Αυτό έρχεται να αλλάξει το Σεπτέμβριο λοιπόν η Offstream, η οποία μεταφέρει το project σημεία συνάντησης έξω από τα μουσεία και μέσα στο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης. Από τις 16 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, τρία γνωστά γλυπτά της Νέας Παραλίας θα γίνουν αφορμή για τρεις διαφορετικές συναντήσεις με την τέχνη. Άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία θα μπορούν να γνωρίσουν τα έργα όχι απλώς κοιτάζοντάς τα, αλλά μέσα από την αφή, την παρατήρηση, τη συζήτηση και τη δημιουργική έκφραση. Πού θα γίνουν λοιπόν και πότε και σε ποια γλυπτά αυτές οι συναντήσεις? Οι τρεις αυτές συναντήσεις θα γίνουν Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στον κήπο των γλυπτών, στη Νέα Παραλία φυσικά, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στον κήπο των γλυπτών και πάλι, και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Περισσότερα θα πούμε και τις επόμενες ημέρες για αυτές τις συναντήσεις. Θα μάθουμε περισσότερα. Έχουν πάντως πολύ ενδιαφέρον σαν ιδέα και σαν υλοποίηση. Για να μάθουμε περισσότερα.

Μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τον αγαπημένο Γιάννη Πάριο στο Θέατρο Δάσους το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Έρωτας είναι θαρώ, ο τίτλος της παράστασης. Με περισσότερα από 50 χρόνια διάκοπης παρουσίας στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πάριος παραμένει ένα μοναδικό φαινόμενο. Και δεν θέλω να ακούσω τίποτε άλλο. Αυτό έτσι για κάποια σχόλια που έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για τον μεγάλο Γιάννη Πάριο, το σπουδαίο. Κάθε του εμφάνιση μετατρέπεται σε γεγονός, με τις συναυλίες του να σημειώνουν συνεχόμενα sold out και το κοινό να τον ακολουθεί με την ίδια αγάπη και αφοσίωση όπως την πρώτη μέρα. Με τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές και έχουν γίνει μέρος της προσωπικής ιστορίας χιλιάδων ανθρώπων, ο σπουδαίος ερμηνευτής προσκαλεί όλους εμάς σε μια μοναδική βραδιά το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Έρωτας είναι θαρώ. Και εγώ διάλεξα να ακούσουμε το «Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός», έτσι μου κάνει πιο ταιριαστό για αυτή την ώρα.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Μία από τις παραστάσεις που σίγουρα θα σας ενδιαφέρει να δείτε και θα καταλάβετε όταν σας πω και λίγο και την υπόθεση. Μια παράσταση που έχει ξεχωρίσει πολύ, έχει γίνει talk of the town όπως λέμε, ανεξάρτητα κράτη, ένα δημοσιογραφικό δράμα του Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και του Γιώργου Παλούμπη, έρχεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού του Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομορεαλισμό αλλά και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Τα ανεξάρτητα κράτη απέσπασαν θετικότατες κριτικές που καθιερώθηκαν αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας. Είναι μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας για να σχολιάσει πολύ καυστικά την διαπλοκή των ΜΜΕ και της εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει και για το σήμερα.

παρουσιάστηκε χθες το πρόγραμμα προβολών σινεμά στις γειτονιές με δωρεάν θερινό σινεμαδάκι σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι η νέα κινηματογραφική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης που μετατρέπει την πόλη μας σε έναν μεγάλο θερινό κινηματογράφο, φέρνοντας δωρεάν προβολές σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Η νέα αυτή πολιτιστική πρωτοβουλία του Δήμου προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συναντηθούν στις γειτονιές της και να μοιραστούν τη μοναδική εμπειρία του υπαίθριου σινεμά. Με επίκεντρο το δημόσιο χώρο και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου. Ξεκινά την 3η 8 Σεπτεμβρίου στον Αστικό Αμπελώνα, συνεχίζει στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Κάτω Τούμπα, στο παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρία στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, στην πλατεία Τερψιθέα, στο πάρκο Γαλοπούλου, στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ, στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου, στο πάρκο Πολυδόρου στην Ανοπόλη, στο πάρκο της Κρήτης Μινά Πετρικίου, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Το Άι Λαός που τόσο πολύ αγαπήθηκε και παρουσιάστηκε στο Θέατρο Γης, αυτή η πρωτότυπη παράσταση του Στέλιου Βραχνή, έρχεται στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε ή να το δούμε για πρώτη φορά. Σε σκηνοθεσία, όπως είπα, και ιδέα του Στέλιου Βραχνή, πρωταγωνιστούν η Γιώτα Φέστα, η Ιωάννα Πηλιχού, η Άλκης της Αγγελοπούλου και ένας εξαιρετικός θείασος. Θερμότατη λοιπόν και συγκινητικά φορτισμένη ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στην πανελλήνια πρεμιέρα του Άι Λαού στο Θέατρο Γης, καθώς και στις επόμενες παρουσιάσεις της παράστασης. Η παράσταση αυτή είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση που συνδέει τη μουσική κληρονομιά του Δημήτρη Λάιου και της Σωτηρίας Μπέλου με τις Τροάδες του Ευρυπίδη μέσα από έναν πολυμελή θίασο και δημιουργεί μια σκηνική σύνθεση για τη μνήμη, την απώλεια και τις συνέπειες του πολέμου που φαίνεται να βρίσκει ισχυρή ανταπόκριση στο κοινό. Η μουσική του Δημήτρη Λάγιου, η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η ιστορική ερμηνεία της Σωτηρίας Βέλου συνδέουν την αρχαία τραγωδία, δημιουργώντας έτσι ένα αναπρόσμενο διάλογο ανάμεσα σε ένα σύγχρονο ελληνικό μουσικό έργο και το Ευρυπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός. 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο

0: Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, έτσι να υποδεχθούμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου της έκθεσης. Εδώ εγχορδές και οργάνης πάντα στον FM 100. Χρόνια πολλά στον FM 100, στο ραδιόφωνο μας που σήμερα συμπληρώνει τα 39. Από την Δέσποινα Βιερίδου και το αφιερωμένο, πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Έπεται η αθλητική ενημέρωση με Σάκη Γκίνα και αμέσως μετά η Μέρη Λεριάννα. Είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
1: Έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει από αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των Αγενείων της 92ης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και σε έργα στους Αμπελόκηπους, ενώ το Σάββατο θα περιοδεύσει στα περίπτερα της έκθεσης με έμφαση στο περίπτερο της τιμόμενης χώρας της Ιαπωνίας. Το απόγευμα θα παρουσιάσει από το Βελίδιο την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την Κυριακή θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου. Το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, το 62% η κατασκευή, είπε μεταξύ άλλων. Προγραμματική σύμβαση για έργα αναβάθμισης στο Καφθαντζόγλιο στάδιο συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος του Καφθαντζογλίου και ο υπεύθυνος του έργου. Νωρίτερα στην Περαία υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για την παραχώρηση 4 διαδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου σε αθλητικές ομάδες. Νέο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση. Όπως διαμηνεί, θα αναδεικνύει σε Ευρώπη και διεθνείς οργανισμούς κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σε ποινή φυλάξης 7 μηνών με τριετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός που καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με σούπερ κάρ στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Απολογούμενος ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η επίδειξη ήταν απολύτως νόμιμη και ενταγμένη στη διοργάνωση, η οποία ωστόσο έδινε άδεια μόνο για στάθμευση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Στο Μαραθώνα ερευνάται υπόθεση πολυετούς εξαφάνισης ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της εγγονής της που είχε χάσει κάθε επαφή μαζί της. Η αστυνομία ερεύνησε την αυλή του σπιτιού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αίτηση απόρριψης του κατηγορητηρίου εις βάρος του κατέθεσε στην Αμερικανική δικαιοσύνη ο φυλακισμένος στις ΗΠΑ πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, επικαλούμενος στην ασυλία του ως αρχηγός κράτους. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του που συνελήφθησαν σε αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία με τη δίκη τους να έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027. Τουλάχιστον 1.280 νεκροί και περισσότεροι από 5.600 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής κατολίσθησης και πλημμύρας που έπληξε τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι πολίτες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ, στις 9 θα γίνει σέντρα. Από τα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη, η ευρεία νίκη του Ολυμπιακού στη Λάρισα επί της ΑΕΛ με 4-0 και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ νίκησε βέβαια εύκολα, όπως ήταν αναμενόμενο, στη Χρυσούπολη τον Έστω με 2-0. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Βόλος Καλαμάτα 2-2, Μαρκό και Φυσιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει νίκη ούτε φέτος στην πρεμιέρα της League Phase. Έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με τον Όφη στο γήπεδο της Τούμπας, ένα αγώνα που έγινε πολύ αργά, 14 και υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, με νεροποντή στο γήπεδο της Τούμπας, λόγος για τον οποίο καθυστέρησε και η έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ γενικώς είχε ευκαιρίες το πρώτο ημιχρόνο, δεν τις αξιοποίησε, με αποτέλεσμα να μείνει στον ένα βαθμό της ισοπαλίας και άρα να χρειάζεται να επιτείνει τις προσπάθειές του στη συνέχεια για να στους υπόλοιπους τρεις αγώνες της League Phase, έτσι ώστε φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι, να μπει στην πρώτη τετράδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

0: Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Θεσσαλονίκη, για τις ομάδες μας, για τον πρωταθλητισμό, για τους πρωταθλητές της Βορείου Ελλάδος, για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και αναφέρομαι βέβαια στο αθλητικό σπίτι της Βόρειας Ελλάδας, το Καφτατζόγλιο Στάδιο, στο οποίο από ό,τι φαίνεται θέμα χρόνου είναι πλέον η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε μετά την συνάντηση του Υπουργού Αθλητισμού με Γιάννη Βρούτση με τη διοίκηση του σταδίου και τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών. Έψαν οι σχετικές υπογραφές για την χρηματοδότηση ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ του έργου από την πολιτεία και αναμένεται μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, το οποίο θα σηματοδοτήσει και την έναρξη των εργασιών για το εθνικό στάδιο της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια στη φθορά του χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και για τον και για τους πρωταθλητές μας στη Βόρεια Ελλάδα, όσοι προπονούνται εδώ, και για τις ομάδες μας, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, που έχει δηλώσει από φέτος ως έδρα και το Καφτατζόγλιο και θα το χρησιμοποιήσει για όσα παιχνίδια το επιθυμεί, αν το χρησιμοποιήσει, και την που δεν φαίνεται ότι θα γίνει φέτος, γιατί η νέα Τούμπα αναμένεται από τη νέα χρονιά να μπει σε μια τελική φάση για την ανέγερσή της, αλλά και για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα για την πόλη αλλά και για την Βόρεια Ελλάδα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου Σταδίου, τον Στέργιο Μπαλοδήμο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε και βέβαια όταν μιλάμε για αθλητισμό στη Βόρεια Ελλάδα αμέσως όλα είναι συνυφασμένα με το Εθνικό Καφτατζόγλιο Στάδιο, το οποίο όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε, κύριε Πρόεδρε, τώρα επιτέλους να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναβάθμισης για να μπορέσει επιτέλους να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα. Και θέλουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μας πείτε από την σημερινή συνάντηση τι προέκυψε και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την αναβάθμισή του.
1: Πριν πούμε για το σήμερα, το οποίο φυσικά είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μπορέσει να γίνει εξ ολοκλήρου μια ανακαίνιση του Εθνικού Σταδίου, να πούμε ότι και σήμερα, το τελευταίο διάστημα, έχουν γίνει πράγματα με ιδίους πόρους του Καφτατζογλίου, έτσι δηλαδή και το εσωτερικό, το κλειστό που προπονούνται οι επαγγελματίες, αθλητές, οι πρωταθλητές μας. Ο υπόγειος στίβος που υπάρχει για τις δύσκολες μέρες έχει ανακαινηθεί. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα αρκετά. Σίγουρα τώρα τα πολλά είναι να γίνουν με αυτά τα 11 εκατομμύρια, τα οποία υπεγράφησαν σήμερα. Δηλαδή σημαίνει ότι είναι δεσμευμένα πλέον για το Καφτατζόγλιο. Σημαίνει ότι σε 40 με 50 ημέρες λογικά θα γίνει η δημοπράτηση για να γίνουν διαγωνισμοί του έργου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, όπως είπε και ο Υπουργός πολύ καλά σήμερα, ξεκινάνε άμεσα τα έργα. Και με ενστάσεις δεν φεύγουμε πολύ πίσω, αλλά σίγουρα καλό θα ήταν να μην υπάρξουν ενστάσεις, οπότε να προχωρήσει η ολική ανακαίνιση του Καφτατζογλίου. Θυμάστε, γνωρίζετε τι περιλαμβάνει. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Μην κουράζουν τον κόσμο, δεν ξέρω αν θέλετε να σας τα πω.
0: Αν μπορείτε να τα επαναλάβετε, κύριε Πρόεδρε.
1: Λοιπόν, επιγραμματικά τα πολύ μεγάλα κονδύλια είναι όλα τα καρεκλάκια που έχουν γίνει να αλλάχθουν. Είναι ο στίβος ο οποίος θα γίνει υψηλών προδιαγραφών για να μπορεί να πάρει ξανά μεγάλα meeting το Καφτατζόγλιο. Είναι φυσικά τα αποδυτήρια. Είναι οι ηλεκτρονικοί πίνακες οι οποίοι θα μπουν καινούργοι. Κάτι που αφορά φυσικά και ποδόσφαιρο αλλά και στίβο φυσικά. Θα γίνει η ειδική κατασκευή, καινούργια κατασκευή για να φεύγουν τα νερά στο κεντρικό, στο Καφτατζόγλιο, για να μην μαζεύει πλέον το χόρτο και να έχει τα προβλήματα που έχει στο παρελθόν. Και ό,τι γίνει στο κεντρικό στάδιο, γίνεται και στο βοηθητικό. Οπότε αυτομάτως θα έχουμε δύο ίδια γήπεδα, για το στίβο τώρα μιλάω κυρίως, έτσι. Θα έχουμε δύο ίδια στάδια στα οποία μπορούν να φιλοξενηθούν από πανελλήνιους αγώνες μέχρι και μεγάλα Grand Prix στίβου που είναι και το όνειρό μας.
0: Ενστάσεις γιατί μπορεί να γίνουν, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν γνωρίζω καθόλου. Λέω ακριβώς τα λόγια.
0: Ναι, και εγώ απλά μου προκάλεσε και εγώ όταν το διάβασα.
1: Νομίζω οι ενστάσεις είναι ότι, παράδειγμα, το πήρε μια εταιρεία και μπορεί να πει γιατί το πήρε αυτό και όχι ο άλλος.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι, αυτά τώρα τα έργα, επειδή είναι, καταλαβαίνει, είναι τόσο μεγάλα, μπορεί να κατεβούν μόνο νομίζω οι τεράστιες εταιρείες και να τα πάρουν, διότι θέλουν πιστοποιητικά, θέλουν ταχύτητα λειτουργίας κτλ. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς όπως μου το είπαν, το λέω. Θεωρητικά σε τέτοια έργα του υπερταμείου, που γι' αυτό γίνονται γρήγορα και το λέγαμε από πέρσι, θυμάστε, και δεν πίστευε ο κόσμος, δεν γίνονται ενστάσεις και τέτοια. Προχωράνε και να υλοποιηθούν γρήγορα τα έργα.
0: Ωραία. Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι? Δηλαδή με βάση αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, ας πούμε.
1: Τίποτα. Σε maximum ένα χρόνο μετά τα έργα θα είναι έτοιμα. Τα έργα δεν έχουν τόσο μεγάλο ορίζοντα ολοκλήρωσης. Δεν είναι χρονοβόρα. Θα πρέπει στο κατάλληλο timing και σύμφωνα με το πρόγραμμα και του Ηρακλείου που παίζει φέτος να μπαίνουν και να γίνονται οι δουλειές. Τα καρεκλάκια, ας πούμε, δεν ενοχλεί κανένας να παίζει ο Ηρακλής και να γίνονται. Το σύστημα, φαντάζομαι, του ανακατασκευής από κάτω, το υπόβαθρο, ας το πούμε, του χόρτου, θα πρέπει να γίνει καλοκαίρι. Δηλαδή, κάποια πράγματα και σήμερα να υπήρχαν τα κονδύλια, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε σήμερα, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Είναι να γίνουν στο timing.
0: Mm-hmm. Ο Ηρακλής δεν θα βγει, να βγει που να πάει. Θα γίνονται παράλληλα τα έργα. Και,
1: ο Ηρακλής, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα ενοχληθεί καν από αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε. Mm-hmm.
0: Πότε αναμένετε να ξεκινήσουν? Αναμένετε, εκτίμηση, κύριε Πρόεδρε, αν δεν υπάρχουν εμπόδια και προβλήματα.
1: Η δική μου εκτίμηση είναι τον Ιανουάριο θα ξεκινήσουν κανονικά τα έργα. Έτσι το βλέπω. Έτσι, πώς έβαλα τις ημερομηνίες που μου είπε και το υπερταμείο, μας είπαν και από το Υπουργείο, εγώ βλέπω τον Ιανουάριο γιατί να μην ξεκινήσουν τα έργα.
0: Μάλιστα. Άρα, τον Ιανουάριο του 2027 λογικά θα έχουν ολοκληρωθεί και όλα. Δηλαδή, θα έχουμε...
1: Έτσι και αλλιώς το υπερταμείο είχε μέσα ότι μέσα στο 2028 να έχει παραδοθεί και το τελευταίο έργο.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε ένα καφτατζόγλιο λειτουργικό πλέον και με μία πιο σύγχρονη εικόνα, φαντάζομαι.
1: Ένα σύγχρονο, έτσι. Ένα σύγχρονο καφταζόγλιο. Και τώρα είναι λειτουργικό, απλώς δεν είναι, κάποια πράγματα είναι του 2003, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Επίσης, τώρα είναι πολύ σημαντικό, θα πάμε και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και στους πρωταθλητές μας. Να πάμε τώρα στις ομάδες. Είπε ο κύριος Βρούτσης ότι, υπενθύμησε μάλλον, πως όσα χρήματα δαπανάει η ΠΑΕ Ηρακλής, για παράδειγμα, για να αναβαθμίσει το γήπεδο, θα συμψηφιστούν με τα έξοδα των υποχρεώσεών της προς το γήπεδο, το ενίκιο δηλαδή, και θα αφαιρεθούν. Έτσι. Και κάτι ανάλογο θα γίνει όταν χρειαστεί να μετακομίσει εκεί ο ΠΑΟΚ λόγω
1: της... Αν και όποτε έρθει και ο ΠΑΟΚ, φυσικά το ίδιο θα γίνει, ναι.
0: Μάλιστα. Επίσης, το καφτατζόγλιο θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αν παίξει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ του χρόνου, για παράδειγμα,
1: ή και
0: ο Ηρακλής, ναι, μακάρι να το ευχηθούμε, θα χρειαστεί να έχει εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του UEFA. Θα είναι, λέτε, θα είναι τέτοια η σταδιοποίηση των έργων ώστε να κατευθυνθεί προς τα εκεί το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή...
1: Ξέρω ότι μέσα στο υπερταμείο, αυτό που όταν γίνονται τώρα οι μελέτες που ολοκληρώνονται και θα βγουν, θα δημοποιηθούν, συμμετέχει και ο Ηρακλής και νομίζω και ο ΠΑΟΚ και γενικά οι ομάδες, να το πω, η Super League, γιατί έχει πει τις προδιαγραφές που θέλει και η UEFA. Ναι. Οπότε δεν θα χρειαστεί κάτι εξτρά να γίνει, εκτός αν είναι κάτι εξτρά που ζητάει του χρόνου, ας το πούμε, η UEFA.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η ενημέρωση που έχουμε είναι, έτσι για να είμαι ξεκάθαρος, ότι έχουν προβλεφθεί τα αυτά που θέλει η UEFA για να παίζει μια ομάδα στην Ευρώπη.
0: Είναι μέσα στο πακέτο των έργων. Και προφανώς θα δοθεί μια προτεραιότητα ώστε αυτά τουλάχιστον να έχουν προχωρήσει μέχρι το καλοκαίρι, ώστε να πάρει και το καφτατζόγλιο, αν και εφόσον, ας πούμε, απαιτηθεί, άδεια διεξαγωγής ευρωπαϊκών αγώνων. Τώρα, από εκεί πέρα, είπε και μάλλον αναφέρατε και εσείς σήμερα κατά διάρκεια των δηλώσεών σας, ότι για τον χλωοτάπητα του γηπέδου, του κεντρικού γηπέδου που είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι ένα έργο που έχει αναλάβει να κάνει ο Ηρακλής με σύμβαση, έτσι δεν είναι?
1: Σε άθλια κατάσταση είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο σύντομος ο χρόνος. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα και η εταιρεία που το κάνει, που είναι μια μεγάλη εταιρεία που έχει κάνει και του ΠΑΟΚ, έχει κάνει και στην Αθήνα όλα τα μεγάλα γήπεδα κτλ., διαβεβαιώνει ότι στον χρόνο που πρέπει θα είναι τέλειο.
0: Το γήπεδο. Αν και δεν σας αφορά, κύριε Πρόεδρε, γιατί σας αφορά. Το έχει αναλάβει να το κάνει ο Ηρακλής μεσή.
1: Ακούστε, εμάς μας στεναχωρεί. Εγώ, επειδή ήμουν και αθλητής και είμαι ακόμα και τώρα στην ηλικία μου, ξέρουμε ότι στον αθλητισμό πρέπει κάθε χρόνο να το βλέπουμε ξεχωριστά. Αυτή τη χρονιά, λοιπόν, εμείς πραγματικά είμαστε αφοσιωμένοι όσο μπορούμε να βοηθήσουμε το καλό του Ηρακλή, που ο Ηρακλής είναι σήμερα στο γήπεδό μας, εκτός του Στίβου. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο γήπεδο να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει τα ξέρετε με τα δημόσια έργα, ότι πάνω από 30.000 ευρώ όλα τα έργα πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν εμάς η Super League είπε ότι δεν κάνει ο χλωοτάπητας ο περσινός, που είχε ο Ηρακλής, έπρεπε το Μάιο-Ιούνιο να γίνει κάτι. Το μόνο που μπορούσε να γίνει είναι να το κάνει ο Ηρακλής και να συμψηφιστεί με τα ενίκια του. Mm-hmm. Και έτσι προχώρησε αυτή η δουλειά. Τουρνικέ και το χορτάρι είναι αυτά που κάνει ο Ηρακλής. Το ιατρείο, το καινούργιο που θα μπει το εξωτερικό, που στοιχίζει αρκετά πολλά λεφτά. Οι πάγκοι που θα αλλάξουν, τα κάγκελα που θα γίνουν σωστά για να μπορεί να επιτραπεί για αγώνα πρώτη εθνική, Super League. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει και τα κάνει το Καφτατζόγλου. Το χόρτο λοιπόν όμως είναι μια υποχρέωση του Ηρακλή. Είναι κάτι που έχει αναλάβει ο Ηρακλής, οπότε ο Ηρακλής παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμά του.
0: Είναι πολύ καλό ότι τα διευκρινίζει όλα αυτά, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει επαρκή πληροφόρηση, ο καθένας λέει ότι να είναι. Έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία ο Ηρακλής, γιατί επιτελείται ένας άθλος τώρα. Ξέρετε, εσείς τώρα, ο Ηρακλής φιλοξενείται εκεί. Είναι η μοναδική ομάδα η οποία θα παίζει μέχρι τη διακοπή, συνέχεια εκτός έδρας. Έπαιξε στο κύπελλο. Παγκόσμιο φαινόμενο. Ενώ έπαιξε στο κύπελλο, ήταν γηπεδούχος με τον Όφη, έπαιξε εκτός έδρας. Και στο πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας. Δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας. Είχε ζητήσει, γιατί υπήρχε ας πούμε η εκτίμηση ότι θα ήταν έτοιμο μετά τη δεύτερη αγωνιστική, θα ήταν έτοιμος ο Κλωροτάπητας. Επειδή είδαν οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι δεν θα είναι έτοιμος, τρίτη αγωνιστική πάλι εκτός έδρας, γιατί έγινε ανταλλαγή έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, ούτως ώστε στο δεύτερο γύρο ο Ηρακλής να παίξει εντός έδρας. Και την τέταρτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο, 12 Σεπτεμβρίου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εκτός και αν είναι κανένα θαύμα και είναι έτοιμος ο Κλωτάπτας, πάλι θα παίξει εκτός έδρας. Δηλαδή κάπου στο Παθεσσαλικό που έχει δηλώσει, για παράδειγμα. Μας λέτε όμως ότι δεν είναι αυτό ευθύνη της διοίκησης του Καφτατζογλίου, είναι κάτι το οποίο είχε αναλάβει η ίδια η ΠΑΕ Ηρακλής.
1: Ξαναλέω, είναι μεταξύ του Ηρακλή και της εταιρείας. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Δυστυχώς δεν είναι ότι μας χαροποιεί εμάς ή ότι εμείς χαιρόμαστε να γίνεται αυτό το πράγμα. Προς Θεού. Εμάς η χαρά μας είναι να παίξει ο Ηρακλής εδώ, να πάει καλά, να γεμίσει κόσμο, το γήπεδο. Θα είμαστε καθόλου έτοιμοι στα υπόλοιπα. Δυστυχώς όμως υπάρχει καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Σχετικά με τον ΠΑΟΚ, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Ο ΠΑΟΚ έχει συνάψει συμφωνία για να χρησιμοποιεί από φέτος, αν χρειαστεί, το Καφτατζόγλιο σε όσους αγώνες θέλει, έτσι δεν είναι, τα λέω σωστά ή όχι?
1: Έχει υπογράψει μια συμφωνία, mm-hmm, που θα μπορούσε ως β' έδρα. Αυτό γινόταν πάντα όμως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σχεδόν η β' έδρα σε μια ομάδα ιστορικά, αν το δούμε πάντα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό έχει υπογράψει, πάντα γινόταν αυτό το πράγμα. Τι να σας πω, τώρα εδώ βρισκόμαστε. Και εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς θα υπάρξει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τη φετινή χρονιά. Είδαμε ότι για φέτος, ό,τι λέγαμε, ήταν πάρα πολλές κουβέντες και τελικά δεν πρόλαβε να γίνει κάτι.
0: Ναι. Είναι σαφές αυτό. Για παράδειγμα, να μας διευκρινίσετε και αυτό, γιατί τα ξεκαθαρίζετε όλα και είναι πολύ χρήσιμο, πολύ χρηστική η κουβέντα, ώστε να υπάρχει μια σωστή εικόνα για την κατάσταση στο Καφτατζόγλιο. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον έρθει στο Καφτατζόγλιο και απαιτηθεί να στεγαστεί εκεί για την επόμενη χρονιά, λόγω της ανακατασκευής της Νέας Τούμπας, έχετε... Μέσα στη συμφωνία έχουν περιγραφεί τα έργα που θα αναλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ και θα συμψηφιστούν με το ενίκιο του?
1: Ξαναλέω, όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο είναι, στον αθλητισμό πάντα μιλάμε, μακριά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν σας το λέω τώρα ως Καφτατζόγλου, σας το λέω έτσι ως ένας άνθρωπος της αγοράς που τόσα χρόνια ήμουνα. Πρώτα θα πρέπει να πει ότι οριστικά ξεκινάω τότε και κάνω το καινούργιο γήπεδο μου, για να πει ο άνθρωπος ή ο οργανισμός, να πει ότι έρχομαι, πηγαίνω σε ένα άλλο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Και τότε να.
1: Ναι, μα τότε θα έχουν ουσία όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί καταρχάς, όσο αργεί αυτό το πράγμα, το όφελος για όλες τις ομάδες είναι ότι θα τα έχουμε φτιάξει όλα τέλεια. Η πολιτεία θα έχει φτιάξει όλα τέλεια στο Καφτατζόγλιο.
0: Και δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα πάνω.
1: Ακριβώς. Αν έχουν γίνει τα δημοσιογραφικά όπως πρέπει, αν έχουν γίνει τα καρεκλάκια όπως πρέπει, αν έχουν γίνει ο φωτισμός όπως πρέπει, αν έχει γίνει το χόρτο όπως πρέπει, όποια ομάδα και να θέλει να έρθει να παίξει στο Καφτατζόγλιο, η Εθνική Ελλάδος να έρθει να παίξει, που εμάς ευχή μας είναι αυτό, θα είναι όλα έτοιμα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι. Μπορεί να μην χρειαστεί να κάνει και τίποτα πάω. Δηλαδή τουλάχιστον κάτι απαραίτητο, ας πούμε.
1: Όχι, φυσικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που μας είπατε, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον. Όταν έχουμε να δούμε αγώνα της εθνικής ομάδας στο Καφτατζόγλιο πάρα πολλά χρόνια, όπως επίσης και μεγάλους διεθνείς αγώνες, γίνονταν το Μπρούνο Ζάουλι, Μια πολύ επιτυχημένη αυτά διοργάνωση. Αυτά σε ένα χρόνο που θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, θα καλύπτονται οι απαιτήσεις για τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις, είτε ποδοσφαίρου είτε στίβου.
1: Αυτά θα αργήσουν λίγο, γιατί ξέρετε το καλεντάρι είναι 3-4 χρόνια πριν για να τα κλείσεις. Ναι. Αλλά πανελλήνια από τα αθλήματα θα φέρουμε οπωσδήποτε και γρήγορα, που είναι πολύ σημαντικό κι αυτό, να ξεκινήσουμε έτσι. Και μετά να βάλουμε στο καλεντάρι και κάποιες διεθνείς οργανώσεις στο στίβο και κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις σημαντικές στο ποδόσφαιρο. Η εθνική, να ξέρετε, είχε πολύ μεγάλη διάθεση πολλές φορές να έρθει να παίξει, γιατί είναι και καλή έδρα πάντα το Καφτατζόγλου και φιλόξενη. Αλλά δεν ήταν εγκατελειμμένο το στάδιο και πάτε τόσα χρόνια και δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να αγωνιστεί η εθνική ομάδα εδώ.
0: Ναι. Φανταζόμαστε και ελπίζουμε ότι μόλις θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλου θα δούμε και πάλι την εθνική, γιατί ήταν μια ιστορική έδρα για την εθνική το Καφτατζόγλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Είπε σήμερα ο υπουργός κάτι πολύ σωστό. Ότι δυστυχώς στο δημόσιο τομέα, όποιος τον έχει ζήσει, μπορεί σήμερα να πούμε κάτι πολύ ωραίο και σωστό. Και αυτό δυστυχώς θέλει χρόνο ρήμανσης. Γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως είναι ένας επιχειρηματίας που μπορεί να πει: εγώ αύριο φτιάχνω αυτό. Θέλει έγκριση, θέλει εκταμείες των χρημάτων, θέλει διαγωνισμού συνήθως, γιατί τα χρήματα είναι περισσότερα. Και πάντα μιλάμε από το σήμερα ότι έχουμε μια ιδέα. Εγώ έτσι άρχισα να το καταλαβαίνω. Ότι για μια ιδέα που θέλει πάνω από 30.000 ευρώ, έτσι, σήμερα να σας πω ότι θα το κάνω, μου λέτε μια φανταστική ιδέα τώρα. Και λέω: πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν τα χρήματα. Από αυτό που μου λέτε τώρα εσείς για να γίνει και να τελειώσει αυτό το πράγμα, θέλει περίπου ένα χρόνο.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή η γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου.
1: Είναι όλη η διαδικασία. Είναι διαδικασία. Και εγώ εκνευρίζομαι δυστυχώς ακόμα και τώρα, αλλά είναι η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι πήρε και έκανε αυτό το έργο και το έδωσε στο αρχείο γνωστό.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το εμπόδιο που δεν.
1: Υπάρχει εμπόδιο ότι πρέπει να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, να γίνει ο διαγωνισμός, να μην υπάρχει και ένσταση, να μην είναι και να γίνει η δουλειά.
0: Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, τώρα είναι κάτι που επίσης δεν περνάει από το χέρι σας, αλλά γιατί υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και οφείλουμε να το ρωτήσω. Λένε τώρα. Ο κύριος Υφυπουργός ανακοίνωσε και σήμερα ότι το Καφτατζόγλιο μετά την τέλεση των έργων και την ολοκλήρωσή τους και την αποπεράτωσή τους θα γίνει το ΆΚΑ της Βόρειας Ελλάδας. Λένε πολλοί, το λέει εδώ και 2 χρόνια. Για ποιο λόγο έχουμε καθυστερήσει, λέτε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο της γραφειοκρατίας, της δημοπράτης, ποιοι είναι οι λόγοι?
1: Είναι όλο αυτό και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι. Αν θυμάστε, αυτό το είπε τον Ιούνιο, τον περσινό Ιούνιο, εγώ ανέλαβα τότε. Και ανέλαβα με αυτήν την υπόσχεση ότι θα βοηθήσει. Και έτσι τριγκαρίστηκα και εγώ να το κάνω. Καμία σχέση. Εγώ δεν είχα ξαναμπεί στο δημόσιο ζωή μου σε τίποτα. Mm-hmm. Και ούτε είναι η θέση μου έμιστη. Έτσι. Προσφέρουμε για να μπορέσει να γίνει το καλό της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα. Εδώ ζούμε, εδώ μεγαλώσαμε. Και τι λέμε. Μου εγγύθηκαν τότε ότι υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκταμειωθούν για το Καφτατζόγλιο. Και ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τότε ανακοινώθηκε πρώτη φορά αυτό το ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος που έχει μια δόση υπερβολής, αλλά δεν είναι και αλήθεια. Γιατί αν εξαιρέσουμε το μπάσκετ και τον υγρό στίβο, όλα τα άλλα αθλήματα τα καλύπτει το Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω είναι να προχωρήσουμε σε αυτά τα πράγματα και γιατί όχι, πρώτα σας το λέω τώρα πρώτη φορά, είναι σκέψη δική μου αυτών των ημερών. Μήπως μπορέσει να γίνει, υπάρχουν τετραγωνικά, και ένα γήπεδο μπάσκετ, το οποίο φυσικά θα χρησιμοποιεί και ο Ηρακλής. Ως γείτονας εκεί πέρα, αν είναι μεγαλύτερο και καλύτερο από το Ιβανόφιο, μήπως μπορέσει να γίνει και ένα γήπεδο μπάσκετ εκεί πέρα μέσα.
0: Κάτι τώρα μας δίνετε είδηση, κύριε Πρόεδρε. Όταν λέτε
1: όχι είδηση, είναι σκέψη ακόμα.
0: Σκέψη, ναι, όχι. Okay.
1: Τα χρονοδιαγράμματα είναι ακριβά. Εγώ λέω αυτό, γιατί λέμε ο ΆΚΑ, ωραία. Τι έχει το ΆΚΑ? Το ΆΚΑ έχει σίγουρα το στίβο, έχει το ποδόσφαιρο, έχει κολυμβητήρια που και αυτό είναι αξιοζήλευτο, αλλά εδώ εμείς παλεύει η πολιτεία να ανοίξει το εθνικό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί όχι, μήπως γινόταν και κανένα γήπεδο μπάσκετ ακόμα και να υπήρχε. Να ήταν όντως ο ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Αυτό υπάρχει ο χώρος.
1: Υπάρχει ο χώρος. Εκεί αριστερά από μετά το στίβο, μετά τις ρήψεις, αν θυμάστε, που ήταν ένα πάρκινγκ. Αυτό ανήκει στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Και γιατί όχι να το δούμε λίγο με ηρεμία να γίνει. Ξαναλέω, είναι η ιδέα. Εδώ βλέπετε ότι πράγματα που έχουν αποφασιστεί θέλουν 2 χρόνια. Η ιδέα θέλει και παραπάνω, αλλά σίγουρα αξίζει να τη μελετήσουμε.
0: Τι συζητήσατε αυτή την ιδέα σας, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Υφυπουργό ή με κάποιον αρμόδιο?
1: Όχι δεξιοδικά, μόνο σαν φωτοβολίδα. Αυτό θέλει μολύβι και χαρτί για να το παρουσιάσει στο Υπουργείο, να δούμε ότι το πράγμα αξίζει τον κόπο. Ξέρω καλά ότι ο Υπουργός Το έχετε δει αυτό το πράγμα. Όλες τις ομάδες και όλους τους συλλόγους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, είναι δίπλα και θέλουν να γίνονται πράγματα. Έχουν ανακαινιστεί τα πάντα επί της Υπουργίας του. Σε όλη την Ελλάδα, στα νησιά, χαμός γίνεται, έτσι. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα, δεν ξέρω κάποιος που μπορεί να είναι οτιδήποτε κόμμα και αυτά, δεν νομίζω ότι αυτός ο Υπουργός είναι να του κάνουμε κριτική για αυτό το πράγμα. Είναι ανοιχτό σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα αθλήματα.
0: Διαπιστώσατε ότι αυτή η ιδέα έγινε δεκτή, ας πούμε, με θέρμη ή με... ξέρω πώς...
1: Ξαναλέω, μη πω κάτι παραπάνω. Είναι ακόμα ιδέα, έτσι λίγο εσωτερικά, μέσα στο Καφτατζόγουλιο, που αρχίζαμε να τη συζητάμε εδώ και λίγες μέρες. Μπορώ να σας πω ότι είναι και λίγο ιδέα των ανθρώπων του μπάσκετ του Ηρακλή, που θέλουν το καλό του Ηρακλή. Είναι όμως λίγο πρόημο. Ας το έχουμε εδώ να δούμε τι μπορεί να γίνει, λίγο με τα μέτρα που χτίζονται, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Και όταν θα είναι πιο... Ας αρχίσουν να γίνονται επιτέλους τα έργα που είναι τα αυτά που τα έχουμε τώρα εγκεκριμένα και τα χρήματα υπάρχουν και έχουν δεσμευτεί για το Καφτατζόγλιο. Και όλα θα πάρουν τον δρόμο.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Εάν υποτεθεί ότι αυτή η λαμπρή ιδέα και πάρα πολύ ωφέλιμη για τον αθλητισμό της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα και του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι συνυφασμένη με το μπάσκετ και είναι μπασκετομάνα. Θα μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο το οποίο θα είναι, ας πούμε, κάποιων χιλιάδων θέσεων που θα μπορούν να διεξαχθούν και ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Δέστε τώρα, εσείς με κάνετε τώρα να απαντάω σαν πολιτικός σε κάποια που εγώ δεν είμαι πολιτικός.
0: Σωστό, ναι, αφήστε το.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει, δεν θα γίνει ένα γήπεδο, ας πούμε, το οποίο θα εξυπηρετεί κάποιες περιφερειακές ανάγκες, εάν γίνει αυτό, λέω.
1: Αν είναι να γίνει, πρέπει να γίνει ένα γήπεδο το οποίο θα είναι ανώτερο από γήπεδα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, ώστε να φιλοξενήσει πράγματα όπως και την εθνική ομάδα κτλ. Αν θέλουμε να λέμε για ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι έτσι εύκολο. Θέλει τα τετραγωνικά, θέλει λοιπόν. Είναι η ιδέα. Ας το πούμε ότι είναι ένα από τα όνειρα της διοίκησης τώρα αυτό.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να έχουν ξεκινήσει τα έργα και να βρίσκονται, να έχουν προχωρήσει και με γοργό ρυθμό. Ευχαριστούμε. Έτσι, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Η είδηση που προέκυψε από την συνέντευξη, από τη συνομιλία με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Καφτατζογλίου Σταδίου, τον Στέργιο Μπαλοδήμο, είναι ότι υπάρχει σκέψη των ανθρώπων του Καφτατζογλίου αλλά και των ανθρώπων της ΚΑΕ Ηρακλής, του μπάσκετ του Ηρακλή. Υπάρχει σκέψη και μάλιστα συζητήθηκε έτσι ακροθυγώς με τον υφυπουργό και με τους αρμοδίους που ήρθαν σήμερα στο Καφτατζόγλιο, εφόσον όταν ολοκληρωθούν τα έργα, να γίνει, αφού μιλάει ο υπουργός, ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, για ο ΆΚΑ της Βόρειο Ελλάδας, να έχει και ένα γήπεδο μπάσκετ μέσα το Καφτατζόγλιο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί και ευρωπαϊκούς αγώνες και τους αγώνες της εθνικής ομάδας και τους αγώνες του Ηρακλή. Πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να προχωρήσει αυτή η ιδέα, γιατί η Θεσσαλονίκη σε επίπεδο γηπεδικών εγκαταστάσεων στο μπάσκετ είχε το παλέ και έμεινε εκεί.

0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Θεσσαλονίκη FM100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Επανήλθαμε και επιστρέφουμε στο κύπελο Ελλάδας, αυτό τον αγώνα ο οποίος ήταν τελικά μεταμεσονύχτιος, έτσι μπορούμε να τον πούμε, γιατί τελείωσε, ολοκληρώθηκε μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, με αυτό το έτσι πολύ παράδοξο χρονοδιάγραμμα του κυπέλου. Αγώνας ποδοσφαίρου 10 και 4, ούτως η Champions League. Τα μάτς ξεκινούν 10 παρατέταρτο, εκεί το αργότερο. Σε κάθε περίπτωση έγινε αυτό το μάτς υπό αντίξωες συνθήκες, ολοκληρώθηκε μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, γιατί άρχισε να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, ούτως ή άλλως τα ολοκληρώνονταν μετά τις 12, γιατί υπήρχαν και καθυστερήσεις, τώρα πήγε αρκετά μετά τις 12. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα κυπέλλου με τον Όφη.
1: No, I don't care. It's true that we were in a good moment, but we were going down the last 4 or 5 minutes, and so it was the moment to do the change and put the two striker, because it was very difficult to play, and on the left it was impossible, because on the left at the beginning you can play, but from minute 60 more or less was impossible. So for Tyson was more difficult, and then we had more power to run, because we have to run to win the second ball. In football, you never know. Maybe if I didn't do the change, we win. It's possible. Or we continue to have opportunity. We have to score. This is the the most important things.
2: Ένιωσα ότι τα 4-5 τελευταία λεπτά πριν προχωρήσω στις αλλαγές άρχισε να πέφτει η απόδοσή μας. Και έκρινα πως ήταν η ώρα για αλλαγές. Από την αριστερή πλευρά ήταν αδύνατο να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τάισον, καθώς έπαιζε από την αριστερή πλευρά και ήταν αρκετά κακός αγωνιστικός ο χώρος εκείνο το κομμάτι. Μπήκε ο Χατσίδης, έδωσε ενέργεια, διεκδίκησε δεύτερες μπάλες. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί, αν δεν έβαζε δεύτερο φόρ, να σκοράραμε και να παίρναμε την νίκη. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι έπρεπε να σκοράρουμε και δεν το κάναμε.

0: there is an issue about the management of the energy of the team, because we had in front of you a very important game against Panathinaikos, and especially about Kenny, who is the only one the right back in the team. And how do you have in your mind this to manage the situation with the right back in your team?
1: Yes, we always have to think in all the matches that we have, and also some substitution. But about Kenny, it was playing very good. We don't have an attacking fullback. We can manage it with Aritz Rustondo that can play there. But well, Kenny in this moment is good. He feels very good, and he can manage for now this situation. Then when he become more tired, we are going to handle it with Aritz, or we also have Kosidis that can play there.
2: Σκεφτόμαστε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τον Κέν, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μας δίνει πάρα πολλές βοήθειες σαν ένα επιθετικό fullback, που δίνει πάρα πολλές βοήθειες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο Ελουστόντ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, το έχει κάνει στο παρελθόν. Σε αυτή τη φάση ο Κένι παίζει πάρα πολύ καλά. Εάν έρθει κάποια στιγμή η κούραση, τότε θα έρθει στο μυαλό μου το να χρησιμοποιήσω είτε τον Αρίτζ είτε τον Κοσίδη, ο οποίος είναι και αυτός μια έξτρα επιλογή για την δεξιά πλευρά της άμυνας. Αλαθαίο.
3: Αν θα ήθελα να μας κάνει ένα σχόλιο για το ντεμπούτο του Ούγκρισιτς, που είναι και η μεταγραφή, αλλά και για τον Παταούλα, που είναι και από τις ακαδημίες. Θα κάνει και αυτός το ντεμπούτο του.
0: A comment about the first the debut of Ούγκρισιτς and the debut of Παταούλας.
1: Ούγκρισιτς was very good match. He show us what he is able to do, because he filled the box very good. The box, very good. He had a very, very big opportunity to score in the first half, and I think that he played good match, also knowing that he doesn't train a lot with us.
2: Όσον αφορά τον Ούγκρισιτς, ήταν πάρα πολύ καλός. Μας έδειξε ότι είναι ικανός να κάνει. Ένιωσε την αντίπαλη περιοχή, πάτησε την αντίπαλη περιοχή. Είχε μια σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, παρόλο που δεν βρίσκεται πάρα πολύ καιρό με το υπόλοιπο συνολό με την ομάδα μας.
1: And about Bada, as I say after the match against Atromitos, he's a very good player, he's training very good, and I think that he simply show the good player that he is.
2: Όσον αφορά τον Παταούλα, όπως είπα και μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο, είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Όφη έδειξε το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Αναγκώστα.
4: Έφυγε από το παιχνίδι ο Σανταμαρία κάποια στιγμή, γιατί είχε στομαχικές διαταραχές, όπως ακούσαμε και από τη μετάδοση. Στην πορεία, στο φινάλε, έχασε και τον Τέιλορ με αποβολή. Οπότε δεν ξέρω αν τον προβληματίζει η κατάσταση του Σανταμαρία, με δεδομένο δεν θα έχει και τον Τέιλορ και είναι δύο απώλειες στον ίδιο χώρο, στο κέντρο.
0: Δεν προβλήμα με Σανταμαρία. And if you think about the game on Sunday against Panathinaikos, because Taylor also will not be available, and Σανταμαρία had a problem during this game. If you think about this and about the middle.
1: Santa asked me to be substituted, so, but it's not anything, I hope, not something big, so I think that we are going to have him against Panathinaikos. Well, we are going to think about it and solve every problem. We are in a moment that we are paying probably the lot of minutes that we put to some players that were not ready to play all these minutes, so we have to manage the physical condition. But this is football, we are in this situation, we have to pass these tough matches that we have to arrive to the international break, and this is our target, and we have to begin against Panathinaikos with the player that we have to play. We are going to compete and do a great match.

0: Ο Σάντα Μαρία μου ζήτησε σε κάποια φάση του αγώνα αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ πως αυτό το κομμάτι της σεζόν πληρώνουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάποιους παίχτες παραπάνω από όσο ενδεχομένως σε αυτό το σημείο της σεζόν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνιστούμε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ΆΚΑ. Έλα, Γιώργο.
1: Κότσε, πρόσφατα αποχώρησε ο Γκόμες, ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζατε και του είχατε δώσει και ενεργό ρόλο στα πρώτα παιχνίδια. Αν θεωρείτε ότι αυτός ο δανεισμός θα μπορέσει να τον ωφελήσει, και επειδή χθες δεν είδαμε στην αποστολή το Σορετήρι, αλλά σήμερα έπαιξε κιόλας και ήταν στην αποστολή, αν είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής που υπολογίζεται και χαρήκατε με την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε πρόταση που έγινε για την αγορά του ή το δανεισμό του.
0: Okay, two questions. One about Gomez, about his loan transfer in another team in Germany, and if you believe that this process will help him to come back better in ΠΑΟΚ, and about Sorretire, if you are happy, you are satisfied that he stayed in the team and he didn't complete the transfer in England.
2: Bauyana, we thought that was the best solution for him to play a lot, to continue to watch him, and we hope that next year we have a player that can be ready to be on PAOK and give us one option more.
0: Όσον αφορά τον Γκόμες, θεωρήσαμε πως ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για τον ίδιο, το να πάει σε ένα περιβάλλον που θα αγωνίζεται, θα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Ελπίζω την επόμενη σεζόν να είναι έτοιμος, πιο έτοιμος το να αγωνιστεί τον ΠΑΟΚ και να μας δώσει μια λύση παραπάνω σε αυτή την θέση.
2: And about Shola, I'm very happy to have him here. He has some familiar issues, because of this he want to go back in England, but it couldn't be possible, and we are very happy to have him here again. He played a good match today also, he's improving. He has to find the best physical condition, because he arrived from a big injury, but well, little by little.
0: Όσον αφορά το Σόλα, είμαι πολύ χαρούμενος που παρέμεινε τελικά εδώ. Αντιμετώπιζε κάποια οικογενειακά θέματα τα οποία και ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία. Ωστόσο αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί. Σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι, βελτιώνεται διαρκώς και περιμένω να έρθει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα. Άλλη ερώτηση για τον coach Λύση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Thank you.

Και θα κλείσουμε με τα μεταγραφικά. Υπάρχει κινητικότητα στον ΠΑΟΚ για τις τελευταίες μεταγραφές της τρέχουσας μεταγραφικής περίοδου. Ο Diego Costa, ο 27χρονος βραζιλιάνος στόπερ, θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ. Θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού ενός έτους από την Krasnodar και οψιών αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο που κυκλοφορεί σήμερα με τα γραφικό ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 27χρονο Κροάτι αμυντικό χαφ της Augsburg, τον Christian Γιάκιτς, 29χρονο, συγγνώμη, ο οποίος γίνεται συζήτηση για να έρθει στον ΠΑΟΚ είτε με απευθείας πώληση είτε με τη μορφή δανεισμού, τουλάχιστον η οποία όμως θα συνοδεύεται από υποχρεωτική αγορά. Τουλάχιστον αυτό θέλει η Augsburg. Ο ΠΑΟΚ θα τον ήθελε ως με την κλασική φόρμουλα, δηλαδή δανεικό με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Η Augsburg λέει όχι, αν το θέλετε τον πουλάμε, είτε θα σας τον δώσουμε δανεικό για ένα χρόνο, αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να τον αγοράσετε το ερχόμενο καλοκαίρι. Και εκεί κάπου γίνεται κουβέντα. Ο Γιάκιτς, ο οποίος είναι 29 χρονών, έχει καριέρα στην Bundesliga με την Union Βερολίνο, αλλά και στο καμπιονάτο με την Τωρίνο. Και το highlights της καριέρας του ήταν τη σεζόν 21-22, όταν κατέκτησε το Europa League με την Eintracht Frankfurtis, έχοντας ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας της Frankfurtis μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

Να πούμε βέβαια ότι ακολουθούν για την τρίτη αγωνιστική της Super League δύο μεγάλα ντέρμπι στην Αθήνα και τα δύο. Το Σάββατο στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Άρης και την Κυριακή στις 9.30 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θα παίξει και χωρίς τον Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε χθες στις καθυστερήσεις τα τελευταία λεπτά του αγώνα για αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Αθανασίου, τον παίκτη του Όφη.

Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην αυριανή εκπομπή, δηλαδή για, για το pre-game της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 6. Καλό σας απόγευμα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της Ελλάδας Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ με την κινητοποίηση 3.500 αστυνομικών και 57 δημηρειών των ΜΑΤ. Φέτος τα ελικόπτερα αποσύρονται και στη θέση τους παίρνουν ντρόουνς υψηλής ευκρίνειας για την εναέρια επιτήρηση των ποριών, μεταδίδοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Αύρα, ενώ φραγμοί στείνονται ήδη σε κομβικά σημεία στην πόλη. Από αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι κινητοποιήσεις, με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται το Σάββατο, η μέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκοπύργο, Χάνθ, Άγαλμα, Βενιζέλου και Καμάρα. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου. Το έργο προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, το 62% η κατασκευή, είπε μεταξύ άλλων. Προγραμματική σύμβαση για έργα αναβάθμιση στο Καφθαντζόγλιο στάδιο συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος του Καφθαντζογλίου και ο υπεύθυνος του έργου. Νωρίτερα στην Πέρεα υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας για την παραχώρηση 4 διαδρομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου σε αθλητικές ομάδες. Νέο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, ενώ χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε ποινή φυλάξης 7 μηνών με τριετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός που καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με σούπερ κάρ στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απολογούμενος, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η επίδειξη ήταν απολύτως νόμιμη και ενταγμένη στη διοργάνωση, η οποία ωστόσο έδινε άδεια μόνο για στάθμευση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Μαραθώνα για την υπόθεση της ηλικιωμένης που φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Παρά την ομολογία της κόρης της, τα συνεργεία δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ανθρώπινα λείψανα, καθώς η ίδια δήλωσε ότι δεν θυμάται το ακριβές σημείο. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από επίθεση με ουκρανικό ντρόουν σε λεωφορείο στο Ντονέτσκ, περιοχή που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Ο διορισμένος από τη Μόσχα δήμαρχος της πόλης έκανε λόγο για στοχευμένη επίθεση. Τις πληροφορίες που μετέδωσε το Interfax, ενώ το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να τις επιβεβαιώσει. Τουλάχιστον 1.280 νεκροί και περισσότεροι από 5.600 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής κατολίσθησης και πλημμύρας που έπληξε στις 26 Αυγούστου τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με τεράστιες δυσκολίες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, έφυγε ο Αύγουστος πάλι. Αυτό έχω να σου πω, διότι το ημερολόγιο δείχνει 3 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, απόγευμα Πέμπτης, μαζί συντονισμένοι έως και τις 10 το βραδάκι, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, διότι από τις 7 Σεπτεμβρίου θα είμαστε μαζί κάθε απόγευμα. Στις 7 έως και τις 9 το βράδυ, στο δέστο από άλλη μεριά, το γνωστό, το καθιερωμένο, προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, με όσο μπορούμε βέβαια, με αυτή τη διάθεση. Δεν είναι εύκολο, νομίζω ότι αποδεικνύεται και πάρα πολύ δύσκολο. Και όσο μεγαλώνεις, ακόμη δυσκολότερο, με τις ειδήσεις να τρέχουν καθημερινά, ειδήσεις οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι δυσάρεστες. Είναι δύσκολες, είναι στενάχωρες. Κάποιες από αυτές απογοητεύουν, σε εκνευρίζουν, γενικότερα σε βάζουν σε ένα mood το οποίο καλής διάθεσης δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προσπαθούμε να το δούμε λοιπόν από άλλη μεριά, έτσι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά fm100.gr. Μην ξεχνάς τα social, διότι επικοινωνούμε και εκεί, Facebook στη σελίδα μας FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Σήμερα είναι ξεχωριστή ημέρα, 3 Σεπτεμβρίου, 39 ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται λειτουργία του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, ένα μέσο δημοτικό το οποίο άνοιξε το δρόμο πραγματικά για την ιδιωτική ραδιοφωνία και την τηλεόραση αργότερα. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα πριν από 39 ολόκληρα χρόνια, και όλα ξεκίνησαν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη μας, ξεκίνησαν από αυτήν εδώ την πόλη και από αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Έρωτας, Μιχάλης Καραγκούνης, αμέσως τώρα.

Μιχάλης Χαρακούνης, έρωτας, έρωτας. Σήμερα γιορτάσουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, αλλά και ο Φίβος και η Φίβη. Ως προς τα των επετείων και λοιπόν εορτών, να σου πω ότι σήμερα, σαν σήμερα, έχουμε τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα, πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες αλλά και τη Ρωσία. Η μέρα της σημαίας η σημερινή στην Αυστραλία, η μέρα των πεσόντων στην Τινησία. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971, ενώ είναι η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία. Η μέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο, η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία, αλλά και η μέρα καταδίκης της Βρετανικής αποικιοκρατίας στο Ιράν. Ως προς των υπολείπων γεγονότων, κοινωνικών, ιστορικών, πολιτικών, γεννήσεων και θανάτων, να σου πω ότι σαν σήμερα το 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. Επίσης, σαν σήμερα το 1843 στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Το 1958, σαν σήμερα, με απόφαση της κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Ενώ το 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα, γεννιέται το 1875 ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευάστης αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Αυτό με το σκαραβαίο δεν το γνώριζα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1926 η Αιώνη, η Ελληνίδα θεά Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου, η Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών το 2022 ή 91 ετών. Όπως και να έχει, πρόκειται για μια πραγματικά γυναίκα η οποία είναι από μόνη της. Ήταν από μόνη της μια κατηγορία, μια μεγάλη ιστορία, και κυκλοφορούν αυτή την περίοδο και γενικότερα νομίζω την τελευταία χρονιά έτσι στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του TikTok αποσπάσματα από συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου. Βλέποντάς τα λοιπόν και παρακολουθώντας έτσι όλα όσα λέει με μια απίστευτη ροή λόγου, με μια πολύ πραγματικά όμορφη, γρήγορη, υγιή ροή λόγου με σωστά ελληνικά, και ο τόνος της φωνής της και η χρειά της φωνής της και όλο αυτό, αλλά και οι ιδέες, η αντίληψή της για τον ρόλο της γυναίκας, για τον ρόλο της ομορφιάς, για το πώς όλο αυτό πραγματικά το χρησιμοποιεί η κοινωνία. Η κοινωνία χρησιμοποιεί την ομορφιά της γυναίκας. Πόσο μπροστά ήταν αυτή η γυναίκα πραγματικά στις ιδέες της, σε όλα αυτά τα οποία αντιπροσώπευε, σε όλα αυτά τα οποία πρέσβευε. Τα αποσπάσματα πάντως, για να σου το κάνω έτσι γνωστό, είναι από συνέντευξή της στον Χατζηνικολάου, αλλά κυκλοφορούν και κάποια άλλα αποσπάσματα που είναι ο Χατζηνικολάου μαζί με τον αείμνηστο Φρέντι Γερμανό, και η ίδια βέβαια εκεί ουσιαστικά επιχειρηματολογεί σε σχέση με τα των απόψεών της περί γυναικείας ομορφιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Λοιπόν, Σκητίνης Ερμογέννης και φύλαμε.

0: όνομά σου.
1: Σκίτινη Ερμογέννη και φίλα με, νέο σίγγλ, νέο τραγούδι. Τι βροχή ήταν αυτή εχθές, πραγματικά. Ξεκίνησε γύρω στις 9.30 και μέχρι και περίπου στη 1 τα μεσάνυχτα ήταν πολύ έντονο όλο αυτό. Μιλάω για την πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. Πραγματικά βροχή, αστραπές, βροντές, αέρα δεν είχε, αλλά ήταν δυνατή η βροχή. Δεν ήταν αυτό δηλαδή το σιγοψυχάλισμα. Το κατάλαβες, το εμπέδωσες. Τι να πω τώρα. Είχαμε πει βέβαια ότι θα χαλάσει ο καιρός, αλλά πραγματικά αυτό δεν ήταν από τα αναμενόμενα, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτή την ώρα τώρα στα της θερμοκρασίας, να σου πω ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 54%. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία βρίσκεται στους 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 47%. Πηλαία 31 επίσης, Φίνικα Καλαμαριάς επίσης 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Άνω Πόλη Κάστρα 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 49%. Για αύριο Παρασκευή να σου πω ότι θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε να βιώσουμε παρόμοιες από το 2012. 2012. Δεν βλέπετε καλά μακριά, εγώ κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως και την Κυριακή θα φτάσουμε τους 37 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και μέχρι την Δευτέρα, που μπορώ να σου πω σε σχέση με τα προγνωστικά και τις προβλέψεις που αφορούσα του καιρού. Λοιπόν, ένα μικρό καλοκαιράκι, μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 3 Σεπτεμβρίου, αλλά βιώνουμε θερμοκρασίες καλοκαιρινές. Πάμε να υποδεχθούμε απόν και τη δική του ρομαντική καντάδα, διότι αν είσαι ρομαντικός, είσαι και ανέτη 2026.

Λοιπόν, Καντάβα από το πρόσφατο του άλμπουμ και βέβαια η μία επιτυχία μετά την άλλη για έναν σύγχρονο αγαπημένο τραγουδοποιό της γενιάς του. Στα 22 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 7 αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα παραμείνουμε έως και τις 10 το βραδάκι. Δρόμοι, ποτάμια και προβλήματα χθες από την ισχυρή αυτή νεροποντή στην Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο βίωσαν και οι οδηγοί αλλά και όσοι ήταν πέζοι, με προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία, η οποία ξεκίνησε στις 9.30, σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος. Έντονη βροχόπτωση, προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Σε πολλά σημεία σημειώθηκε μεγάλη συσσόρευση υδάτων σε κάποια σημεία. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβάρηση στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκαν καθυστερήσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο, έτσι, τα οποία μεταφέρθηκαν από χρήστες του TikTok. Και βέβαια με τα social media να κυριαρχούν στην καθημερινότητα και στη ζωή μας, έχουν γίνει κομμάτι και της ενημέρωσης και νομίζω ότι όλοι πλέον εν δυνάμει ρεπόρτερ. Λοιπόν, Ελάης και ίσως αμέσως τώρα.

Eyes και ίσως πάμε να κλείσουμε εμείς αυτό το ημίωρο, όχι την ώρα, αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30 με Χρήστο Μάστορα, Cecilia Krull. Είναι το γνωστό αγαπημένο Μαργαρίτα, αυτή τη φορά σε Spanish version.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος.
3: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστη.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
7: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Εμμανουέλα, Roy 612, τραγούδι της εβδομάδας. Έτσι ακριβώς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η πρότασή μας κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό τραγούδι. Αύριο κλείνουμε την εβδομάδα και αν βρίσκεσαι έτσι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω το εκτιμάς το γεγονός ότι είναι Πέμπτη. Και κοντοζυγώνει βέβαια και η Παρασκευή. Κοντοζυγώνει και το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείς ή για να κουραστείς. Διότι αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν έχουν χρόνο για να ξεκουραστούν. Ίσως κάποιοι βέβαια μπορεί να είναι και 7 στα 7, διότι αν δουλεύεις, εργάζεσαι σε χώρο εστίασης, τα πράγματα είναι λιγάκι περίεργα και αρκετά δύσκολα. Dim Zack αμέσως τώρα συνεργάζεται με Louise και Έλα Μαζί Μου.

Dimzak, Louise και έλα μαζί μου, έλα μαζί μου και εσύ ως και τις 10. Βρίσκομαι σε ένα λογαριασμό που ονομάζεται Φιλοσοφία Ζωής στο Instagram και έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το πώς ήταν πραγματικά τα ραντεβού πριν από τα έξυπνα κινητά. Αναφέρεται βέβαια στα 90s, 80s, ίσως και 70s. Αν αργούσαν, δεν ήξερες γιατί αργούν. Έπρεπε να πας από κοντά και να συστηθείς σε κάποιον που μπορεί να σε ενδιαφέρει, που μπορεί να ήθελες. Μπορούσες να μιλάς 3 ώρες στο τηλέφωνο μόνο με έναν άνθρωπο. Το φλερτ γινόταν διαζώσεις, πρόσωπο με πρόσωπο και όχι μέσα από τα social media. Το να έχεις μία φωτογραφία τους σήμαινε πραγματικά κάτι. Ήταν σημαντικό. Τώρα βρίσκεις φωτογραφίες τους παντού. Αυτού του ατόμου μπορεί να σε ενδιαφέρει ή αυτή που σε ενδιαφέρει. Δεν μπορούσες να τους ψάξεις πριν από το πρώτο ραντεβού, να γκουγκλάρεις το όνομα, να δεις ποιος είναι, ποια είναι, πού βρίσκεται, τι λογαριασμό έχει στο Instagram, εάν είναι στο TikTok, γενικότερα να δεις φωτογραφίες ή πού είναι, τι μπορεί να έχει κάνει στη ζωή του, στη ζωή της και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε το διαβάστηκε πριν από 2 λεπτά ή να σε αφήνεις το αδιάβαστο. Αν έλεγες θα τα πούμε στις 7, απλά εμφανιζόσουν. Μπορούσες να βγεις ραντεβού χωρίς να βγάλεις ούτε μία φωτογραφία. Δεν υπήρχαν αυτά τα stories τα οποία υπάρχουν τώρα και όταν έβγαινες ραντεβού ήσουν επικεντρωμένος στο ραντεβού. Μιλούσες, συζητούσες, έπινες, έτρωγες και ούτω καθεξής. Ένα ραντεβού μπορούσε να είναι απλά μία βόλτα με τις ώρες σε κάποιο εμπορικό κέντρο. Όταν σου έλειπε κάποιος, έπρεπε πραγματικά να τον νοσταλγήσεις. Δεν μπορούσες να τον δεις κάπου. Έπρεπε να ανατρέξεις σε φωτογραφίες, έπρεπε να μπεις στη διαδικασία να του τηλεφωνήσεις στο σταθερό τηλέφωνο. Το να φτιάξεις σε κάποιον μία κασέτα με τραγούδια έπαιρνε ώρες και σήμανε κάτι πραγματικά. Μία βόλτα με το αμάξι χωρίς προορισμό μπορούσε να είναι ολόκληρο το ραντεβού. Το καληνύχτα έμοιαζε με αντίο. Αμέσως τώρα πάμε να υποδεχθούμε Μωτές και Παντού.

90's. Δηλαδή, κινητά τηλέφωνα ουσιαστικά ξεκινήσαμε έτσι να χρησιμοποιούμε, να έχουμε κάπου εκεί με 95, 96, 97. Αλλά για σκέψου πώς ήταν τα πράγματα πριν από το 1997 και πώς ήταν και στη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί παρέα πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και από τα ραντεβού των 90's και όλα αυτά τα οποία έτσι πραγματικά μας κάνουν εντύπωση ως τώρα, παρόλο που τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή, ακόμη και εμείς που χρησιμοποιούμε τώρα τα social, που χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα, έχουμε μπει κάποιες φορές στη διαδικασία και λέμε πώς είναι τα πράγματα, ας πούμε, το 1998, 1992, 1995, που δεν χρησιμοποιούσες το κινητό σου τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε μια παράξενη αγάπη, ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα 90s, το τερμηνευμένο από τον Στέφανο Κορκολή, αυτή τη χρονιά από τους δικούς μας Les Revoirs.

αγάπη καλοκαιρινή. Αγάπη καλοκαιρινή να το πάει για βροχή. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, τα προγνωστικά εδώ δεν είχαν θέμα. Δεν μας ενημέρωσαν για βροχή. Πάντως για βροχή το πάει. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αγάπη καλοκαιρινή. Βροχερό το βραδάκι και σήμερα. Χθες αρκετά έντονο όλο αυτό. Είχε και τη συναυλία η Κατερίνα Λιόγιο, η οποία συνέχισε βέβαια για ένα έτσι μεγάλο, θα λέγαμε, χρονικό διάστημα την συναυλία της. Δεν πτωήθηκε ούτε και ο κόσμος ο οποίος την παρακολουθούσε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι φάνηκε στα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε όλα αυτά τα οποία κάνουν λόγο για την συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα απόψε. Θα δούμε σε λίγο και αν κάτι έχει αλλάξει ως προς τα προγνωστικά των καιρικών φαινομένων. Να πάμε λίγο στην ΔΕΘ, στη φετινή ΔΕΘ, η οποία συμπληρώνει 90 χρόνια. Προμηθευτείτε λοιπόν έως αύριο το εισιτήριό σας με 7 ευρώ και αποφύγετε τις ουρές στα ταμεία. Η ΔΕΘ λοιπόν καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας έτσι, την τιμή το Ιλμπρέρ των 7 ευρώ, κάτι το οποίο έχει διαφορά έτσι στην όλη αυτή η ιστορία των εισιτηρίων. Αποφεύγει την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευση στο εκθεσιακό κέντρο. Η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων αναμένεται να συμβάλλει στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και συνταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες όπου θα υπάρχει αυξημένη προσέλευση. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Αυτά λοιπόν για την φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι ανοιχτή έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, μόλις είδα την πρώτη αστραπή, την πρώτη βροντί και νομίζω ότι τελικά θα βρέξει. Αλκατράς, τυφώνες.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Θα βρέξει, θα βρέξει. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Αυτά που βλέπω, και βλέπω και αστραπές και βλέπω και βροντές. Από ό,τι μπορώ τουλάχιστον έτσι να εδώ, χωρίς να έχω μια συνολική εικόνα της πόλης. Εδώ που βρισκόμαστε στις νέες εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, Μοναστηρίου, 93Β, και έχει συννεφιάσει, έρχεται μπουρίνι, όλα αυτά τα οποία έτσι μας προμηνύουν ότι θα βρέξει, θα βρέξει για τα καλά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε εμείς αυτή την πρώτη μας ώρα. Βροχερά ή όχι δεν έχει σημασία. Εμείς εδώ με αγαπημένες πάντα ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Υποδεχόμαστε Ζέινα και Τζανάντο στις 8 ακριβώς. Έρχεται δελτίο ειδήσεων για τη δική σου ενημέρωση και εγώ έρχομαι αμέσως μετά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και δεν απειλεί κανέναν, ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για την αμυντική της θωράκιση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα νέο προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες, με έμφαση στην άμυνα, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, με την κινητοποίηση 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών των ΜΑΤ. Φέτος τα ελικόπτερα αποσύρονται και τη θέση τους παίρνουν drones υψηλής ευκρίνειας για την εναέρια επιτήρηση των ποριών, μεταδίδοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα, ενώ φραγμοί στείνονται ήδη σε κομβικά σημεία. Από αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι κινητοποιήσεις, με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται το Σάββατο, ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκοπύργο, Χάνθ, Άγαλμα Βενιζέλου και Καμάρα. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τις ανέξοδες υποσχέσεις εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πολιτικές που ζουν πάνω από τις δυνάμεις της. Εν ώψη της ΔΕΘ προανήγγειλε μόνιμα μέτρα στήριξης για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις. Όπως είπε, τα μέτρα δεν θα αφήσουν εκτός κανέναν. Σε ποινή φυλάξης 7 μηνών με τριετή αναστολή για επικίνδυνη οδήγηση καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός που καταγράφηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με σούπερ κάρ στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Απολογούμενος, ο νεαρός ισχυρίστηκε πως πίστευε ότι η επίδειξη ήταν απολύτως νόμιμη και ενταγμένη στη διοργάνωση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Συνεχίζονται οι έρευνες στο Μαραθώνα για την υπόθεση της ηλικιωμένης που φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Παρά την ομολογία της κόρης της, τα συνεργεία δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ανθρώπινα λείψανα, καθώς η ίδια δήλωσε ότι δεν θυμάται το ακριβές σημείο. Η υπόθεση παραμένει υποδιερεύνηση από τις αρχές. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν για τη στρατιωτική βοήθεια που έχει σταλεί στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί δωρεάν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, λέγοντας πως η Ευρώπη θα πρέπει να αποζημιώσει την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ περιορίζουν προσωρινά τις πωλήσεις πυρομαχικών στους συμμάχους για την ενίσχυση των δικών τους αποθεμάτων. Νέα δικαστική περιπέτεια για τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, καθώς η εισαγγελία της Άγκυρας διερευνά δηλώσεις του για φερόμενη προσβολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αφορμή ένα βίντεο που επανήλθε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ασκεί σκληρή κριτική στην τουρκική κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για παράνομο πλουτισμό και ευνοιοκρατία. Η προσβολή του Προέδρου αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Τουρκία και προβλέπει ποινή φυλάκισης από 1 έως 4 χρόνια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 7 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

Σοφία Αρβανίτη και μια περιπέτεια. Από αυτές τις περιπέτειες, τις οποίες ξεκινάμε, τελειώνουν. Δεν καταλάβαμε τι έγινε. Συνεχίζουν, επανέρχονται, φεύγουν, μας μπερδεύουν. Αλλά όταν πραγματικά τελειώσουν και γυρίσουμε έτσι λίγο πίσω και κοιτάξουμε στο παρελθόν, λες τι ωραία που ήταν τότε που τις έζησα αυτές τις ιστορίες. Κάπως έτσι συμβαίνει με αυτές τις υπηρετήσεις, με αυτές τις περιπέτειες που έχουν ημερομηνία λήξης. Εμείς στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, αυτό το βραδάκι, βράδια σε κατά καλά, μπορεί να μην είναι τόσο αργά, δηλαδή για αυτή την ώρα, διότι υπό άλλες συνθήκες θα απολαμβάναμε και το ήλιο βασίλεμα και γενικότερα θα ήταν πιο ανοιχτός ο ουρανός. Πάντως στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχουν τα πράγματα γενικότερα ανά τη Θεσσαλονίκη. Ίσως σε κάποιες άλλες περιοχές να μην είναι τόσο σκούρος ο ουρανός, τόσο σκούρα τα πράγματα. Πάντως οι βροχοπτώσεις, αν δεν έχουν ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν. Αστραπές, βροντές, γενικότερα κακοκαιρία. Μετά την χθεσινή όλη αυτή την ιστορία με τις βροχές, με την πόρα, η οποία ξεκίνησε στις 9.30 το βράδυ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εμείς επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα.

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα το νέο του τραγούδι, το νέο του singles. Έτσι συμβαίνει συνήθως, δεν τα περιμένουμε όταν έρχονται τα δυσάρεστα, τα άσχημα, οι προδοσίες και όλα αυτά. Στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 8, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη βροχή. Να πω ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και τι συμβαίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές. Φοίνικας, Καλαμαριά. Πάντως αυτή την ώρα, δηλαδή στα 13 λεπτά μετά τις 8, δεν προκύπτει σύμφωνα πάντα εδώ με τα σχετικά προγνωστικά βροχή μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έθριος καιρός, σύμφωνα με την τρέχουσα ένδειξη. Για τις επόμενες ώρες ίσως εμφανιστεί βροχόπτωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τοπικές καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα στις σημερινές καταγραφές εμφανίζονται Χορτιάτης και Σοχός Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα έθριος ο καιρός, όπως θα συνεχιστεί μέχρι και τα μεσάνυχτα, με την βροχή πραγματικά έτσι να παίζει μαζί μας, αρχές φθινοπόρου. Θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς ακόμη για να πούμε καλό φθινόπορο, πέρα των βροχών, χθεσινών βροχών, ή αν και σήμερα ή απόψε πάλι έχουμε τα ίδια ακριβώς καιρικά φαινόμενα. Ονειράμα και εμένα να θυμάσαι.

όνειρα μα εμένα να θυμάσαι. Διαβάζω τώρα εδώ στο φεστιβάλ ένα άρθρο το οποίο αφορά στα της καθαριότητας. Το απλό κόλπο λέει για να θαρρύνει τον κάδο του. Πραγματικά έχει θέμα με το πλυντήριο, το οποίο δεν καθαρίζεται και τόσο εύκολα. Αλλά παρόλα αυτά το πλυντήριο καθαρίζει καθημερινά τα ρούχα μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι παραμένει και το ίδιο καθαρό. Στο εσωτερικό του λοιπόν μπορούν σταδιακά να δημιουργώντας εκείνη τη χαρακτηριστική μυρωδιά που μερικές φορές αντιλαμβανόμαστε μόλις ανοίξουμε την πόρτα. Σίγουρα το έχεις βιώσει αυτό, το έχεις μυρίσει. Στο καθαρίζει καθημερινά τα ρούχα μας, όμως αυτό δεν σημαίνει

Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Ελπίζω όλο αυτό με τις βροχές να μην συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα ή από την Κυριακή. Τρέχουν και τα lives, θα τρέχουν στην ΔΕΘ, στη Βετινή ΔΕΘ. Τώρα, εχθές είχαμε πρόωρο φινάλε στην συναυλία της Κατερίνας Λιό στην Θεσσαλονίκη, η οποία βέβαια ξεκίνησε για ένα διάστημα, για λίγο εμφανιζόταν, το πάλεψε, αλλά στην πορεία διακόπη η συγκεκριμένη συναυλία και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι προγραμματισμένο κιόλας και αυτές τις ημέρες σε σχέση με το τονλιό. 3-10-2-5-106 είναι στη διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Πάμε να υποδεχθούμε Νικόλα Ραπτάκη και Βγαίνω Εθνική.

Τυχαίνω Εθνική Νικόλας Ραπτάκης, νέο σίγγλ, πρώτο νέο τραγούδι από το επερχόμενο του άλμπουμ. Τις τελευταίες ημέρες, αν παρακολουθήσει έτσι λίγο στο διαδίκτυο, θα μου πεις τόσα δεν έχουν. Όχι ειδήσει δυσάρεστη, εδώ προσπαθούμε να δούμε τις ειδήσεις τις ουδέτερες ή εν πάση περιπτώσει τις ειδήσεις που έχουν έτσι και λίγο lifestyle, gossip. Και σίγουρα δεν ασχολούμαστε με όλα αυτά τα κακό δυσάρεστα κείμενα, χωρίς βέβαια να τα αποκλείουμε ή να αποστασιοποιούμαστε συναισθηματικά. Αλλά είπαμε έτσι να μείνουμε λίγο σε ειδήσεις οι οποίες είναι πιο χαλαρές. Έχει λοιπόν ξεσπάσει, θα λέγαμε, μία κόντρα μεταξύ Γιάννη Πάριου και όλων αυτών που τον υποστηρίζουν και όλων αυτών οι οποίοι πολύ απλά σε αναρτήσεις που αφορούν στον καλλιτέχνη σχολιάζουν αρνητικά σε σχέση με το γεγονός ότι πέρα από την ηλικία του συνεχίζει και ερμηνεύει, συνεχίζει και τραγουδά, συνεχίζει και βρίσκεται στη σκηνή. Ο Γιάννης Πάριος λοιπόν απαντά για πρώτη φορά στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν την τελευταία συναυλία του στην Κύπρο. Εκείνη το γεγονός ότι πραγματικά σχολιάστηκε πολύ αρνητικά, ότι θα έπρεπε να σταματήσει, ότι δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται. Πήραν θέση και αρκετοί, θα λέγαμε, άνθρωποι από τα μίντια, από το χώρο της 7ης τέχνης. Κάπου διάβασα και μία ανάρτηση της Ρούλας Κορομιλά, η οποία έκανε λόγο για το ότι δεν θα πρέπει να κρίνουμε τον καλλιτέχνη βάσει της ηλικίας. Ο σπουδαίος ερμηνευτής, λοιπόν, ο Γιάννης Πάριος, μίλησε στο παραπολιτικά.gr. Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τα όσα γράφτηκαν ως προς την εμφάνισή του, ξεκαθαρίζοντας ο ίδιος πως δεν

Να επηρεάζουν οι επικρίσεις και πως εκείνο που εξακολουθεί να έχει σημασία για αυτόν είναι η αγάπη του κόσμου. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν μετά τη συναυλία του στην Κύπρο, ο Γιάννης Πάριος απάντησε ότι τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επίσης έκανε λόγο για την Πάρο, έκανε λόγο για όλα αυτά τα οποία αγαπάει. Αγαπάω, λέει, την Πάρο και τα τηγανιτά ψάρια, τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν. Ωραία ευχή αυτή. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από Πάριο λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30. Να λοιπόν για τις αγάπησα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνης. Βρέχει για τα καλά σε πάρα πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή και στο κέντρο, Άνω Πόλη. Και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι από αύριο και μετά στρώνουν λίγο, γιατί Σαββατοκύριακο μας έδινε καλές θερμοκρασίες. Υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές σχεδόν θερμοκρασίες. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι κάπου έξω, κάπου στο δρόμο. Και νομίζω ότι τελικά θα βοηθούσε μάλλον να υπάρχει έτσι και μία ομπρέλα, να έχουμε ανά πάσα στιγμή κάπου εκεί στην τσαντούλα μας αυτές οι μικρές υπτισσόμενες που τις κουβαλάς και εύκολα. Βέβαια, από την άλλη, με τον χθεσινό αέρα φεύγοντας από εδώ, νομίζω ότι και ούτε η ομπρέλα μπορούσε να διατηρηθεί και να μείνει. Διότι πραγματικά εχθές άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη, ορμητικοί χύμαροι στο κέντρο της πόλης. Το είδαμε και αυτό και στο κέντρο και σε διάφορα σημεία. Ό,τι πως συμβαίνει δηλαδή όταν υπάρχει πραγματικά πολλή πίεση στην βροχή και πολλή δύναμη στην βροχόπτωση, όταν είναι αρκετά ισχυρή. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα και λίγο πριν, τουλάχιστον από όσο μπορούσα να διακρίνω από το στούντιο, από το παράθυρο, από το στούντιο εδώ στον FM 100 που βρισκόμαστε. Βροχές, αστραπές, βροντές, όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε κάπου εκεί, γύρω στις 8. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα είναι πραγματικά καταπληκτικός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, διότι έχουμε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην πόλη, μια επιτακή συναυλία 30 χρόνων, συμπλήρωσης 30 χρόνων παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή, και με τον τρόπο αυτό θέλοντας να τιμήσει την πόλη του. Την πόλη από που ξεκίνησε, τα πρώτα του βήματα, την πόλη από που τραγούδησε. Επαιδιακή λοιπόν η συναυλία των 30 χρόνων. Ήδη ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα οι προετοιμασίες και σύμφωνα με τα όσα ακούγονται για τη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί και θα είναι δωρεάν για όλους εκεί στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου, παρόμοιο δεν έχει συμβεί ξανά κάτι στην πόλη. Οπότε αναμένεται πραγματικά να επικρατήσει το αδιαχώρητο. Να σου πω βέβαια ότι αρκετά ταξιδιωτικά πρακτορία εκτός Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν εκδρομές. Εκδρομές με αφορμή τη συγκεκριμένη συναυλία. 12 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή ακόμη βέβαια και η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά Αντώνης Ρέμος, αδιάβαστα μηνύματα.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άλλα.

διάβαστα μηνύματα, Αντώνης Ρέμος, διότι είναι και αυτά. Δεν είναι μόνο να σε αφήσει το διαβάστηκε πριν 2 λεπτά, διαβάστηκε πριν 3 λεπτά, ή να μην διαβάσει καθόλου το μήνυμα. Δεν ξέρω τελικά τι είναι χειρότερο, το να σε αφήσει το διαβάστηκε ή το να μην το διαβάσει το μήνυμα καθόλου. Πού φτάσαμε, ε? Αυτά είναι τα situationship όταν μιλάμε για σχέσεις. Στα 14 λεπτά πριν από τις 9, αυτό το γλυκό, δροσερό βραδάκι της Πέμπτης. Λοιπόν, στρώνουν βέβαια τα πράγματα από το Σάββατο, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μάλιστα είδαμε λίγο πριν και τα του καιρού ότι θα έχουμε και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε βροχές. Βροχές, καταγίδες, αστραπές, βροντές και αν πραγματικά δεν έχεις λόγο, μην κινείσαι αυτή τη στιγμή εκτός, έξω. Προσοχή και στους δρόμους, διότι και φυσάει και έχει αέρα και σε κάποια σημεία θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια για εσάς τους πεζούς ιδιαίτερη προσοχή και όταν βρίσκεστε σε κάποια διάβαση και περνούν αυτοκίνητα, διότι πότε δεν ξέρεις πόσο μεγάλη θα είναι όλη αυτή η ορμή του νερού περνώντας το αυτοκίνητο μπορεί να το διασχίσει στο δρόμο. Νομίζω ότι όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή να κάθεσαι έτσι αμέριμνος, αμέριμνη κάπου εκεί στη διάβαση, στα φανάρια, περιμένοντας να περάσεις απέναντι, να βρέχει, να έχει βρέξει και να περνάει αυτοκίνητο και πραγματικά να γίνεσαι μουσκεμα. Και άντε να είναι καλοκαιράκι, άντε να είναι φθινόπωρο όπως τώρα, αλλά και σκέψου όλο αυτό να συμβαίνει το χειμώνα. Θα μου πεις, το χειμώνα βέβαια είμαστε και ντυμένοι με περισσότερα ρούχα. Οπότε δεν το αντιλαμβανόμαστε τόσο όλο αυτό. Να λοιπόν που θα πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω αυτές τις ημέρες να έχουμε και μια ζακέτα μαζί μας. Η Ελληνίδα μάνα πάντα ξέρει. Αναστάσιος Ράμος, μέχρι εκεί μπορούσες.

0: Αυτόν ουρανό μας χώριζε μια ευθεία.
1: Αναστάσιος Ράμος, μέχρι εκεί μπορούσες. Όπως είχε πει κάποια στιγμή και ο ποιητής, και ο Αναστάσιος Ράμος, το ίδιο ακριβώς είναι το νόημα, το καταλάβεις. Διότι δεν φταίει, σου λέει ο άλλος. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να αγαπήσει, δεν είναι ότι δεν ήθελε να δώσει, να αφαιθεί συναισθηματικά. Όχι, ο καθένας είναι μέχρι εκεί που μπορεί, όχι μέχρι εκεί που θέλει. Ο καθένας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και θα πρέπει πάντοτε πραγματικά να τις αντιλαμβανόμαστε και να τις δεχόμαστε και να τις αποδεχόμαστε και να τις κατανοούμε πλήρως. Τα παραπάνω είναι για τους παραπάνω. Γιώργος Γιαννιάς αμέσως τώρα και κατάλληλη στιγμή.

Κοζανιάς και κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω αν τελικά υπάρχουν κατάλληλες στιγμές. Μερικές φορές εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε τις κατάλληλες στιγμές όπως τις θέλουμε, όπως τις προτιμάμε. Και μεταξύ μας τώρα, όταν θες να ξεκινήσεις κάτι και λες να έρθει η κατάλληλη στιγμή, ποτέ δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Αν την περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να γίνει το κλικ, για να ξεκινήσεις, να αλλάξεις, για να ξεκινήσεις, ξέρω εγώ, γυμναστήριο, διατροφή, την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, να αλλάξεις συμπεριφορά, να μην έτσι υπεραναλύεις, γενικότερα να αλλάξεις κάτι που σε ενοχλεί σε σένα ως συνήθεια, δεν υπάρχουν ποτέ κατάλληλες στιγμές. Νομίζω ότι εμείς τις δημιουργούμε. Λοιπόν, σου έχω τώρα 7 τροφές. Τι τροφές είναι αυτές? Είναι βόμβες προβιωτικών για την καλή λειτουργία του εντέρου σου. Στο ladylike.gr το εντόπισα το συγκεκριμένο άρθρο και νομίζω έχει ενδιαφέρον. Κότατς λοιπόν είναι σημαντικό, γιαούρτι, αγκουράκια τουρσί. Όπω, αυτά δεν έχουν όμως ζάχαρη, θα λατρεύω τα αγκουράκια τουρσί. Τέμπε, τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μοιάζει με γλυκό, μαστιχωτό, δεν το έχω ξανακούσει. Παρμεζάνα, από τα πιο νόστιμα πραγματικά τυριά. Αξίζει δηλαδή. Επίσης, κίμτσι έχει εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο. Ήξερες λοιπόν, λέει, ότι μέσα στο έντερό σου ζουν 3 εκατομμύρια βακτήρια? Αυτό το οικοσύστημα ονομάζεται μικροβίωμα και οι επιστήμονες ανακαλύπτουν καθημερινά ότι συνδέεται με τα πάντα. Από το σωματικό σου βάρος και το άσθμα μέχρι την ακμή και την ψυχολογία σου. Αυτό μπορεί και να μην το ήξερες. Καλή ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στα καλά και τα κακά βακτήρια είναι το κλειδί για να παραμείνεις υγιής μακροπρόθεσμα. Και σίγουρα η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καλή υγεία του εντέρου. Δήμος Αναστασιάδης, να μου εξηγήσεις.

0: Δήμος Αναστασιάδης, και να μου εξηγήσει τι, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτή την ώρα μας, τη δεύτερη ώρα. Μαζί παρέως και τις 10 εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, διότι από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε στο καθιερωμένο μας πρόγραμμα για αυτή τη σεζόν. Στο δέστο από άλλη μεριά, από τις 7 έως και τις 9.
1: Κρυφώς το ίδιο. Τώρα την αγάπη κρύβω.
0: Οπότε.
1: Σε
0: έως και τις 10 με αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου. Εμείς μαζί παρέως και τις 10 το βραδάκι. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ελπίδα, διότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα σφοδρή καταιγίδα έπληξε τη Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία της πόλης. Μεγάλοι όγκοι νερού έχουν συσσωρευτεί σε κεντρικές αρτηρίες, με αρκετά προβλήματα να καταγράφονται μεταξύ άλλων στα δυτικά, στην οδό Μίκη Θεοδωράκη αλλά και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου στον Εύωσμο, όπου προκλήθηκε διακοπή ρεύματος για λίγη ώρα. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, με την κινητοποίηση 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών των ΜΑΤ. Φέτος τα ελικόπτερα αποσύρονται και τη θέση τους παίρνουν drones υψηλής ευκρίνειας για την εναέρια επιτήρηση των ποριών, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Αύρα. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κορυφώνονται το Σάββατο, ημέρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, η διοίκηση του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα κλείσουν προσωρινά 8 σταθμοί από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως τον σταθμό Ευκλείδη. Αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις για την αμυντική της θωράκιση, επισημένοντας πως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα με έναν ισχυρότερο προϋπολογισμό για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τις ανέξοδες υποσχέσεις εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πολιτικές που ζουν πάνω από τις δυνάμεις της. Εν ώψη της ΔΕΘ προανήγγειλε μόνιμα μέτρα στήριξης για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στη μεσαία τάξη για τις επιχειρήσεις. Όπως είπε, τα μέτρα δεν θα αφήσουν εκτός κανέναν. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Μαραθώνα για την υπόθεση της ηλικιωμένης που φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου η οικογένεια να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Παρά την ομολογία της κόρης της, τα συνεργεία δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ανθρώπινα λείψανα, καθώς η ίδια δήλωσε ότι δεν θυμάται το ακριβές σημείο. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν για τη στρατιωτική βοήθεια που έχει σταλεί στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια έχουν δοθεί δωρεάν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, λέγοντας πως η Ευρώπη θα πρέπει να αποζημιώσει την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ περιορίζουν προσωρινά τις πωλήσεις πυρομαχικών στους συμμάχους για την ενίσχυση των δικών τους αποθεμάτων. Σύντομη επίσκεψη σε Κίεβο και Μόσχα αναμένεται να πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα Αμερικανοί διαπραγματευτές, προκειμένου να προωθήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Την είδηση ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο απόψινό του διάγγελμα, τονίζοντας τη σημασία των επαφών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

εμείς χθες, Άλεγα Κανελίδου, με την χαρακτηριστική χρειά της φωνής της, σε ένα εκπληκτικό remix περίπου 3 χρόνια πριν. Στα 8 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 9, αυτό το βραδάκι πλέον, της 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε μαζί παρέα, αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, ως και τις 10, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Έχει σταματήσει η βροχή, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή όπου βρισκόμαστε, όπου βρίσκεται η Δεπθέ Μοναστηρίου, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία Αγίων Πάντων, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της πόλης. Βέβαια ήταν αρκετά δυνατή η συγκεκριμένη ισχυρή βροχόπτωση, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 8 και 4. Φθινοπορεινή βροχή, δυνατή όμως. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Παναγιώτη. 2310-285-106 στην διάθεσή σου, βροχερό βραδάκι 5ης, μέλισσες και σαν σκιά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης με δύο νέα τραγούδια αυτή την περίοδο. Το Όλα Μαγικά είναι το τελευταίο του σύγκρο, το τελευταίο του τραγούδι, στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία αυξημένη ιδιαίτερα. Και όλα μαγικά, ναι, διότι αν πιστεύεις ότι όλα είναι καλά, όλα είναι καλά με βροχή χωρίς.

μαγικά. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Όταν είσαι σε μια in love ιστορία, νομίζω ότι όλα τελικά μπορούν να είναι μαγικά. Τώρα, τα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης, το μεγαλύτερο σχολικό σύστημα στις ΗΠΑ, προχωρούν σε μία από τις αυστηρότερες πολιτικές της χώρας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, απαγορεύοντας για τη φετινή σχολική χρονιά τη χρήση εργαλείων παραγωγικής AI από μαθητές μέσα στις τάξεις έως και την 8η τάξη. Η απόφαση έρχεται μετά τις έντονες πιέσεις που άσκησαν γονείς αλλά και άλλοι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, οι οποίοι είχαν ζητήσει από τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχαν Μαντάνι, να επιβάλλει διετή απαγόρευση της χρήσης AI στις σχολικές αίθουσες. Το σχέδιο λοιπόν του Δημάρχου προβλέπει προς το παρόν την αναστολή της χρήσης της τεχνολογίας για έναν χρόνο, με τον ίδιο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης ή τροποποίησης του μέτρου ανάλογα με τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του. Αυτή η αναστολή, δήλωσε, αποτελεί μια δέσμευση να διαχειριστούμε σωστά το μέλλον. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σκέφτονται μόνα τους, να συνεργάζονται με τους μαθητές τους, να μάθουν να κάνουν καλύτερες ερωτήσεις και να καταλάβουν πως είναι να μην γνωρίζεις πάντα την απάντηση.

Νίνα Μαζάνη, λάθος ώρες, λάθος όλα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ για κάτι το οποίο αφορά στα του Σεπτεμβρίου, στα του φθινοπόρου. Σύμφωνα με την Encyclopedia Britannica, ο Σεπτέμβριο σηματοδοτεί την έναρξη της late περίοδου τον 2020, με άλλα λόγια το 2020 και ο COVID-19 δεν ήταν πριν λίγο, ήταν πριν από 6 χρόνια. Έτσι λοιπόν στα late της δεκαετίας, δεν ξέρω πότε φτάσαμε πραγματικά στα late αυτής της δεκαετίας τόσο γρήγορα, και αν το καλοσκεφτείς και κοιτάξεις πίσω, νομίζω ότι έχουν περάσει πόσα χρόνια από το καλοκαίρι του 20 που ήμασταν ανημέρωτοι, τρομοκρατημένοι, παχυδευμένοι σε όλο αυτό το οποίο αφορούσε στα του COVID. Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Έλληνα Παπαρίζου, αυτό είναι το νέο της τραγούδι και στα 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 έχει σταματήσει η βροχή. Φθινοπορεινά, δροσερά θα σου πω εγώ. Και πάμε να υποδεχθούμε Θοδωρή Φέρη. Όχι από τα τελευταία του, από τα καινούργια του, αλλά κάτι που είναι πραγματικά αγαπημένο. Όνειρο θα είναι ξανά.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Είναι ταξίδι, Γιώργος Παπαδόπουλος. Στο τελευταίο μας ημίωρο, εδώ βρισκόμαστε, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιστρέψει πάντως από διακοπές. Έχουμε μπει έτσι σε αυτή τη διαδικασία του να μπούμε, λέμε ξανά, στους ρυθμούς μας, να βρούμε τους ρυθμούς μας ακόμη καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, κυρίως αν κατάφερες να χαλαρώσεις, να υπερχαλαρώσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι του να σταματήσεις να τσιμπολογάς, να σταματήσεις δηλαδή να έχεις αυτή τη συνήθεια, το ότι θέλεις συνέχεια να τρως. Τι να κάνεις, λέει, όταν δεν μπορείς να σταματήσεις να τσιμπολογάς? Διαβάζω εδώ στο jenny.gr. Νομίζω ότι το μυαλό μας ξεκινούν όλα, αλλά ας μοιραστώ μαζί σου αυτό το άρθρο, το ρεζουμέ δηλαδή του άρθρου. Τα σνακ λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο τρόπο για να πάρετε την ενέργεια που χρειάζεστε για να συνεχίσετε την ημέρα σας, αλλά υπάρχουν και τα υγιεινά σνακ. Τώρα θα μου πεις, το θες να τσιμπολογήσεις και έχεις αυτές τις λιγούρες, κυρίως βραδινές. Δεν θέλεις κάτι υγιεινό, κάνα παγωτό θα θέλεις, καμία σοκολάτα, κάτι εν πάση περιπτώσει γλυκό, που πραγματικά είναι δύσκολο. Τώρα, γιατί τσιμπολογάμε? Δεν τρώμε, λέει, αρκετό φαγητό. Εγώ νομίζω ότι τρώμε φαγητό, απλά είναι νευρικότητα και ίσως εκείνη τη δεδομένη στιγμή κάτι άλλο να μας λείπει, και όχι το φαγητό, αλλά το ρίχνουμε στο φαγητό. Κυρίως όταν δεν αισθανόμαστε και καλά, έτσι τσιμπολογάμε. Η πρωτεΐνη τώρα που θα πάρεις, που θα φας, προάγει το αίσθημα της πληρότητας στον οργανισμό, οπότε είναι πιο δύσκολο να μπει στη διαδικασία να τσιμπολογήσεις. Τρώτε από πλήξη, τι σου είπα εγώ, ή επειδή αποσπά την προσοχή σας. Το άσκοπο ή συναισθηματικό τσιμπολόγημα τείνει να είναι αυτόματο και να προκαλείται από την πλήξη, το άγχος, τη συνήθεια ή και την ευκολία ότι ναι, τι θα κάνω τώρα, δεν τρώω κάτι. Πάντως είναι πάρα πολλές οι φορές που τσιμπολογάμε, που τρώμε γιατί βαριόμαστε. Η συναισθηματική διατροφή επίσης, με συναισθήματα όπως το άγχος, το στρες, η θλίψη, αλλά και δυσάρεστα γενικότερα συναισθήματα, μας σωθούν να τρώμε πάρα πολλές φορές χωρίς να πεινάμε. Επίσης, ότι δεν κοιμόμαστε αρκετά και ποιοτικά, και να η έλλειψη ύπνου πραγματικά μπορεί να αυξήσει το αίσθημα της πείνας. Το θέμα είναι να τα καταλάβουμε όλα αυτά εκείνη την ώρα που σου έρχεται αυτή η λιγούρα, αυτή η πείνα, που μπορεί να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις στις 2 τα ξημερώματα και να θέλεις κάτι να τσιμπολογήσεις. Και δεν θα πας να φας το γιαούρτι με τη βρώμη, κατάλαβες τι λέω. Θα πας να φας σοκολάτα, θα πας να φας το παγωτό, θα πας να φας κάτι γλυκό που έχεις αφήσει στο ψυγείο ή κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ό,τι πιο υγιεινό. Εύκολο να τα λες όλα αυτά, αλλά δύσκολο νομίζω στην πράξη. Λοιπόν, κάποιοι είναι πιο λέμαρχοι, είμαστε πιο λέμαρχοι, κάποιοι όχι. Τι να κάνουμε τώρα? Βέβαια, υγεία να έχουμε, τι καταλήγουμε πάντα. Αλλά ίσως κάποιες φορές και το θέμα του βάρους να είναι κυρίως στα θέματα της υγείας μας. Αν αβήσει και είναι αστείο.

Είναι αστείο, όλα συμβαίνει κάποιες φορές. Πόσες φορές δεν έχει τύχει με κάποιον άνθρωπο τον οποίο μπορεί να έχεις περάσει κάποιες στιγμές, μήνες, εβδομάδες, μέρες, ίσως και χρόνια, να σου πω κάτι. Κυρίως άμα είναι και καμιά ιστορία από αυτές που οι οποίες δεν είναι ανακοινώσιμες. Έχει τύχει να συναντηθείς, να δεις, να τον δεις, να τη δεις ή και κάπου έξω και να μην ανταλλάσσετε πια, να μην ανταλλάξετε ούτε βλέμμα κάποιες φορές. Συμβαίνει και αυτό. Από δύο γνωστοί να μεταμορφωθείτε σε δύο ξένους, απόλυτα ξένους. Γιάννης Φακίνος, αυτό είναι το νέο του τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε αυτό το καλοκαίρι έτσι με ανεβαστικό θα λέγαμε ύφος. Μιλάει για έρωτα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Ραντεβού στο Εκκλησάκι, Γιάννης Φακίνος, στα 18 λεπτά πριν από τις 10, εδώ μαζί παρέα FM 100. Να στείλω την καλησπέρα μου σε αυτό το γλυκό πλάσμα στην Ιωάννα της Αλτσίδου από την AMKEAS at Work, ψυχολόγο, τα είχαμε πει κάποια στιγμή τηλεοπτικά στο ραντεβού της Κυριακής, το συζητάμε, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Καλησπέρα Ιωάννα μου. Λοιπόν, Ζάντε Διλέμμα είναι εδώ και διασκευάζουν ένα τραγούδι, ο οποίο τραγούδι χαρακτηρίστηκε και ύμνο στον έρωτα. Με τη φωνή, τη χαρακτηριστική φωνή και ερμηνεία του Φίλιππου Νικολάου. Τώρα, η διαφοροποίηση ως προς αυτή την επανεκτέλεση είναι η εξής. Δεν πείραξαν το τραγούδι με μια διαφορετική ερμηνεία, αλλά μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν εκ νέου το τραγούδι μαζί με τον Φίλιππο Νικολάου. Μια καρδιά.

Φίλιππος Νικολάου και Μια Καρδιά. Από τα αγαπημένα μας τραγούδια και διασκευή και χωρίς διασκευή και με επανεκτέλεση και χωρίς επανεκτέλεση. Πάντως ήταν αυτό το καλοκαίρι των τραγουδιών που επανήλθαν από προηγούμενες δεκαετίες. Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που οι περισσότεροι ίσως τα γνωρίζουμε, τραγούδια τα οποία συστήνονται, επανασυστήνονται στους νέους ακροατές. Είναι περίεργη ιστορία πάντως οι επανεκτελέσεις, δηλαδή ή αρέσουν ή πραγματικά σχολιάζονται αρνητικά. Του τύπου ότι γιατί να ακούσω εγώ μια διασκευή και με επανεκτέλεση, ακούω τώρα και τη Σιρήνα, να την ακούς και εσύ. Ας ελπίσουμε όλα καλά. Πραγματικά όταν ακούω έτσι να περνούν σιρήνες, ανσατώνομαι κάθε φορά και λέω Θεέ μου, ας είναι όλα καλά. Λοιπόν, οι επανεκτελέσεις όπως λέγαμε είναι μεγάλη ιστορία. Ή θα τις κριτικάρεις αρνητικά και θα πεις γιατί να μην ακούσω την αρχική εκτέλεση. Πάντως οι περισσότερες επανεκτελέσεις σέβονται την αρχική ερμηνεία και την αρχική εκτέλεση του τραγουδιού και κάποιες από αυτές θα λέγαμε ότι μερικές φορές παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τώρα, ο Γιάννης Προύτεργος είναι εδώ και αυτός με μια διασκευή. Στο γνωστό και αγαπημένο αρκετές δεκαετίες πριν, σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

0: Κόψε με αν θες τα τρία. Στα λαέμα δε.
1: Γιάννης Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία. Και πιστεύω να έχεις δυναμώσει την ένταση. Από τα αγαπημένα μας και η προηγούμενη εκδοχή και η πρώτη εκτέλεση, αλλά και νομίζω ότι αν είσαι σε καλό mood και αυτή η εκτέλεση θα σου αρέσει. Σιγά σιγά προς το τέλος βαδίζουμε αυτή τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Βραδάκι Πέμπτης, δεν κατάλαβα πώς πέρασα το μεταξύ αυτή η εβδομάδα, ειλικρινά. Αύριο Παρασκευή, εάν βρίσκεσαι σε μια πενθήμερη εργασιακή βάση, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι θα έρθει Σαββατοκύριακο και θα ξεκουραστεί. Προς το παρόν όμως, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και φέρνει εισιτήριο 1.

Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Και έτσι κάπως εδώ, κάπου εδώ. Και έτσι κάπως εδώ, πώς το είπα όλο αυτό τώρα. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θεού θέλοντος καιρού, επιτρέποντος, στις 7 το απόγευμα θα είμαι εδώ έως και τις 10 το βράδυ. Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πολλά να ακούσουμε. Συντονίσου στην παρέα μας και στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, που αυτή τη χρονιά φέτος κλείνει 39 ολόκληρα χρόνια. 39 χρόνια FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πώς ακριβώς διαμορφώθηκε όλο το σκηνικό της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, πώς ήταν τα πράγματα πριν από 39 χρόνια. Από εδώ ξεκίνησαν όλα και κατάφεραν να εξαπλωθούν σε όλη την Ελλάδα. Από εδώ, από τον FM 100 και από τη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, μένουμε εδώ, μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 με την δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Να σου ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ, δροσερό βραδάκι, χαλαρό βραδάκι, με καλή διάθεση, με θετική διάθεση. Να ευχαριστήσω όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μου και απόψε και να κλείσουμε έτσι με κάτι αισιόδοξο. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Δεν να ευχηθούμε, να ευχηθούμε στα καλύτερα που έρχονται, διότι έρχονται τα καλύτερα, αλλά και έλκονται.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σφοδρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ τη Θεσσαλονίκη με την πυροσβεστική να δέχεται κλίσεις για κοπές δέντρων και άντληση υδάτων, κυρίως στις περιοχές των Αμπελοκήπων και του Ευόσμου. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Κλειστοί θα παραμείνουν το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι, εκτός σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ. Με έντολη των αστυνομικών αρχών, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας αφορά στους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στο μεταξύ, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, με την κινητοποίηση 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών στον ΜΑΤ. Φέτος τα ελικόπτερα αποσύρονται και τη θέση τους παίρνουν drones υψηλής ευκρίνειας για την εναέρια επιτήρηση των ποριών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται και τα θωρακισμένα οχήματα Έαντας και Άβρα. Από αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι κινητοποιήσεις, με τις συγκεντρώσεις να κορυφώνονται το Σάββατο από εργαζόμενους, αγρότες, σωματεία και φοιτητές σε Λευκοπύργο, Χάνθ, Άγαλμα Βενιζέλου και Καμάρα. Αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις για την αμυντική της θωράκιση, επισημένοντας πως ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Από την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, με αφορμή την επέτειο από την ίδρυση του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν τους χρωστάει μια νέα ευκαιρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε πολιτική αλλαγή και έκανε λόγο για ρεύμα ανατροπής εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της Κρήτης στα εκλογικά αποτελέσματα του κινήματος. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα αποτελέσματα του DNA έδειξαν ότι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους είναι οι βιολογικοί γονείς της 15χρονης, του 12χρονου και του βρέφους, ενώ ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι αρχές εξετάζουν τι γνώριζαν τα παιδιά και αν βρίσκονταν στο σπίτι όταν έγινε η δολοφονία. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται αύριο ξανά στον ανακριτή για τις βαριές διώξεις που τους έχουν ασκηθεί, ενώ ο 43χρονος θα αντιμετωπίσει και τις κατηγορίες για το επεισόδιο που συνέβη κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, μεταξύ άλλων για απειλή, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Η δίκη για το συγκεκριμένο επεισόδιο αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Σε νέα εποχή εισέρχονται οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης με τη δρομολόγηση 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων του ΑΣΤ και την πρόσληψη 171 νέων οδηγών, όπως επισημάνθηκε στις συσκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην πόλη. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η περαιτέρω ανανέωση του στόλου με περίπου 175 επιπλέον ηλεκτρικά λεωφορεία την επόμενη διετία, η υλοποίηση του ενιαίου εισιτηρίου για μετρό και λεωφορεία, αλλά και η δημιουργία γραμμής καινοτομίας που θα συνδέει σημαντικούς φορείς όπως το Νόησης και το ΕΚΕΤΑ. Στα διεθνή, ως εφικτό και βασικό στόχο χαρακτήρισε την ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη δεινότερη θέση της ιστορίας της. Οι δηλώσεις του έγιναν στον απόϊχο νέων Αμερικανικών επιθέσεων και Ιρανικών αντιπίνων σε χώρες της περιοχής, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να τονίζει πως η χώρα του παραμένει απρόσβλητη στο χάρτη, χάρη στην αποτρεπτική του ισχύ, προειδοποιώντας τους αντιπάλους του να μην τα βάζουν μαζί τους. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για σποραδικές βροχές, κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άναμη θα είναι ασθενής ως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς παίρναν τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το κρεμίσεις.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Κλείσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια. Τώρα χαλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ποσόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.